0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικανέ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δε βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Θέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι, μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Ολομιλέ πίσω πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος. Μην το πάρεις

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σιγά μόνο σε σκέφτομαι. Τι σου έχω πει πόσα πράγματα που δεν λέγονται. Μάλλον με μιλάω άσχημα, σε σέβομαι. Να με πληγώσεις παραπάνω εσύ δεν επιτρέπεται. Με παράξενο συναισθήματα μου μπερδεύονται. Ο δρόμος μου έχει

Μόνο σε σκέφτομαι. Τι σου έχω πει πόσα πράγματα που δεν λέγονται. Μάλλον με μιλάω άσχημα, σε σέβομαι. Να με πληγώσει παραπάνω, εσύ δεν επιτρέπεται. Με παράξενο συναισθήματα μου μπερδεύονται. Ο δρόμος μου έχει μάθει να μην εμπιστεύεται.

0: Έλα, παπά. Άνοιξε όλα τα δικά μου, ας.
1: Οδικά μου όσες σκέφτομαι. Τι σου έχω πει πόσα πράγματα που δεν λέγονται. Μάλλον με μιλάω άσχημα, σε σέβομαι. Να με πληγώσει παραπάνω εσύ δεν επιτρέπεται. Με παράξενο συναισθήματα μου μπερδεύονται. Ο δρόμος μου έχει μάθει να μην εμπιστεύω.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
1: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

0: Flash 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση ξεκινάει για να σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 9 το πρωί. Μαζί μας εδώ βοηθός στην ηχοληψία, ο αγαπητός Χριστός Νάκος, και θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 9. Να ξεκινήσουμε με κάποια θέματα τα οποία αφορούν, βασικά αυτό φαίνεται που αφορά την Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει με την Ryanair, η οποία διαβάζουμε στο Festival ότι ενημέρωσε τους εργαζόμενούς της ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά την θερινή περίοδο τέλη Οκτωβρίου, και αυτό είναι οριστικό. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αν πρόκειται να αλλάξει αυτή η απόφαση, γιατί σίγουρα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολλά δρομολόγια, 33 δρομολόγια εκτελούνταν την ημέρα, πάνω από 200 εργαζομένους εδώ πέρα, και καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί αυτό θα υπάρξει μεγάλο θέμα όχι μόνο στους εργαζομένους αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί είναι ο τουρισμός, μεταφράζεται σε χρήματα, σε συνάλλαγμα και πολλά άλλα, και σε θέσεις εργασίας προφανώς.

Με αυτό το θέμα βλέπουμε ότι ασχολούνται και πολλές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα αρκετών εφημερίδων. Παράδειγμα, η Κόντρα μιλάει για τροπήλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βόρειου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Συναγερμός επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας προκαλούν οι απειλές της διοίκησης της Ryanair για αποχώρηση από τη βάση του αεροδρομίου της Μακεδονίας. Πρόκειται για μια καθαρά πειρατική απόφαση για την οποία δεν έχει ενημερωθεί κανένας από τους αρμόδιους φορείς. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μάθουμε, απλώς και ελπίζουμε, όπως είπαμε και πριν, να έχει αίσια κατάληξη αυτό το θέμα. Και μιας που πιάσαμε την Κόντρα και τις εφημερίδες, να αναφερθούμε και σε άλλες ειδήσεις οι οποίες αναφέρονται στην Κόντρα. Μιλάει για την συμφωνία με την Μερκοσούρ. Έχει μια φωτογραφία εδώ, κάποια κατεψυγμένα κοτόπουλα. Και γράφει λοιπόν η Κόντρα: κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι η συμφωνία της Μερκοσούρ, όπως λέγεται. Μερκοσούρ είναι μια ένωση χωρών της Λατινικής Αμερικής με την οποία υπογράψαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία να μειωθούν οι δασμοί. Ουσιαστικά αυτό που ευνοεί είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές που θα εξάγουν βιομηχανικά προϊόντα, τις βόρειες χώρες δηλαδή, Γερμανία κατά βάση, κατά κύριο λόγο, και στον αντίποδα θα εισάγονται αγροτικά προϊόντα. Άρα ποιους βλάπτει αυτό το πράγμα? Βλάπτει τις χώρες που παράγουν αγροτικά προϊόντα, όπως είναι οι χώρες του Μεσογειακού Νότου, όπως είναι και η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας, η οποία μέχρι τώρα εμπορική συναλλαγή με τις χώρες της Μερκοσούρ, εισήγαγε προϊόντα αξίας κοντά στα 435 εκατομμύρια ευρώ και είχε εξαγωγές περί των 31-33 εκατομμυρίων, τέλος πάντων ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, η αναλογία ήταν 1:12 περίπου. Με την συμφωνία λοιπόν της Μερκοσούρ, την οποία επενθυμίζουμε ότι υπογράψαν όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκόπτοντο για τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, όπως ήταν ας πούμε παράδειγμα ο κύριος Αυτιάς στις εκπομπές του, των κτηνοτρόφων λοιπόν και των αγροτών, ουσιαστικά θέτει τα φόπλακα στην ήδη κατακουρασμένη, θα έλεγα, και καταταλαιπωρημένη αγροτική και κτηνοτροφική και όχι μόνο παραγωγή. Αυτό το θέμα αφορά και τους μελισσοκόμους, πιθανόν αφορά και τους αλίες. Λοιπόν, συμφωνία Μερκοσούρ, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα αναφέρεται στη σαλμονέλα για την πρώτη παρτίδα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Τρέξαμε εμείς πρώτη λοιπόν να κάνουμε εισαγωγή. Το 80% βρέθηκε με σαλμονέλα. Άλλο μήνυμα, άλλη είδηση από την Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Έχει μια φωτογραφία του Πιερακάκη. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Την αισιοδοξία του ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει το νέο σοκ της ενεργειακής κρίσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ διαρωτώ με πώς ακριβώς μπορεί να αντέξει μια ενεργειακή κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν παράγει υδρογονάνθρακες. Όταν είναι χώρα που δεν παράγει, έχει πρόβλημα στην ενέργεια και γι' αυτό βέβαια υπήρξε και η επέκταση της χρήσης λιθάνθρακα από χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία μέχρι το 2040, εν αντιθέσει με την Ελλάδα η οποία έχει σηκώσει την παντιέρα της πράσινης ανάπτυξης και τα αποτελέσματα τα αντιλαμβανόμαστε στις τσέπες μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενναιών, αυξάνονται βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και σοκοματική δημοκρατία. Είναι το

για το θέμα της Ryanair, ζήτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κύριος Τέλειος Αγγελούδης. Μετά το πέρας της σύσκεψης φορέων της πόλης που έγινε για το ενδεχόμενο αποχώρηση εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως εδώ σημειώνει και ο τύπος Θεσσαλονίκης τις δηλώσεις του κυρίου Αγγελούδη. Δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία διαχειριστήκε το 2016, χρονιά που ανέλαβε η Fraport Greece, περίπου 3,4 επιβάτες εξωτερικού εκατομμύρια προφανώς. Δεν το έχει κάποιο τυπογραφικό λάθος η σελίδα στο πρωτοσέλιδο. Πέρυσι η κίνηση του εξωτερικού άγγιζε τα 5,5 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή αύξηση 64% και 2,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες. Λοιπόν, σε άλλα νέα του τύπου της Θεσσαλονίκης, τέλος Μαΐου κλείνει για 15 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, εν ώψη δοκιμών για την ενοποίηση των συστημάτων για την επέκταση Καλαμαριάς. Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού στον Άγιο Δημήτριο και το Αλκαζάρ. Μας λέγανε στην αρχή για περισσότερες μέρες. Ελπίζουμε να είναι κλειστό λίγες μέρες και να μην δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Μητσοτάκη, στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μήνυμα φιλίας, η τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Και το κυκλοφοριακό, το κυριότερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Όσοι κινούμαστε εδώ και όσοι μένουν εδώ πέρα και χρησιμοποιούν οχήματα, το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με έρευνα του ΕΒΕΘ. Μέτρη βαθμολογία μείον 2,6 στα 5, 2,6 στα 5 δίνουν στην ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη, κάτοικοι της πόλης σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

0: Και περνάμε και στην Δημοκρατία, η οποία έχει ένα σκηνή, μια φιλιά, και γράφει «Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. 4 ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές». Έχει έναν πίνακα εδώ η Δημοκρατία, ξεκινώντας από το 2015 και φτάνοντας μέχρι το 2025 με τον αριθμό των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Το 2015 είχαμε 529, το 2016 484, για να φτάσουμε το 2024 να έχουμε 499 και το 2025 579. Τραγικά τα νούμερα. Τους λόγους δεν ξέρω αν έχει ενδιαφερθεί κανείς να τους δει. Εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι προφανώς κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για ποιο λόγο φτάνουν στο έσχατο αυτό σημείο συμπολίτες μας να δίνουν τέλος στη ζωή τους. Έχει μια φωτογραφία η Δημοκρατία από τον Κώστα Καραμαλή. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Να τον χαίρονται, γράφει η Δημοκρατία. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως μου λέει και ο Χρήστος, την Κορίνα Τρενταφύλου. Κορίνα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος Γιάννη από την Αθήνα, μια ηλιόλουστη Αθήνα.
0: Ηλιόλουστη είναι και εδώ η Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, δεν ζηλεύουμε.
1: Ωραία. Φαντάζομαι τότε θα είναι πολύ όμορφα.
0: Είναι καλός ο καιρός, ναι, λίγο ακόμη και θα βγάλουμε τα μπρατσάκια και τα μαγιό για να πάμε στη θάλασσα.
1: Κοντεύει.
0: Ναι, όχι, αστειεύομαι, εγώ αν δεν είναι... Πώς λένε, τσάι το νερό, δεν μπαίνω μέσα.
1: Να είναι πολύ ζέστη. Ντάλα καλοκαίρι.
0: Ναι, ντάλα περιμένουμε. Εσύ πώς είσαι, πες μου, για να πάμε να σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας.
1: Εγώ είμαι ανάλογη με τους ρυθμούς της πόλης μας. Είμαι εν κινήσει αυτή τη στιγμή. Κατευθύνομαι προς το γραφείο. Και
0: μάλιστα.
1: Έχουμε όλη το χρόνο να

0: συζητήσουμε την,
1: να σχολιάσουμε
0: την επικαιρότητά μας και γενικότερα, Γιάννη μου. Ναι.
1: Πολλές αφορμές τώρα, ας πούμε, βλέπω, Κορίνα, εδώ στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Μιλάει για αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι προώρα 6,9 δις ευρώ. Αντί να στηρίξουν τους Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές. Και αν θυμάσαι και πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5 πόσο ήταν, είχαν πληρώσει πάλι, είχαν προπληρώσει δάνεια 7,5 δισεκατομμύριων.
0: Και πάλι πριν λίγο καιρό και πέρυσι τα ίδια. Είναι μια τακτική που την έχει υιοθετήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, Γιάννη, και όχι ενδεχομένως, πίσω από αυτό κρύβονται άλλες δυνατότητες και ευκαιρίες που εξελίσσουν τους χειρισμούς της κυβέρνησής μας. Δεν ξέρουμε γιατί σπέβδουν αντί να ασχοληθούν με τους ανθρώπους που πεινάνε αυτή τη στιγμή με τις αυξήσεις των τιμών,
1: έτσι,
0: με θέματα άλλα που θα μπορούσαν δηλαδή να ενσκύψουν πάνω στον Έλληνα πολίτη και να βοηθήσουν καταστάσεις. Το πρώτο και κύριο μέλημά τους είναι να αποπληρώνουν τα δάνεια.
1: Και
0: αλλά είναι λίγο φαουνότερο ότι κάποιες άλλες διευκολύνσεις και παροχές στους χειρισμούς και τις πρακτικές της κυβέρνησης κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση την οποία κάνουν.
1: Έχεις δίκιο, γιατί πραγματικά μόνο ανόητος θα προπλήρωνε δάνειο 7,5 δις, ας πούμε, αυτό που προεξοφλήθηκε μάλλον πριν από 1,5 περίπου μήνα, το οποίο είχε επιτόκιο 1,1%, πάρα πολύ ευνοϊκό, με πολύ ευνοϊκούς όρους, και έφτανε μέχρι το 2040, δεν κάνω λάθος, για να δανειστεί με επιτόκια πολύ μεγαλύτερα. Και λες, για ποιο λόγο?
0: Ακριβώς, και επίσης προσδοκούν και σε αξιολογήσεις γενικότερα των εταιριών, όπου μπορούν να ανεβαίνουν βαθμίδα δηλαδή και να έχουν άλλες παροχές και νέες δανειοδοτήσεις βέβαια.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω ποιους εξυπηρετούν, αλλά βλέπεις ότι όταν πρόκειται εδώ να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ακρίβειας, όπως είπες, δηλαδή αυτά που μαστίζουν τον Έλληνα στην καθημερινότητά του και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, που δεν υπάρχει ακρίβεια, βλέπεις ότι εκεί είναι πάρα πολύ φιλδολή, δεν έχουμε, να μας πει αντιπολίτευση που θα βρει τα λεφτά κλπ. Και λες, ποιος κοροϊδεύει ποιον, ας πούμε.
0: Ακριβώς, και έχουν καταντήσει, δυστυχώς, λυπάμαι και για τη λέξη που χρησιμοποιώ, τον Έλληνα πολίτη να είναι ζητιάνος, κυνηγώντας επιδόματα τα οποία και μπαίνοντας στις πλατφόρμες ταλαιπωρεί το Έλληνας πολίτης μέρες ολόκληρες. Είδαμε και τώρα τι έγινε με τις ΔΥΠΑ που έπρεπε να μπαίνουν για να δηλώσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν δηλαδή να γίνει καμία διαδικασία, ούτε της ανεργίας, ούτε πληρωμές. Είχε μπλοκάρει το σύστημα και έχουν καταντήσει Έλληνες πολίτες να είναι ζητιάνοι στον τόπο τους, περιμένοντας τα επιδόματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δυστυχώς.
1: Τα επιδόματα τα οποία, αν θυμάσαι, Κορίνα, πριν από 7 χρόνια ο αγαπητός μας κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τότε την τότε κυβέρνηση ότι δεν μπορείς να έχεις επιδοματική πολιτική για να κρατάς όμορφους πολίτες κλπ. Και ό,τι ακριβώς, μα ό,τι ακριβώς κατηγορούσε, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα. Μάλιστα με ψίχουλα, έτσι.
0: Τα ίδια και χειρότερα που λέει και ο λαός μας πράττει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Γιάννη. Όχι μόνο αυτά που έλεγε και έκρινε για την κυβέρνηση Τσίπρα, που πολλές από τις πρακτικές του Τσίπρα ήταν και επικίνδυνες από την αφέλεια την οποία είχε σαν πρωθυπουργός και την άγνοια. Εδώ είναι το παιχνίδι στημένο, επιτρέψέ μου να πω. Εδώ ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι ηθήνοντες. Είναι σαν να έχουν σπουδάσει το θέμα.
1: Πραγματικά, ναι, και είναι τρομερός ο τρόπος ο οποίος το προωθούν επικοινωνιακά. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεις και στον περίγυρό σου, από άτομα τα οποία ανήκουν στο χώρο της κυβερνητικής παράταξης, βλέπεις ότι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο κάθε μέρα το αφήγημα είναι συγκεκριμένο και ίδιο. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν είχε έρθει η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι μα όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο μιλούσαν τότε για ρουσφέτια και εντάξει δεν τρέχει και τίποτα και οι πολίτες οι Έλληνες φταίνε, όλοι.
0: Σίγουρα θα έπρεπε να προβάλλουν κάποια επιχειρήματα για την προστασία τους, αλλά έχω την εντύπωση ότι το πράγμα κλωτσάει εσωτερικά, εννοώ, πάρα πολύ. Είδαμε και δείγματα των 5 με την επιστολή που είχαν στείλει στα νέα, που εντός εισαγωγικών διαμαρτύρονταν για την κατάσταση και τις πρακτικές και το επιτελικό κράτος και το πόσο αυτό έχει γίνει εσωστρεφές και έχει κλειστεί στον εαυτό του κτλ. Αλλά πιστεύω ότι με την πρώτη έτσι μικρή αφορμή, Γιάννη, θα εναντιωθούν, θα ξεσηκωθούν, θα αντιδράσουν τέλος πάντων και άλλοι πολλοί βουλευτές από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Διότι δεν είναι μόνο απογοητευμένοι από τις πρακτικές, γιατί μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί, δεν ήταν και όλοι οι άνθρωποι χωμένοι μέσα στη ρεμούλα οι βουλευτές, και σε κανένα κόμμα και σε καμία παράταξη και κίνημα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι οι απογοητευμένοι και αυτοί που περιμένουν έτσι μια σπίθα για να πάρουν εμπρός είναι πολύ περισσότεροι από όσο βλέπουμε και από όσο νομίζουμε στην κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω, Κορίνα, αυτό θα το δούμε. Έχει σίγουρα δίκιο ότι δεν μπορούμε σιλίδιν όλους να τους τσουβαλιάσουμε. Είπαμε, είναι όλοι αθώοι μέχρι αποδείξη του εναντίου. Απλώς βλέπεις ότι εδώ πέρα προφανώς γνώριζαν το τι έκανε ο διπλανός τους, το ότι αυτοί δεν το κάνανε και καλύπτανε, όχι καλύπτανε, δεν λέγανε τίποτα, δεν αντιδρούσαν, δεν γνωρίζουμε κιόλας τέλος πάντων. Κάτι σημαίνει, και τώρα και αυτή η κίνηση, ας πούμε, των πέντε, αυτή η ανακοίνωση, και εμένα δεν μου λέει πολλά, γιατί είχαν τόσο καιρό, τόσα χρόνια, ας πούμε, να κάνουν το οτιδήποτε, να αντιδράσουν στα τόσα νομοσχέδια, σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια που περάσανε. Και δεν υπόθηκε...
0: Έχεις δίκιο, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτή η ησυχία εξυπηρετούσε κάποιες καταστάσεις και κάποιοι από τους βουλευτές που τελικά δεν πήρανε πόστα και θέσεις της Νέας Δημοκρατίας προσδοκούσανε ότι αυτό τέλος πάντων το επιτελικό κράτος των αρίστων θα τους δώσει την ευκαιρία κάποια στιγμή, και αυτό ενδεχομένως τους έκανε να κρατάνε τα στόματά τους κλειστά. Τώρα όμως που βλέπουν ότι η κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο και αργά ή γρήγορα πιστεύω πως θα έχουμε τρανταχτές αλλαγές στον τόπο μας, και από την κυβέρνηση δηλαδή τη συγκεκριμένη θα δούμε πράγματα και θάματα, ήρθε η ώρα τώρα κάποιοι να σηκώσουν λίγο το ανάστημά τους. Αλλά όπως λες είναι αργά, γιατί είχαν όλη την ευχέρεια να το κάνουν πολύ νωρίτερα σε όλα αυτά που βλέπανε να εξελίσσονται μπροστά τους ουσιαστικά και να είναι παρατηρητές.
1: Έτσι, έτσι. Πάντως η δικιά μου, ας πούμε, πώς να το πω, εικόνα που παίρνω και αντιλαμβάνομαι είναι τώρα που, ας πούμε, το καράβι, ας πούμε, βουλιάζει και δεν έχει γυρισμό, προσπαθούν να φανούν ότι είμαστε κάπως διαφορετικοί και ίσως να προσχωρήσουν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά κλπ. Κλπ. Για να εξασφαλίσουν δηλαδή το πολιτικό τους μέλλον, νομίζω ότι...
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη, γιατί για ιδίων όφελος γίνεται και για το θεαθή είναι τώρα η αλήθεια είναι κάποιες αντιδράσεις, ενώ θα μπορούσαν
1: Ακριβώς, θεωρώ ότι πράξεις λείπουν από τους Έλληνες πολιτικούς στην Ελλάδα, πολλόγια έχουμε χορτάσει, αλλά όταν έρχεται η ώρα των πράξεων, οι πράξεις δεν συμβαδίζουν με τις θεωρίες και τα λόγια.
0: Ακριβώς, Γιάννη. Έτσι είναι όπως το λες. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί και το σκηνικό, γιατί είναι πολύ ρευστό. Είδαμε και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι παραμένει μεγάλο, γύρω στα 18 νομίζω % το ποσοστό αυτών που δεν είπαν αν θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, ή αυτοί που ακόμη δεν ξέρουν πώς θα τοποθετηθούν, είναι γύρω στο 18%. Αυτό το ποσοστό από μόνο του θα δημιουργούσε ένα κίνημα, ένα κόμμα, μια παράταξη, αν όλοι αυτοί που λέει ο λόγος συστρατεύονταν, και πόσο περισσότερο να διαμορφώσουν τελείως διαφορετικά το τοπίο παρά τις δημοσκοπήσεις στο τέλος, σε περίπτωση που αυτοί οι ψηφοφόροι ενεργοποιηθούν και ψηφίσουν.
1: Είπες τώρα μια μαγική κουβέντα, να ενεργοποιηθούν οι ψηφοφόροι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το γεγονός, γιατί υπάρχει αντίληψη από πολλούς ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ίσως και μια ελιτίστικη αντίληψη που έχω ακούσει, ότι όσοι είναι έξυπνοι δεν πάνε να ψηφίσουν, το οποίο θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ανοησία, ας πούμε, που έχει ακουστεί, γιατί ουσιαστικά δίνεις τα κλειδιά της ζωής σου να αποφασίσουν οι 2 και 3 και οι 10 και 100.
0: Έτσι είναι, Γιάννη. Το είχαμε πει και κάποια στιγμή πάλι στο παρελθόν, είχαμε την κουβέντα αυτή και είχαμε πει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι απαξιούν να δώσουν την ψήφο τους και δεν πάνε τελευταία στιγμή στην κάλπη για να απαξιώσουν το πολιτικό σύστημα που το θεωρούν διεφθαρμένο στη χώρα μας. Αλλά αυτό είναι τελείως ανόητο και κουτό, γιατί στο τέλος αφήνουμε τη διαχείριση της χώρας μας και τη δική μας
1: σε αυτούς τους οποίους κατηγορούμε. Και από την άλλη, διάβαζα και προχθές τη δηλώση του κύριου Νατσιούχια, ο οποίος μιλούσε για μπάζωμα, στην ξεδιάντροπο κυβερνητικό μπάζωμα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε τις κινήσεις που, τις τελευταίες ας πούμε της κυβέρνησης. Ακούσαμε και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει προανακριτική, δεν πρόκειται... Πώς αποφασίζουνε?
0: Όλα που κουλώνονται διασφαλίζουν τους συμμέτερους και γίνονται ό,τι γίνεται για το Θεαθήνα και για, για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να ενσκύψουν στην καθημερινότητα και να έχουν από κοντά τις πολιτικές εξελίξεις, να τις διαβάζουν. Κάνουν πράγματα για το Θεαθήνα, αλλά ένα μικρό ποσοστό βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα, ένα μικρό ποσοστό εννοώ που μπορεί να ασχοληθεί, να παρακολουθήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Βλέπει ότι αυτό που θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη, είναι να μπαζώσει το θέμα και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μάλλον, όπως και πολλά άλλα.
1: Και φαίνεται ότι είναι εντελώς αποκομμένη η Κορίνα από την πραγματικότητα, γιατί... Ποιος από αυτούς, ας πούμε, γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, που αυτό που λέμε βάζοντας το κλειδί στο γραφείο του την ημέρα έχει να αντιμετωπίσει τα έξοδα από ενίκια, ρεύματα, ασφαλιστικές εισφορές, εφορίες, χίλια δυο. Ποιος έχει έρθει στη θέση του κτηνοτρόφου να δει αυτά που περνάνε?
0: Ακριβώς, Γιάννη, υπήρχε και μια δημοσκόπηση που διάβαζα προμηνών, νομίζω γύρω στο Δεκέμβριο, που λέει ότι η πλειοψηφία της ελληνικής βουλής, οι βουλευτές δηλαδή, απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι τα οικονομικά του στοιχεία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και δεν υπήρξαν ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού, της Νίκης.
1: Ήταν ο φτωχότερος.
0: Που είδαμε και ότι ήταν, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του ανθρώπου, ότι ήταν ο φτωχότερος Έλληνας πολιτικός.
1: Και τώρα μου δίνεις μία πάσα. Κάνουν καλά κάποιο επάγγελμα? Δεν γνωρίζω, βέβαια οι περισσότεροι δεν έχουν κολλήσει ένσημο στη ζωή τους, αλλά με κάποιο τρόπο τα ακίνητά τους από εκεί που μπαίνουν με ένα-δύο ακίνητα και μετά από κάποια χρόνια γίνονται 30-40 ας πούμε, θα πρέπει να μας πούν αυτό το μυστικό να το κάνουμε και εμείς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Η μόδα η τελευταία και αυτό που ακούγεται συχνά είναι οι πλούσιες πεθερές. Θα το έχεις υπόψη σου. Αρκετοί πολιτικοί έχουν πλούσιες πεθερές.
1: Είχαμε τις πλούσιες συζύγους, τώρα πήγαμε στις πλούσιες πεθερές λοιπόν. Είναι η νέα μόδα.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι,
1: όλοι οι ζέμπρεμιέ πήραν πλούσιες συζύγους.
0: Έτσι, αυτό είναι το μυστικό μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Άλλο ένα λεπτό έχουμε, Κορίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, κάτι που αξίζει να αναφέρουμε από την επικαιρότητα εκεί και από την, και από την Αθήνα.
0: Κοινωνικά μπορούμε να πούμε ότι έχει συγκλονίσει αυτό το έγκλημα που έγινε στην Κρήτη, που σκότωσε ο 54χρονος τον 21χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πριν 3 χρόνια το παιδί αυτό οδηγούσε και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου. Θεωρήθηκε σαν βεντέτα, αλλά τώρα είναι ένα δυστυχές γεγονός, γιατί τι βεντέτα όταν τα παιδιά ήταν φίλοι, διασκέδαζαν μαζί και έγινε αυτό το δυστύχημα.
1: Πραγματικά ναι, είναι ασύλληπτο αυτό που έγινε, δεν το χωρά ανθρώπινος νους.
0: Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία τόσο στον ίδιο όσο και στη σύζυγό του, για συνεργεία και κατασυναυτουργία. Είναι πολύ στενάχωρα όλα αυτά να τα ακούμε. Και διεθνώς να πούμε για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι έστειλε ένα νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου, λέει, να αποδεχτεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και άλλη διορία.
0: Και άλλη διορία, ναι.
1: Διορία, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Τραμπ συνέχεια τα παρουσιάζει όλα υπέρ του, ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συμφωνήσει, το Ιράν υπερβάλλει στις δηλώσεις του. αλλά επί της ουσίας δεν περιμένουμε να δούμε κάτι για να μπορούμε να πιστέψουμε και να σταθούμε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα, μέχρι τότε αντιμετωπίζουμε στην τσέπη μας. Βέβαια είναι η κυβέρνηση που μας δίνει τα fuel pass, έτσι σωζόμαστε με τα 25 ευρώ το μήνα.
0: Έτσι. Όταν η ακρίβεια και τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα και έχουν φτάσει στα ύψη τιμές.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Κορίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κράτησες παρέα εδώ.
0: Και εγώ, αγαπητέ Γιάννη.
1: Να ευχηθώ καλημέρα να έχεις με ευχαριστώ. Χαμόγελο, να απολαύσεις την ηλιόλουστη μέρα όπως και εδώ και θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Κορίνα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Ήταν λοιπόν μαζί μας η Κορίνα Τριανταφύλλου από την Αθήνα, κάναμε μια μικρή κουβέντα και τώρα θα περάσουμε σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε μετά με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Αριστοτέλη Κατράνη, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος της Νίκης.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μετά τις διαφημίσεις και όπως σας είχαμε πει και πριν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αριστοτέλη Κατράνη, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος της Νίκης. Κύριε Κατράνη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε.
15: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς, τι κάνετε και πώς είστε, να μας πείτε πριν προχωρήσουμε.
15: Είμαι πολύ καλά. Θέλω να σας πω κιόλας, κάνοντας και μια εισαγωγή, ότι σήμερα έχω και ελεύθερο χρόνο και ήταν μια καλή συγκυρία για να τα πούμε.
1: Μάλιστα.
15: Και γιατί έχω ελεύθερο χρόνο, να σας το εξηγήσω αυτό αν θέλετε. Διότι σήμερα δεν διεξάγονται στη Βουλή ούτε επιτροπές, ούτε νομοθετική διαδικασία. Η Βουλή έχει κλείσει για να διεξαχθεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε, απλά είχα μια σκέψη εισαγωγική που ήθελα να κάνω, ότι αυτό είναι καλό να διευκολύνονται οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ειδικά η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, να κάνει τις εσωτερικές διεργασίες που θέλει. Και καλά κάνει ο πρόεδρος της Βουλής και διευκολύνει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως που μας ενοχλεί είναι ότι όταν επανειλημμένως η αντιπολίτευση ζητά να τηρούνται κάποιοι κοινοβουλευτικοί χρόνοι, η διαδικασία της νομοθέτησης να γίνεται σωστά, εκεί βρίσκουμε τείχος. Όταν έρχονται νομοσχέδια εκατοντάδων σελίδων και καλούνται οι φορείς σε ακρόαση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Μάλιστα.
15: Και συνεχεία η Επιτροπή ξανά να συνεδριάσει, εκεί δεν υπάρχει χρόνος, ξέρετε. Εκεί δεν υπάρχει αναβολή της συζήτησης ώστε οι βουλευτές να μελετήσουν καλύτερα τον νομοσχέδιο.
1: Αυτή είναι λοιπόν η δικαιολογία, δεν υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό και τα φέρουμε τα νομοσχέδια των εκατοντάδων
15: σελίδων. Υπάρχει όμως χρόνος ώστε να συνεδριάσει την κοινοβουλευτική ομάδα και να κλείσει την ουσία η Βουλή για μια μέρα. Αυτό είναι το ενοχλητικό.
1: Μάλιστα, το ενοχλητικό δεν ξέρω πότε θα εκλείψουν και πότε θα τελειώσουν αυτά τα φαινόμενα και αυτή η κοροϊδία να την... Να την πω, να μου
15: ξέρετε, κύριε Καραβίδα, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας εκφυλισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που είναι αποτέλεσμα της κομματοκρατίας του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος, ενός συστήματος που δυστυχώς παράγει σκάνδαλα και διαφθορά από ένα σημείο και μετά. Και είναι θλιβερό όταν ο κοινοβουλευτικός ρεπόρτερ καταλήγει να γίνεται αστυνομικός ρεπόρτερ. Γιατί αυτό που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών, αλλά πώς η κυβέρνηση και η πλειοψηφία στη Βουλή θα διαχειριστούν τις υποθέσεις σκανδάλων που έρχονται, όπως τις υποκλοπές, την υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μου θυμίζετε τώρα μια δήλωση του κυρίου Νατσιόπουλου, με γανάκτηση είπε ότι είμαστε στη Βουλή και αντί να ασχοληθούμε με το να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, ασχολούμαστε μονίμως με τη δυσοδεία, τέλος πάντων, η οποία αναδύεται από αυτές τις υποθέσεις. Και μία από αυτές...
15: Ξέρετε, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε. Αναγκαζόμαστε διότι προφανώς πρέπει αναγκαστικά να ασχοληθούμε, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια διέξοδος.
1: Ναι, προφανώς, αλλά σκεφτείτε κύριε Κατράνη, αντί να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία προφανώς είναι πάρα πολλά και βλέπουμε βγαίνουν το ένα μετά το άλλο, αντί λοιπόν να έχουμε πολιτικούς οι οποίοι να δουλεύουν, να εργάζονται για να εξυπηρετήσουν το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, ανταυτού τι έχουμε, την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, να βολευτούμε, να ξαναβγούμε βολεύοντας και δημιουργώντας κομματικούς στρατούς. Δεν ξέρω. Και ένα από αυτά τα δυσόδητα, τα σκάνδαλα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια είναι και του ΟΠΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
15: Με συγχωρείτε, παρακαλώ.
1: Όχι, ναι, πείτε μου, συγγνώμη.
15: Επειδή αναφερθήκατε ακριβώς σε εξυπηρετήσεις και είναι και μια συζήτηση και για τον ρόλο των βουλευτών και των υπουργών και τα ρουσφέδια. Εδώ έχουμε μια δικογραφία συγκεκριμένη για δύο υπουργούς. Και η δικογραφία αυτή αναφέρεται σε κάποιες ενδείξεις παρεμβάσεων υπουργών ή συνεργατών τους, προκειμένου να μην γίνουν κάποιοι έλεγχοι ή να αποδυναμωθούν κάποιοι έλεγχοι ή κάποιες απορριπτικές αποφάσεις να ανακληθούν. Είχαμε την περίπτωση στις ΣΕΡΕΣ κάποιων παραγωγών οι οποίοι είχαν κάποιες εκπρόθεσμες συμβάσεις και βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, στέλνει μια υπόθεση στη Βουλή λέγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων και η Βουλή οφείλει να κάνει το αυτονόητο, να παραπέμψει τους υπουργούς στο φυσικό δικαστή. Και κάτι που ξεχνάμε είναι ότι κάποια στιγμή υπό την πίεση των πραγμάτων υποχρεώθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να παραπέμψει τον Υπουργό Καραμαλή για την υπόθεση των Ντεμπών με το αστείο βέβαια πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος λόγω κακής χρηματοδότησης των σιδηροδρόμων. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τι έλεγε? Έλεγε ότι αρκούν και απλές ενδείξεις. Και δέχτηκε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ που έχουμε χιλιάδες σελίδες δικογραφίας Μια φοβερή δουλειά που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ δεν βρίσκουμε τίποτα. Δεν βρίσκουμε ούτε την απλή ένδειξη για να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό είναι εξοργιστικό.
1: Είναι εξοργιστικό, κύριε Κατράνη, και για κάποιον που το ακούει, κάποιος ο οποίος δεν φοράει κομματικά γυαλιά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιμένει από αυτούς που συνεχίζουν να κυβερνούν, να λένε ότι κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, είχαμε την άρνηση τώρα για την προανακριτική για τους δύο υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κύρια Ραμπατζή. Υπενθυμίζουμε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε τώρα μετά ένα αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από την αντιπολίτευση.
15: Κύριε Καραβίδα, πριν πάμε σε αυτό, να σας πω και κάτι άλλο που με ενοχλεί. Όταν μιλάμε για το δημόσιο χρήμα, κανείς από αυτούς που έχουν στα χέρια τους την εξουσία δεν ασχολείται, δεν του καίγεται καρφί. Όταν όμως, και αυτό να το θυμίσω όσο πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει, όταν κάποια στιγμή είχε ζητηθεί, όταν κάποια στιγμή μάλλον ο Πάνος Καμένος είχε κατηγορήσει την τώρα την Μπακογιάννη για μια επίσκεψη που είχε κάνει στην Άγκυρα, στην Ορκομοσία του Ερντογάν, και είχε κάνει τότε αγωγή και μήνυση η Ντόρα Μπακογιάννη σε βάρος του Πάνου Καμένου. Εκεί η Βουλή και τότε αρνήθηκε την άρση της ασυλίας του βουλευτή. Η κυρία Μπακογιάννη προσέφυγε στο δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώθηκε καταδικάζοντας το ελληνικό κράτος. Γιατί στέρισε το ελληνικό κράτος, ποιος, η Βουλή δηλαδή, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Εκεί λοιπόν προστατεύτηκε το δικαίωμα της κυρίας Μπακογιάννη και σωστά, απέναντι σε μια απόφαση ασυλίας ενός βουλευτή που την κατηγόρησε και την εξύβρισε. Εδώ για το δημόσιο χρήμα ποιος θα προστατεύσει το κράτος?
1: Ουδής φαίνεται. Κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται, κύριε Κατράνη.
15: Και θα σας πω και κάτι άλλο που και αυτό μπορεί να μην το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Αυτό που γίνεται, η άρνηση της Βουλής να εγκρίνει την άρση της ασυλίας των βουλευτών ή την παραπομπή των υπουργών στον φυσικό δικαστή, συνιστά παρακόλληση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει επιστολή στην Επιτροπή. Και αν αποφασίσει κάποια στιγμή η Επιτροπή να μας παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και τότε είναι σίγουρο ότι θα καταδικαστούμε ως χώρα, γιατί παρακολλεί η χώρα, το κράτος του κύριου Μητσοτάκη, το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Και τώρα μου θυμίσατε μία δήλωση η οποία έχει γίνει viral, που λέμε, του κύριου Γεωργιάδη, που έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάτι έφερε. Ποιος αποφασίζει? Η πλειοψηφία της Βουλής για το αν θα πάει. Ποιοι είμαστε στην πλειοψηφία? Εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λέει, εμείς αποφασίζουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Με πάρα πολύ θράσος, αυτή είναι η δημοκρατία την οποία αγγέλλονται και θεωρούν ότι στηρίζουν και ενισχύουν. Να σας πω όμως και στο θέμα που ανέφερα πριν για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, τα κυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνε να το περάσουν στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά γράμματα ή να μην το αναφέρουν καθόλου. Και βλέπουμε και εκεί την αρνητική στάση που έχει η κυβέρνηση για το θέμα της σύστασης εξεταστικής.
15: Και εδώ, κύριε Καραβίδα, πάει να γίνει το ίδιο πράγμα. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει το εξής, ότι να το γνωρίζει και ο κόσμος, οι ακροατές σας, ότι καταρχήν η σύσταση εξεταστικής επιτροπής προβλέπεται στο Σύνταγμα με ψήφο των 2/5 του συνόλου των βουλευτών. Δηλαδή είναι ένα δικαίωμα το οποίο απονέμει το Σύνταγμα στην αντιπολίτευση, στην μειοψηφία της Βουλής, ώστε να ελέγχονται τα πεπραγμένα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και αυτό ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση στο Σύνταγμα, που όμως πρέπει να ολοκληρωθεί με το να υπάρχει αντίστοιχη εκπροσώπηση και στο Προεδρείο της Επιτροπής, της εκάστοτε Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να μην κυριαρχείται από την κυβερνητική πλειοψηφία, η εργασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό λοιπόν είναι η βασική ρύθμιση. Έρχεται τώρα λοιπόν η κυβέρνηση και λέει, επικαλείται μια άλλη ρύθμιση στο ίδιο άρθρο του Συντάγματος, όπου εκεί τι λέει, ότι αν τα θέματα ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές. Αυτό προσπαθεί να μεθοδεύσει τώρα η κυβέρνηση. Και βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Κατά πρώτον, η προηγούμενη εξεταστική, γιατί είχε γίνει ξανά εξεταστική για αυτή την υπόθεση με τραγελευκές καταστάσεις που, αν έχουμε χρόνο, θα σας εξηγήσω. Εκεί δεν επικαλέστηκε η κυβέρνηση τέτοια ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Αλλά εδώ τώρα που έρχεται προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο, ο οποίος θα είναι σίγουρα ασφυκτικός, πρέπει να μας εξηγήσει πώς εννοεί τα ζητήματα της εθνικής άμυνας που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση. Και αν υπάρχουν ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, ποιες είναι οι ενέργειες για την δίωξη των υπευθύνων, διότι εδώ μιλάμε για κακουργήματα πλέον.
1: Πολύ σωστά. Εδώ... Ναι. Αναφέρατε κάτι για την προηγούμενη εξεταστική. Καλό είναι να θυμηθεί και ο κόσμος και οι ακροατές μας τι συνέβη για τα τραγελευκά τα οποία αναφέρατε. Καλό είναι για να μην ξεχνάμε, γιατί μας έχουν καταντήσει χώρα λωτοφάγων.
15: Εμφανίστηκε ένας μάρτυρας στο δικαστήριο. Το μονομελές πλημμυλιοδικείο, το οποίο σημειωτών καταδίκασε τα φυσικά πρόσωπα των εταιριών που εμπλέκονταν στις υποκλοπές. Εμφανίστηκε λοιπόν εκεί ένας μάρτυρας και είπε ότι εγώ είχα λάβει τις ερωτήσεις, είχα ενημερωθεί για το τι θα ερωτηθώ από τη Νέα Δημοκρατία, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προηγουμένως. Λοιπόν, είναι αδιανόητα πράγματα και δηλαδή αν κάτσει κάποιος λίγο σταθεί και σκεφτεί ότι αν συνέβαινε αυτό σε μια άλλη χώρα, ευνομούμενη, τι θα είχε προκύψει. Δεν θα υπήρχε πολιτικός σεισμός, δεν θα είχε πέσει αμέσως η κυβέρνηση. Εδώ είναι απλά μια μέρα.
1: Είναι αδιανόητο, δηλαδή το ακούμε και είναι σαν να μην συνέβη κάτι. Πήγε κάποιος έχοντας το σκονάκι του για να πει συγκεκριμένα πράγματα στην εξεταστική, κατά την εξέταση μάλλον, ο μάρτυρας, και δεν τρέχει τίποτα. Όπως είπατε και εσείς, άλλη μία μέρα της εβδομάδας. Και από την άλλη έχουμε και την αρχιοθέτηση, η οποία αποφασίστηκε από τον κύριο Τζαβέλα, της υπόθεσης, η οποία προφανώς είναι κάτι ασήμαντο για να πάει στο αρχείο.
15: Κύριε Καραβίδα, από πού να την πιάσουμε αυτή την υπόθεση? Με αφορμή και την αναφορά που έκανα για το μονομελές πλημμυλιοδικείο, πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους δικαστές, ιδίως των κατωτέρων δικαστηρίων, για την δουλειά που κάνουν. Και φαίνεται ότι όσο πιο μακριά από το κέντρο της εξουσίας βρίσκονται οι δικαστές,
1: όσο πιο κάτω λοιπόν,
15: πιο καλά κάνουν τη δουλειά τους, και αυτό συνέβη και στην αρχική φάση αυτής της υπόθεσης, όταν είχε ανατεθεί στο πλημμυλιοδικείο, στο πρωτοδικείο Αθηνών, ο χειρισμός της υπόθεσης, όπου εκεί φαίνεται ότι προχωρούσε η διερεύνηση τη διασύνδεση της ΕΕΠ με το παράνομο λογισμικό. Εμφανίστηκε τότε η κυρία Δηλίνη, λέγοντας ότι λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης πρέπει να ανατεθεί σε δικαστικό λειτουργό του Αριουπάγου, τον κύριο Χιλιαζήση, ο οποίος την έβαλε στο αρχείο. Και ζούμε ξανά το ίδιο σενάριο. Η υπόθεση γυρνάει στον Αριουπάγο, έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, καθώς ως εποπτεύων της ΕΕΠ είχε υπογράψει διατάξεις παρακολούθησης προσώπων. Και έχουμε αυτό το πρόσωπο που είναι εμπλεκόμενο, το οποίο όφιλε να αυτοεξαιρεθεί, και αντί να κάνει αυτό έβαλε την υπόθεση στο αρχείο.
1: Αδιανόητα πράγματα, όπως είπατε, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν ξέρω πουθενά άλλου στον κόσμο που θα μπορούσε να συμβούν αυτά τα πράγματα και να μην γυρίσει το σύμπαν ανάποδα που λέμε. Αλλά εδώ τίθεται, κύριε Κατράνη, και ένα ζήτημα και ένα ερώτημα. Πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη όταν η ανώτατη δικαστική λειτουργή, Άριος Πάγος, Συμβούλος της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, διορίζονται ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό? Υποτίθεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από τον Πρωθυπουργό διορίζονται.
15: Η Νίκη έχει επανειλημμένως προτείνει, και θα το κάνει και στη διαδικασία που θα ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, την αποσύνδεση της εκλογής, ή αν θέλετε του διορισμού καλύτερα, της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή είναι μια θέση αρχής. Εδώ μπορούν να βρεθούν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό, αλλά αυτό που είναι η κόκκινη γραμμή, ο απαράβατος όρος, είναι να αποσυνδεθεί η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί βλέπουμε πώς λειτουργεί στην Ελλάδα η κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Γιατί πολύ σωστά το λέτε και το θέτετε ως άμεση προϋπόθεση για να έχουμε δημοκρατία, γιατί και το άρθρο 86, όπως λέτε και εσείς, να αλλάξει, αν έχεις δικαστικούς τους οποίους διορίζεις εσύ, τελικά, άρα αυτά πρέπει να αλλάξουν μαζί.
15: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει η ανησυχία, και επιτρέψτε μου, επειδή χθες έκανα και μια άλλη ενέργεια διαδικαστική, κάναμε ως Νίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας το συμπληρωματικό μας υπόμνημα για τον προσωπικό αριθμό. Αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, αν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς είναι δυνατόν να δώσουμε τα κλειδιά της ζωής μας σε ένα σύστημα καθολικής επιτήρησης που στείνεται από την κυβέρνηση? Είναι το Predator, είναι το παράνομο λογισμικό, είναι υποκλοπές. Είναι όμως, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Νομίζουν ότι αυτά αφορούν μόνο τα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας, αυτούς που ήταν οι στόχοι της παρακολούθησης. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Το καθεστώς της επιτήρησης, της παρακολούθησης, αφορά όλους μας. Είναι πρόβλημα που αγγίζει όλους μας. Και γι' αυτό κιόλας η Νίκη παλεύει για το θέμα του προσωπικού αριθμού και το έχει σηκώσει πάρα πολύ, κάτι που όφιλε να το κάνει και η λεγόμενη προοδευτική αριστερά, η οποία παλαιότερα έδινε μάχες για τους ηλεκτρονικούς φακέλους, για τους φακέλους των φρονημάτων. Εδώ δυστυχώς δίνουμε έναν αγώνα μόνοι μας και κάποιες ομάδες πολιτών, ώστε να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο καθολικής επιτήρησης που εισάγεται με τον προσωπικό αριθμό. Με συγχωρείτε κιόλας για την παρέκβαση που έκανα.
1: Όχι, θα ήθελα να αφαιρθούμε περισσότερο σε αυτό, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι κοφαντική η σιωπή των λεγόμενων αριστερών κομμάτων. Ουσιαστικά μόνο εσείς σαν πολιτικός φορέας έχετε να δείξει το συγκεκριμένο το ζήτημα. Και επειδή αναφέρατε αυτό, εγώ να σας πω ότι όταν ο Πρωθυπουργός συναγελάζεται και παίρνει τα εύσημα από τον κύριο Κλάους Σβάμπ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο οποίος δηλώνει ότι τα συστήματα της Κίνας πρέπει να τα φέρουμε εδώ, να πούμε και στους ακροατές όσους δεν γνωρίζουν, έχουν το Social Credit System, σύστημα κοινωνικής πίστωσης, παρακολουθούνται τα πάντα στη ζωή των πολιτών και αναλόγως στις πράξεις της καθημερινότητας, από το αν θα περάσεις με κόκκινο το φανάρι των πεζών, ας πούμε, μέχρι το οτιδήποτε, αν θα επισκεφθείς το νοσοκομείο το γονιό σου, παρακολουθείσαι και επιβραβεύεσαι ή όχι και αναλόγως έχεις και κάποια δικαιώματα ή όχι. Αυτό λοιπόν το σύστημα θέλω να το φέρουν εδώ.
15: Απλά ξέρετε τι κάνουν. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο του σαλαμιού. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά φέρνουν ρυθμίσεις που διαβρώνουν τις προσωπικές μας ελευθερίες, διαβρώνουν το απαραβίαστο της προσωπικής μας ζωής, το κάνουν μεθοδευμένα, σιγά σιγά, βήμα-βήμα.
1: Εξαιρετική επισήμανση. Ναι, έτσι.
15: Διότι προφανώς τηρούν και κάποια προσχήματα, αλλά μετρούν ταυτόχρονα και τις αντιδράσεις μας. Εάν η κοινωνία αντιδράσει τώρα, θα αποφύγει τα χειρότερα. Αν η κοινωνία δεν δείξει τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, δυστυχώς έρχονται χειρότερες μέρες. Πάντως, εμείς δώσαμε τη μάχη μας. Μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή ακροαματική διαδικασία. Φάνηκε ότι και οι δικαστές προβληματίζονται με κάποιες παραμέτρους αυτής της υπόθεσης. Εγώ, επιτρέψτε μου να σας δώσω μια λεπτομέρεια που, επειδή πολλές φορές το ακούω, μα και ο προσωπικός αριθμός είναι άλλος ένας αριθμός, όπως είναι ο αφημί, είναι ο ΆΜΚΑ, δεν είναι έτσι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά, και καμιά φορά ο διάβολος κρύβεται και στις λεπτομέρειες. Ο προσωπικός αριθμός, ξέρετε, μάλλον όταν πάω εγώ σε ένα νοσοκομείο, αν δεν έχω τον ΆΜΚΑ μου, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα πληκτρολογήσει ο υπάλληλος και θα βρει τον ΆΜΚΑ μου για να με καταχωρήσει στο σύστημα για τη συνταγογράφηση ή οτιδήποτε χρειάζομαι από ένα νοσοκομείο ή από ένα φαρμακείο.
1: Σωστά.
15: εδώ, προσέξτε τώρα, έρχονται και λένε το εξής, ότι θα πηγαίνεις σε μια υπηρεσία, θα δείχνεις την ταυτότητά σου κανονικά, θα γίνεται ταυτοποίηση και μετά πρέπει εσύ να υποδεικνύεις τον προσωπικό αριθμό στον υπάλληλο, προκειμένου εν συνεχεία να επαληθεύει την ταυτότητά σου. Αυτό είναι, φαίνεται λίγο ασήμαντο, αλλά στην πραγματικότητα στην ουσία κάνει τον προσωπικό αριθμό μια προέκταση του ονόματός μας, της ταυτότητάς μας, της φυσικής. Και αυτό είναι κάτι πολύ εφιαλτικό, διότι αν πρέπει εμείς κάθε φορά να θυμόμαστε και να πρέπει να επικαλούμαστε έναν αριθμό για να εξυπηρετηθούμε από την διοίκηση, και γι' αυτό τον λόγο κιόλας επιβάλλουν και την προσθήκη του προσωπικού αριθμού στις ταυτότητες, τι θα γίνει αύριο αν εγώ ξεχάσω, αν έχω πάσχω από άνοια, αν δεν έχω την ταυτότητά μου. Πού θα βρίσκεται αυτός ο προσωπικός αριθμός, μήπως θα βρίσκεται πάνω μου?
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και να συμπληρώσουμε ότι οθούν και την κοινωνία στο να μην έχει μετρητά στο ψηφιακό ευρώ, το οποίο η αγαπητή Ούρσουλα Φοντερ Λάιν το έχει αναφέρει πολλές φορές, στο να μας ελέγχουν για το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα, το κακό του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Όλα τείνουν προς τα εκεί, προς το να ελέγχουν τις ζωές μας, το κάθε τι το οποίο θα κάνουμε.
15: Ακριβώς, και πολλές φορές και εγώ προβληματίζομαι βλέποντας τη συσσόρευση πλούτου, τη συσσόρευση ισχύως. Τελικά αυτό που τα κέντρα εξουσίας αποζητούν δεν είναι τον πλούτο με την μορφή του απλά να έχω κάποια άνεση παραπάνω, να απολαμβάνω κάποια ταξίδια, ένα πολυτελείδιο ζωής. Είναι ο έλεγχος των κοινωνιών. Όλα καταλήγουν εκεί. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι ολοκληρώνουν τον προορισμό τους με το να νιώθουν ότι έχουν λόγο πάνω στις ζωές των υπολείπων ανθρώπων, ότι έχουν εξουσία ζωής και θανάτου στους ανθρώπους.
1: Έτσι.
15: Δυστυχώς αυτό είναι και είναι και πνευματικό θέμα, αλλά ας μην επεκταθούμε.
1: Σωστά. Και να το πούμε και να το ξαναπούμε ότι μόνο εσείς ως πολιτικός φορέας ασχοληθήκατε με αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχετε κάνει εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα για να ενημερωθούν οι πολίτες. Έχετε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μας είπατε ότι περιμένουμε τους επόμενους μήνες, δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει η απόφαση.
15: Τους επόμενους μήνες, ναι. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα βάλει κάποια όρια, διότι νομίζω όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο για τα δικαιώματά μας και τις ελευθερίες μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατράνη, ένα λεπτό έχουμε, ένα μήνυμα να δώσουμε στους ακροατές πριν κλείσουμε την τόσο επικοδομητική κουβέντα που είχαμε.
15: Να παρακολουθούν τις εξελίξεις και κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους να συμμετέχουν. Και η έγκυρη αντίδραση των πολιτών είναι αυτή που θα φέρει και την αλλαγή σταδιακά των πραγμάτων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κύριε Καραβίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Πολύ μεστό και συμπυκνωμένο το νόημα αυτών που είπατε. Προσυπογράφω. Κύριε Κατράνη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
15: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να ευχηθώ καλή ξεκούραση για την ευκαιρία που είχατε για την σημερινή μέρα και μια που δεν θα έχετε.
15: Προφανώς δεν θα ξεκουραστούμε. Ήταν ένας αστείσμος, αλλά έπρεπε να γίνει για να καταλάβει έτσι, και ο κόσμος πώς λειτουργούν τα πράγματα.
1: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Κατράνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
15: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αριστοτέλης Κατράνης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος της Νίκης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μοιράστηκε μαζί μας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 9, τελειώνει η εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Νάκο, ο οποίος ήταν στην ηχοληψία. Ακολουθεί η Όλγα Γιοβατζάκη, μείνετε εδώ με καθημερινή ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. 7 του μηνός σήμερα και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Ηλιόλουστη και σήμερα η ημέρα, θα φτάσει τους 24 βαθμούς από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, οπότε για άλλη μία μέρα θα απολαύσουμε τη διάρκεια της. Αρχίζει η 20η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 400 εκθέτες στην πόλη μας, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις. Σήμερα αρχίζει όμως και το Food Truck Festival, το οποίο θα το έχουμε κοντά μας για 4 ημέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το ωράριο σε λίγο και να πούμε και τι θα συναντήσουμε στη διάρκεια της ημέρας όσοι επισκεφτούμε το Food. Αυτό εδώ φεστιβάλ. Οι μυρωδιές θα κατακλείσουν κάθε γωνιά της πόλης με μουσικές αλλά και με διάφορα εδέσματα τα οποία θα προσφερθούν εκεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα προμηθευτούμε. Ωστόσο όμως θα έχουμε τσιγκάνικη κουζίνα που αφήνει ανεξίτηλες αναμνήσεις, μοναδικά hot dog, σουμερά σουβλάκια, corn ducks, πάρα πολλά κοκτέιλ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Θα έχουμε φοβερές μουσικές έτσι, φοβερά ακούσματα, μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση για την πόλη, η οποία φέρνει ένα άλλο ρεύμα. Το φεστιβάλ ανοίγει λοιπόν σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ για 4 μέρες στην πόλη μας. Όσοι έχετε την δυνατότητα να πάτε, πραγματικά θα απολαύσετε υπέροχα, η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι μια μοναδική ευκαιρία.

Έχουμε και μία προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα στην περιοχή της Πηλαίας Χορτιάτη, η οποία ήδη ξεκίνησε από το πρωί, από τις 8 η ώρα. Θα έχει διάρκεια μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα παραμείνουν ουσιαστικά χωρίς ρεύμα οι περιοχές Χίου, Άγρα, Κάβδα, Πυθαγόρα Νίκης και Πολιορκητού, Ιθάκη Σταδίου και Παλαιολόγου. Και κλασικά πλέον θα σας πω ότι θα έχουμε και τοποθετήσεις τυθέων στον περιφερειακό δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, το λέμε εδώ και 3 μήνες, εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο, καθώς επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Είχαμε μια τραγωδία η οποία έγινε χθες το απόγευμα. Ένα νεκρό 49χρονο αποτροχαίο στον περιφερειακό, όπου συγκρούστηκε στα Σιθέα με τη μοτοσυκλέτα του κάτω από αδιευκρίνητο.

Εσύ. Από ό,τι βλέπουμε, έχουμε πιθανόν να έχουμε και μία συμφωνία όσον αφορά το ΗΠΑ-Ιράν, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίοι μιλάνε ότι, ο οποίος μας λέει ουσιαστικά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει.

Στο τέλος της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει και η εικόνα για τα δρομολόγια που θα διατηρήσει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή θα έχουμε συνέντευξη τύπου της εταιρείας, η οποία θα μας ανοίξει ουσιαστικά τα χαρτιά της. Να δούμε πόσο γρήγορα θα είναι τα αντανακλαστικά από πλευράς και της πολιτείας, εάν θα καλυφθεί αυτό εδώ το κενό, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και τι ακριβώς θα γίνει με τον τουρισμό στην πόλη μας.

0: Το Ιράν διαψεύδει ότι έπληξε πλοίο συμφερόντων της Νότιας Κορέας. Η Eurobank, πολλά τα νέα. Η Eurobank υπογράφει σήμερα οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife ασφαλιστικής. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη έχουμε εκδηλώσει θρησκευτικής κατάνοιξης για την Αγία Γλυκερία. Έχουμε πάρα πολλούς ληστές οι οποίοι έστησαν καρτέρι σε έναν 77χρονο, στο σύνολο 4 στην Κηφισιά, οι οποίοι φήμωσαν τον άνθρωπο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Τι να πούμε, ότι οι ειδήσεις ρεούν καλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε πομπή δυσάρεστων ειδήσεων καθημερινά. Και μία ακόμα δυσάρεστη είδηση θα μας μιλήσει ο κύριος Πανορμήτης Χατζηγιαννάκης από το όμορφο νησί της Σίμης. Κύριε Πανορμήτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, ιδιοκτήτης του TV Σίμη, δημοσιογράφος, ο οποίος είδε να εξελίσσεται μία υπόθεση εκεί στο όμορφο νησί του και δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχει. Θα σας αφήσουμε, Πανορμήτη, να μας ενημερώσει εσύ σχετικά με την είδηση αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγιναν κάποια περιστατικά απόπειρας αποπλάνησης ανηλίκων. Για 2-3 μέρες περίπου ήταν αυτά τα περιστατικά και είχε ξεκινήσει την πρώτη μέρα το πρώτο περιστατικό στις 10 η ώρα το βράδυ περίπου με κάποια παιδιά που ήταν ηλικίας περίπου 14 ετών που ήταν στην κεντρική πλατεία του λιμανιού, του γυαλού ας πούμε της Σίμης, με την απόπειρα δωροδοκίας. Προσφέρανε σε ένα 14χρονο δύο Αιγύπτιοι το ποσό των 50 ευρώ για να τον αποπλανήσουν. Δεν το δέχτηκαν φυσικά. Πέφτηκε ένα κυνηγητό μεταξύ τους εκείνη τη μέρα και πήγαν έντρομα τα παιδιά στο σπίτι τους. Την επόμενη μέρα ένα ακόμα περιστατικό με τους ίδιους οι οποίοι περιφέρονταν σε μια περιοχή κοντά στην πλατεία περίπου 100 μέτρα και ήταν τρία άλλα παιδιά 10 ετών περίπου που τους έκαναν νόημα να πάνε κοντά τους και αμέσως ειδοποίησαν τις μητέρες και τους γονείς, όπως έτυχε να ήταν και η κόρη μου εκεί και με πήρε και με

0: τηλέφωνο και κατάφερε μια μητέρα να τον ακινητοποιήσει που είχε πάει νωρίτερα, τον ακινητοποίησε τον έναν και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Σύμης.
1: Να ενημερώσουμε λίγο τους ακροατές, γιατί δεν γνωρίζουν το περιστατικό. Το μάθανε τώρα, έχει 2 μέρες που κάνουμε τα παν για να διαδοθεί ουσιαστικά, έτσι ώστε να ληφθούν και κάποια μέτρα πρόληψης από πλευράς της πολιτείας, αλλά να διελευκανθεί λίγο και η υπόθεση, γιατί είχε πολλά βατά στοιχεία. Οι Αιγύπτιοι αυτοί εδώ βρίσκονται στο νησί σας για να εργαστούν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί αυτοί τους είχε φέρει ένας επιχειρηματίας του νησιού για να εργαστούν. Δεν είχαν έρθει σαν μετανάστες, λαθρομετανάστες, ας πούμε, τους είχαν φέρει. Τους είχαν φέρει για να εργαστούν.
1: Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά εδώ, τα οποία προενέφερες, έγιναν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα στο χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας.
0: Αυτό. Δηλαδή, την πρώτη μέρα γίνεται το πρώτο περιστατικό. Τη δεύτερη μέρα, να φανταστείτε, έγινε το δεύτερο περιστατικό όπου τον συνέλαβε η μητέρα. Και οδηγήθηκε στο αστυνομικό και έπειτα ήρθε η αστυνομία και τον πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Την τρίτη μέρα, ας πούμε, έγινε μεταγωγή του στη Ρόδο, στον εισαγγελέα, έγινε η ανάκριση κτλ. Και την τέταρτη μέρα επέστρεψε πίσω στο νησί σαν να μην τρέχει τίποτα. Όπου εκείνη τη στιγμή, με το που τον είδαν τα παιδιά και οι γονείς, έγινε ένας χαμός. Συγκεντρώθηκαν το βράδυ της τέταρτης μέρας όλοι στην κεντρική πλατεία του Γυαλού. Απέτησαν να βρεθεί, γιατί είχε κρυφτεί στο εργοδότη τα καταλήματα, απέτησαν να βρεθεί αμέσως και οι δύο Αιγύπτιοι αυτοί και οδηγήθηκαν και συγκεντρωθήκαμε στην κεντρική πλατεία, κάναμε πορεία μέχρι το αστυνομικό τμήμα από κάτω και απαιτήσαμε να έρθουν αμέσως εκεί για να τους μεταφέρουν. Όπου είδατε και το βίντεο, ας πούμε, το σχετικό που ήταν εκείνη την τέταρτη μέρα που ήμασταν πια σε...
1: Το οποίο ανάρτησες εσύ έτσι ώστε να δοθεί δημοσιότητα, γιατί είδες ότι δεν προχωράει υπόθεση.
0: Δεν προχωράει υπόθεση. Τη δεύτερη μέρα που έγινε το περιστατικό, που έτυχε να ήταν και η κόρη μου, είχε πάρει η πρώην σύζυγός μου τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα να το αναφέρει και να πει αν χρειάζεται να πάει και εκείνη να κάνει κατάθεση μήνυση κτλ. Και της είπανε όχι, δεν χρειάζεται. Λέει, έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι γονείς, οπότε είμαστε OK. Οπότε την απέτρεψαν να πάει να κάνει μήνυση για το περιστατικό που ήταν παρούσα και η κόρη μου.
1: Να πούμε και εμείς από πλευράς μας ότι ψάξαμε την υπόθεση, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα Σύμης, αλλά μας είπαν ότι δεν είναι εφικτή επικοινωνία, διότι ο αξιωματικός υπηρεσίας την ώρα που πήραμε εμείς ήταν πάρα πολύ απασχολημένος να επικοινωνήσουμε μετά από ένα μισάωρο. Μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε μετά από ένα μισάωρο, τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνανε. Πήραμε το αστυνομικό τμήμα της Ρόδου και πληροφορηθήκαμε από εκεί το συμβάν. Προσπαθήσαμε και εμείς ως δημοσιογράφοι να το αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε, διότι από ό,τι είδαμε, οι ασελικείς αυτές εδώ, ο κατηγορούμενος 27χρονος άνδρας ουσιαστικά αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος οδηγήθηκε στην εισαγγελία, κατηγορείται ότι προέβησε ασελικείς χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων. Και λογικά θα έπρεπε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κατόπιν εντολής της εισαγγελίας τουλάχιστον να κρατηθεί για ένα αλφα χρονικό διάστημα εκεί και όχι να αφαιθεί ελεύθερος την αμέσως επόμενη μέρα. Το ίδιο βράδυ όμως, από ό,τι ξέρω Πανορμήτη, μετά από τη μήνυση του 27χρονου, ένας ακόμη Αιγύπτιος συνελήφθη ξανά για ασεβείς πράξεις.
0: Ναι, και έγιναν αντίστοιχες μηνύσεις, γιατί τα κορίτσια που έκαναν τις μηνύσεις είδαν το βίντεο και τα αναγνώρισαν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, να φαίνονται τα πρόσωπα, γιατί τον αναγνώρισαν άλλα δύο-τρία κορίτσια που 14χρονα, που είχε κάνει αντίστοιχες χειρονομίες και σε αυτά. Και δεν είχαν κάνει μήνυση μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Να τονίσουμε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς το αυτοφόρο μονομελές πλημελωδικείο Ρόδου αποφάσισε την αναβολή της για τις 20 Μαΐου του 2027.
0: Το 27 για τον έναν που ήταν για την πρώτη υπόθεση. Ο δεύτερος δικάζεται σήμερα στις 12.30 και πρέπει να παραστούν οι γονείς ως μάρτυρες στο δικαστήριο στη Ρόδο. Πρέπει να μεταβούν σήμερα στη Ρόδο. Έχουν βάλει δικηγόρο. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρα πολλά κενά η υπόθεση και από εδώ, από το αστυνομικό τμήμα έχει κενά και από τη Ρόδο και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος εδώ πέρα είναι ανάστατος, προτίθεται να κάνουν και άλλες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Να πούμε ότι σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε η ποινική δικογραφία και αναμένει τη συνέχεια της νομικής διαδικασίας. Ωστόσο, όμως, όπως προανέφερες και εσύ, το νησί της Ρόδου βρίσκεται σε μία ένταση και σε μία οργή. Ωστόσο, όμως, να το τονίσουμε και αυτό ότι ο Δήμαρχος είναι κοντά σας και δεν θέλει να επιστρέψουν αυτοί οι
0: συγκεκριμένοι άνδρες.
1: Στην τοπική κοινωνία της Σίμης.
0: Ναι, είναι στο πλευρό μας ο Δήμαρχος και από ό,τι διαβάσαμε και χθες ένα άρθρο από ένα ειδησιογραφικό της Ρόδου, ότι ανακοίνωσε ο Πλεύρης ότι εντός των επόμενων ημερών θα απελαθούν και οι δύο αυτοί οι Αιγύπτιοι από την Ελλάδα.
1: Εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα
0: ναι,
1: παρακολουθούμε εννοείται. Την υπόθεση.
0: Την
1: θα εξέλιξη. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε ξανά πανορμήτη να μας ενημερώσει.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, χθες είχε πέσει στα χέρια μας μία επιστολή του ομότιμου καθηγητή του απειθήτα του κύριου Νίκου Κοτζάνου, ο οποίος ουσιαστικά διαμαρτυρόταν για τον κλιματισμό του Μεγάρου Μουσικής, διότι επρόκειτο να γίνει ένα παγκόσμιο συνέδριο παιδοδιατρικής 1.000 ατόμων τον Ιούνιο του 2028, και λόγω της υπολειτουργίας των κλιματιστικών του Μεγάρου Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτόν εδώ τον τόσο μεγάλο αριθμό των συνέδρων. Από ό,τι είδαμε, άμεσα κινητοποιήθηκε η διοίκηση του Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για το χρονίζον αυτό πρόβλημα της κακής λειτουργίας των κλιματιστικών. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Νίκο Κοτζάνου και μου είπε ότι θα δοθεί ενημέρωση από το Μέγαρο Μουσικής, από τον κύριο Γιφτόπουλο, και όντως σήμερα δόθηκε αυτή εδώ η ενημέρωση. Μας είπαν ότι συμπίπτουν για τους κανόνες της χρήσης όσον αφορά του Μεγάρου Μουσικής. Θα γίνει άμεσα η αποκατάσταση των κλιματιστικών και θα διαμορφωθεί ο χώρος έτσι ώστε να δεχτεί τους χίλιους αυτούς συνέδρους. Όπως αναφέρει σε επιστολή του και ο κύριος Κοτζάνος, μετά την κινητοποίηση της επιστολής δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Αντώνη Γιφτόπουλο, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Χώρου παρέλειψε τη συνάντηση με τον ίδιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μεγάρου Μουσικής, αντίθετα από την πληροφόρηση την οποία είχε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο ίδιος βεβαιώνει πως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δεσμευτεί για την έγκαιρη λειτουργία του κλιματιστικού, ώστε να επιτευχθεί η οργάνωση του συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2028, μιας και οι χώροι κατά τα άλλα κρίθηκαν κατάλληλοι. Ας έχουμε και μια θετική είδηση για την πόλη μας, γιατί το γεγονός ότι θα επισκεφτούν 1.000 σύνεδροι την πόλη σαφώς είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί από ό,τι μας είπε και ο κύριος Κοτζάνος, είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο παιδοδιατρικής, το οποίο θα φέρει και άλλη πνοή στην πόλη, πέρα από το οικονομικό στοιχείο.

Η τεχνολογική ωριμότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και η επιθυμία τους για ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους μέσω της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης είναι γεγονός. Παρουσιάστηκε λοιπόν μια εκδήλωση έξυπνες και βιώσιμες πόλεις στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, την οποία διοργάνωσε χθες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, όπου στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρέθηκε η έρευνα που διενέργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview για λογαριασμό του ΕΒΕΘ. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε ο υπεύθυνος ερευνών ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης. Και η έρευνα ανέδειξε πως το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδόμι με τους πολίτες να είναι σχετικά δυσαρεστημένοι από την τρέχουσα κατάσταση, αλλά απόλυτοι έτοιμοι να δεχτούν καινοτόμες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης, με το κυκλοφοριακό να αγγίζει το 32%, την έλλειψη πράσινων χώρων το 22% και να αναδεικνύονται στα κυρίαρχα προβλήματα ως ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, έτσι ώστε να αναζητούν οι πολίτες να δοθούν και άμεσες λύσεις.

Ωστόσο, το ενθαρρυντικό είναι ότι το 90% των πολιτών κατανοεί ορθά τον όρο έξυπνη πόλη και αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Ενδεικτικά, το 85% πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας. Το 89% επιθυμεί διακαώς την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας. Το 79% βλέπει θετικά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία του Δήμου και το 85% υποστηρίζει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας και νερού. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι η μετάβαση σε μια έξυπνη πόλη δεν προϋποθέτει μόνο μια ψηφιακή ή περιβαλλοντολογική αναβάθμιση, αλλά μια ξεκάθαρη στρατηγική που μπορεί να απογειώσει την παραγωγικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη φυσικά βούληση για επενδύσεις σε υποδομές.

Και όπως σας είπα και πριν, σήμερα συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μαξίμου, του κ. Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να δούμε τι θα αποκομίσουμε ως πολίτες από αυτήν εδώ τη συζήτηση.

Και παραμένουμε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το κατόφλι της Παναγή Κυριακού πέρασε χθες το πρωί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε τέτα τέτ πάνω από μία ώρα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Αφορμή για την επίσκεψη ήταν να παραδώσει η κυρία Μπακογιάννη στον πρώην Πρωθυπουργό το αυτοβιογραφικό βιβλίο που γράφει και κυρίως να του δώσει το απόσπασμα που αφορά τη θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς τα εξωτερικά θέματα αποτελούν βασικό πυλώνα, όπως δήλωσε και η ίδια, της διακυβέρνησης Καραμαλή, στον οποίο ο τότε Πρωθυπουργός είχε δώσει τη μεγάλη βαρύτητα. Είναι ωστόσο προφανές πως η συζήτηση των δύο, οι οποίοι διατηρούν σταθερή καλή σχέση από την εποχή που η κυρία Μπακογιάννη ήταν υπουργός εξωτερικών μέχρι και σήμερα, πήγε στη σημερινή πολιτική επικαιρότητα, τόσο εντός όσο και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην υπουργός μετέφερε στον κύριο Καραμαλή την άποψή της, που είναι πως πρέπει να δώσει το παρόν στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, με τον πρώην πρωθυπουργό να αφήνει ελάχιστα περιθώρια να το κάνει αυτό, κλείνοντας ουσιαστικά τη συζήτηση. Ανοιχτή όμως είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση η οποία πρόκειται να κάνει μετά το συνέδριο, ενώ οι δύο συζητούν για το σχεδόν σημαντικό θέμα της επικαιρότητας, ουσιαστικά την παρουσία του κύριου Καραμαλή, έτσι ώστε να μπορέσει να φανεί ότι δίνουν μία άλλη πολιτική γραμμή, τη γραμμή της ενότητας.

0: Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Plus 99,4.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφαφαφίστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
9: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εβοσμός Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
16: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
17: Μπάζα.
16: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
17: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
18: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Καθημερινή ενημερότητα παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Τα εργασιακά προβλήματα στην Ελλάδα ολοένα και αυξάνονται και το 2026 χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο, θα λέγαμε, γεγονός όσον αφορά την αγορά, την ύπαρξη σημαντικών ελλείψεων προσωπικού σε ορισμένους κλάδους, ενώ παράλληλα έχουμε και την παραμονή της αδήλωτης εργασίας και των χαμηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών στην απασχόληση. Κοντά μας έχουμε την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, δικηγόρο-εργατολόγο. Η κυρία Αγγελάκη είναι μία μάχημη δικηγόρος, παραρίου πάγο και νομικός σύμβουλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπου παρέχει νομική στήριξη για εργασιακά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα. Κυρία Αγγελάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τιμή να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εσείς μου κάνετε την τιμή, αλίμονο. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να μπορώ να ενημερώνω τους πολίτες με τις γνώσεις που διαθέτω και για να είμαι ειλικρινής και από τις ερωτήσεις βέβαια των πολιτών και εγώ μαθαίνω πράγματα. Γιατί τα ερευνώ καλύτερα, τα ψάχνω.
0: Δύσκολος ο ρόλος σας. Γιατί για να αναφέρουμε, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι όσον αφορά τις νομικές συμβουλές τις οποίες δίνεται μέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τις παρέχετε δωρεάν. Είστε άμυστοι.
1: Ναι, τις παρέχουμε άμυστοι. Απλά όταν θέλει να προσφύγει κάποιος δικαστικά, εκεί κανονικά πρέπει να καταβληθεί το γραμμάτιο προείσπραξης το ανάλογο. Είναι δύσκολος ο ρόλος γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Συμπιέζεται ειδικά η μεσαία τάξη, η κοινωνία, συμπιέζεται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό, οπότε πάντα προσπαθεί να βρει λύσεις και στρέφεται στο θεσμό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ακόμη και για ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, νομικά ζητήματα που δεν αφορούν τα εργασιακά, κοινωνικο-ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Μπορεί να μας πάρουν ακόμη και για τα διαζύγια. Το μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Παράδοξο βέβαια, αλλά αναμενόμενο από πλευρά σας, γιατί έχετε συνηθίσει. Πιστεύω ότι σας πλησιάζει ο κόσμος συμβουλευτικά για να δει πώς θα κινηθεί σε όλες τις υποθέσεις του, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, όπως είπαμε και πριν. Τα εργασιακά προβλήματα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ολοένα και αυξάνονται. Θα ήθελα, εάν είναι εφικτό, να μας πείτε κάποιες βασικές προκλήσεις όπως διαμορφώνονται για το 2026.
1: Κοιτάξτε. Ναι, συγγνώμη, σας ακούω.
0: Ναι, συγγνώμη εγώ. Και να μας δώσετε και έναν αριθμό, να μας πείτε, εάν γνωρίζετε, πόσες καινές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε έναν αριθμό ο οποίος μας έλεγε ότι το 2025 είχαμε 100.000 καινές θέσεις εργασίας, σημειώνοντας μια αύξηση 35% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα πολλά πτυχία να μένουν στο ράφι. Ωστόσο, σημερινή εικόνα του 2026 δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το 2025 δεν είναι 100.000 οι καινές θέσεις εργασίας. Η ελληνική αγορά παρουσίασε υψηλή ζήτηση, με καινές θέσεις εργασίας να κυμαίνονται στα επίπεδα και να ξεπερνάνε τις 300.000.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και φυσικά οι μεγαλύτερες λήψεις εντοπίστηκαν στον τουρισμό, 86.000 συν. Μετά έρχεται η βιομηχανία, μετά οι υπηρεσίες, παροχή δηλαδή υπηρεσιών και αγροτικός τομέας. Και με τις ανάγκες γενικότερα, στον τουρισμό να αυξάνονται κατά 10%. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πούμε τα πράγματα ότι υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό εστίασης, υποδοχής και καθαριότητας. Αλλά για να υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να φταίνε μόνο αυτοί τέλος πάντων που αναζητούν δουλειά, αλλά και αυτοί που προσφέρουν την εργασία. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στον τουρισμό. Υπάρχουν νεαρά παιδιά που έχουν όλη την όρεξη και το ζήλο να προσφέρουν, πηγαίνουν σε νησιά, τους δίνουν τον κατώτατο μισθό και πάνω από το 50% αυτού του κατώτατου μισθού, μερικές φορές ή πηγαίνει σε ενίκιο αν θέλουν κάποιοι να έχουν μια αξιοπρεπή στέγη, ή αυτοί που θέλουν να κρατήσουν τα χρήματα, οι εργοδότες τους τη βάζουν μέσα σε υπόγεια.
0: Αυτά ή τα μέσα πράγματα, σε κοντέινερ, το έχουμε δει και αυτό.
1: Σε κοντέινερ πραγματικά δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Σε κοντέινερ και σε τροχόσπιτα. Συμβαίνει και εδώ, στη Χαλκιδική.
1: Σε τροχόσπιτα, Χαλκιδική.
0: Και στη Χαλκιδική. Ναι. Σε κοντέινερ στα νησιά. Έχουμε δει στη Μύκονο, έχουμε δει σε άλλες περιοχές.
1: Έτσι. Ειδικά για κοντέινερ, όχι για κοντέινερ, για τροχόσπιτα, μας είχαν πάρει τηλέφωνο στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Ναι. Για υπόγεια είναι από τα νησιά που περισσότερο αναφέρονται στην επιθεώρηση εργασίας Αττικής και στη Σύρο όπου υπάρχει. Οπότε λίγο θα πρέπει να σεβαστούμε την ανθρώπινη οντότητα. Δεν είναι το ζήτημα ότι λέμε ότι έχει πάντα δίκιο ο εργαζόμενος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν και τα κέρδη, όχι απλά ο τζίρος, τα καθαρά κέρδη είναι υψηλά, καλό θα ήταν να παρέχουν και μία αξιοπρεπή διαβίωση στους εργαζόμενους, καθότι τους έχουν ανάγκη. Γιατί αν δεν καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας και οι ίδιοι οι εργοδότες στον τομέα του τουρισμού θα αυξήσουν τα κέρδη τους ή δεν θα λάβουν τα περσινά κέρδη που έλαβαν. Επίσης, τώρα, όσον αφορά τον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης.
0: Πριν πάτε στον τομέα της βιομηχανίας, να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού όπως αναφέρατε, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να αναζητήσει εργαζόμενους εκτός Ελλάδας.
1: Μπράβο.
0: Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό. Όσον αφορά
1: βέβαια.
0: Το Μπαγκλαντές, την Ινδία και τη Μολδαβία. Έτσι.
1: Νομίζω και από την Αίγυπτο.
0: Και από την Αίγυπτο, ναι, πολύ καλά. Αναφέρατε, είχαμε και ένα περιστατικό πριν από λίγο, μας ανέφερε ο κύριος Πανορμίτης, δεν ξέρω αν μας παρακολουθούσατε. Όπου στη Σίμη εργαζόντουσαν δύο Αιγύπτιοι οι οποίοι επιτέθηκαν ουσιαστικά σε κάποια παιδάκια προσπαθώντας με ασελγείς χειρονομίες να τα αποπλανήσουν. Εν πάση περιπτώσει, Αιγύπτιοι ήταν αυτή η κινητικότητα των εργαζομένων την οποία προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση. Και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, έτσι, εργαζομένων.
1: Λοιπόν, αντί να καλύπτουμε, αντί μάλλον να δίνουμε την οποιαδήποτε λύση εντός εισαγωγικών λύση με συμβάσεις με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εργαζόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα ήταν να δώσουν μία λύση που να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και να μπορούν και τα νέα παιδιά να εργάζονται εδώ στη χώρα τους, να μην προσφεύγουν στο εξωτερικό ή να μην προσφεύγουν, θα μου επιτρέψετε να πω, αποκλειστικά και μόνο στο Ταμείο Ανεργίας. Διότι, τώρα θα το πάω πολιτικά, το 2019 έκανε η Νέα Δημοκρατία μια προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι εγώ θα επιδοτήσω την εργασία και όχι την ανεργία. Και φτάσαμε στο σημείο να είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ελλάδα επί 7 χρόνια με το μεγαλύτερο ποσοστό επιδοματικής πολιτικής. Μία τα Market Pass, μία τα Energy Pass, μία δεν ξέρω τι οποιοδήποτε άλλο Pass γιορτινό. Φτάσαμε να ζούνε με τα κουπόνια και τα διάφορα Pass και επιδόματα οι Έλληνες πολίτες και Έλληνες πολίτες οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν κανονική εργασία, κανονικό σπίτι και προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζήν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο
1: αυτοί
0: δίκιο.
1: Αυτοί ήταν που όχι απλά διακομωδούσανε, έκαναν ολόκληρη επικοινωνιακή εκστρατεία και το πέτυχαν εναντίον της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θα το πω ονομαστικά, που τον κατηγορούσανε σε μια εποχή που ξεχνάει και ο Έλληνας αυτή την εποχή, όπου ήταν χρεοκοπημένη η χώρα, την οποία χώρα την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις που μας κυβερνούν με άτομα που αυτή τη στιγμή κυβερνούν στο σήμερα. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί αν δεν απαιτούμε πραγματικά να έχουμε μία κανονικότητα, μία αξιοπρεπή διαβίωση, γενικά μία ποιότητα ζωής, θα πορευτούμε σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Αναφορικά με τις συμβάσεις για εργαζόμενους από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να μας απαντήσουν αυτοί που έχουν βάλει τις φορεσιές του πατριωτισμού, οι λεγόμενοι όμως πατριδοκάπηλοι που κατηγορούσαν, πάλι θα το πω, την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι δήθεν είχε ανοίξει τα σύνορα. Να μας πούνε αυτή τη στιγμή γιατί λοιπόν δεν υπάρχουν εργασιακά σύνορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ποσοστό ανεργίας, προσέξτε. Και δεν μιλάω που επικαλούνται συνεχώς ότι εμείς μειώσαμε το ποσοστό ανεργίας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν είναι πραγματική η αριθμή.
1: Δεν είναι πραγματική η αριθμή. Γιατί καταρχάς γίνονται το ποσοστό της ανεργίας με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με ελαστικές συμβάσεις εργασίας, η οποία μπορεί να είναι σύμβαση εργασίας fast track και μπορεί να είναι μιας ημέρας. Έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα της ανεργίας, έτσι δεν λύνεται. Η ανασφάλεια που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών και λυπάμαι πάρα πολύ που θα πρέπει να το όχι να το κατανοήσουν, οι άνθρωποι θα πρέπει να το ακούσουν κιόλας τι νομοθεσία υπάρχει.
0: Ακούνε όμως, κυρία Αγγελάκη, γιατί εδώ υπογράφονται διμερείς συμφωνίες οι οποίες είναι κατά των Ελλήνων πολιτών. Αντί να διορθώσουμε την αγορά, όπως είπατε και εσείς, με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες και ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να προσλαμβάνουμε εργαζόμενους που είναι από την Αίγυπτο, από το Βιετνάμ, από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από τη Μολδαβία, και να έχουμε και ακραία φαινόμενα σε μικρές κοινότητες και περιοχές, όπως είναι ας πούμε και η Σύμη που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Πανορμίτης.
1: Είναι η Σύμη κιόλας, ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδος. Την χάνει να έχω γεννηθεί στη Ρόδο. Έχω άποψη για τη Σύμη. Ο πατέρας μου υπήρξε αστυνομικός στη Σύμη και μάλιστα έχω και φωτογραφία πάνω στο γαϊδουράκι. Συγγνώμη τώρα που όταν ήμουν πολύ μικρή μεταφέρω αυτή την... όσο μπορώ να θυμηθώ εμπειρία.
0: Την όμορφη εικόνα, πολύ καλά κάνετε.
1: Την όμορφη εικόνα την έχω αποτυπωμένη στη φωτογραφία. Γι' αυτό το λέω, δεν μπορώ να θυμηθώ τι είχε γίνει στα τρία μου έτη. Αλλά θέλω να πω ότι ένα νησί, το οποίο κιόλας, κοιτάξτε, έχουν αγοραστεί αρκετά στρέμματα και σπίτια από ξένους, οι οποίοι όμως είναι Ευρωπαίοι και μάλιστα οι άνθρωποι που ανήκουν στον υψηλό τουρισμό. Είναι Ιταλοί, είναι Γερμανοί, είναι από την άλλη άκρη, από την άλλη Ήπειρο, είναι Αμερικάνοι. Οπότε νομίζω ότι αντιθέτως θα πρέπει να δώσουν κίνητρα στους ανθρώπους στο νησί και να κρατήσουν εργαζόμενους, Έλληνες εργαζόμενους στο νησί και να μην έχουμε και αυτά τα φαινόμενα που αναφέρατε, τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα. Και φυσικά φαντάζομαι ότι ελπίζω να έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Διαφορετικά τότε θα νιώθουμε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα, στον ίδιο μας τον τόπο, στο ίδιο μας το σπίτι.
0: Αποφάσιστηκε η αναβολή της δίκης από ό,τι μας είπαν στις 20 Μαΐου.
1: Λοιπόν, αποφασίστηκε η αναβολή της δίκης, αλλά κρατούνται οι συγκεκριμένοι...
0: Όχι, ξαναγυρίσανε στις εργασίες τους.
1: Ναι, και εκεί πάνω... εδώ όμως μιλάμε για παιδιά και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα ανήλικα παιδιά. Έτσι,
0: ανήλικα τέσσερα, ανήλικα παιδιά.
1: Ανήλικα τέσσερα παιδιά. Η προστασία του παιδιού είναι πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν θέλω ως δικηγόρος κιόλας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί βλέπω και τις στατιστικές και τους πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο έτσι αποκτά και οι πολίτες, η κοινωνία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης.
0: Να περάσουμε όμως λίγο και στο κομμάτι της αδήλωτης εργασίας, να φύγουμε από αυτό εδώ το θέμα, για να μην είστε και σε δύσκολη θέση, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αδήλωτη εργασία και παραβάσεις.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή αναφέραμε το 2025,
0: να αναφερθούμε και λίγο στο 2026.
1: Ναι, ακριβώς. Ήδη από τον Απρίλιο του 2026 εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλους πια τους τομείς, σε όλους τους τομείς στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτό, γιατί ανέφερα αρνητικά, αλλά πάντα μου αρέσει να βλέπω και την αποθετική σκοπιά, τι μπορεί να προσφέρει κάποιο νομοθέτημα. Υπάρχει, γιατί όσο το δυνατόν, ο χρόνος εργασίας συνεχώς καταγράφεται Οπότε νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία υποτίθεται εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2000, επεκτείνεται μάλιστα σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, καταγράφοντας ψηφιακά το ωράριο εργασίας.
0: Εδώ όμως μπαίνει ένα μεγάλο δίλημα. Υπάρχει όμως στην πράξη, τηρούνται στην πράξη ουσιαστικά τα δηλωμένα ωράρια?
1: Όχι. Σε μικρές επιχειρήσεις, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Στις βιομηχανίες προσπαθούν. Και επίσης, για να είμαι ειλικρινής, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με την ευέλικτη προσέλευση, επειδή επιτρέπεται ευέλικτη προσέλευση σε 120 λεπτά, 2 ώρες, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, δεν ξέρω αν εκεί
0: υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευσης.
1: Εκμετάλλευσης ακριβώς της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό είναι ένα σημείο που εμένα με έχει προβληματίσει. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να το δούμε. Βέβαια, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να υπάρχει και ισορροπία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Γιατί θα πούνε τώρα, εδώ κάθονται και συζητούν. Και οι εργοδότες όμως είμαστε εμείς και πληρώνουμε μισθό. Και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και όχι απλά κίνητρα στα λόγια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια κίνητρα, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του εργοδότη. Βέβαια θεωρώ ότι είναι μία μείωση μεν μικρή, αλλά ίσως μπορεί να ελαφρύνει. Εκτίμηση για 0,5 με 1%. Εγώ θα έλεγα όμως ότι εφόσον υπάρχουν και έσοδα τόσα πολλά από την έμεση φορολογία, εννοώ ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε στην ενέργεια, καθότι επιμένει η κυβέρνηση να μην τον μειώνει. Το συνδέω τώρα, τι θέλω να πω, ότι θα έπρεπε και ειδικά σε σταθερές επιχειρήσεις, σταθερούς εργοδότες, ειδικά μικρομεσαίες, θα πρέπει λίγο να κοιτάξουν και να μειώσουν τη φορολόγησή τους.
0: Να δούμε
1: λίγο
0: τις φορολογίες.
1: Φοροελάφρυνση, ακριβώς. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση και αυτή να μην εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός και να πούνε τώρα απολύουμε τον έναν, απολύουμε τον άλλον χωρίς λόγο για να εξοικονομήσουμε ακόμη περισσότερα χρήματα. Αυτά όμως υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες που μπορούν να παρακολουθούνται από το κράτος και να, σε περίπτωση που δούνε ότι να, εγώ σου έκανα φοροελάφρυνση, αλλά εσύ στην πραγματικότητα πήγες και απέλυσες την επόμενη μέρα εργαζόμενο χωρίς να υπάρχει λόγος, άρα σου αφαιρώ αυτό το κίνητρο της φοροελάφρυνσης. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχουμε το ζήτημα της πλήρους ψηφιοποίησης από 1η-1η του 2026, διότι ναι μεν καταργήθηκε ο ετήσιος πίνακας προσωπικού, το ε4, έχουμε όμως νέο πληροφοριακό σύστημα, το Εργάνη 2, το οποίο τα καταγράφει σχεδόν τα πάντα, οπότε θεωρώ ότι από εκεί το κράτος μπορεί να ελέγχει.
0: Ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουμε, κυρία Αγγελάκη?
1: Όχι, προσωπικά, με πρόσωπα τα οποία θα πάνε να κάνουν έλεγχο όπως ήταν παλιά, δεν έχουμε. Έχουν αποξηλώσει το προσωπικό της επιθεώρησης εργασίας. Ήδη έχει υποβιβαστεί κατά πολύ ο θεσμός της επιθεώρησης εργασίας από την πρώτη κιόλας κυβερνητική θητεία του 2019. Οι οποίοι επιθεωρητές εργασίας προσέφεραν ένα πραγματικά ουσιαστικό έργο, γιατί ήταν και εκπαιδευμένοι και οι περισσότεροι έχουν εμβριθεί γνώση της εργατικής νομοθεσίας. Μπορώ να σας το πω αυτό, διότι μου έχει κάνει εντύπωση και σε ποινικά δικαστήρια που αφορά εργασιακά ζητήματα ή κοινωνικοασφαλιστικά, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και ποινικά αδικήματα, είναι από τους λίγους δημοσίους υπαλλήλους που γνωρίζουν πώς να καταγράψουν και τι μαρτυρία να πούνε και τι πίνακες να φέρουν σε ένα ποινικό δικαστήριο.
0: Ποιότητα εργασίας και συνθήκες.
1: Ποιότητα εργασίας, το είπαμε τώρα πριν λίγο.
0: Μάλλον οι συνθήκες, γιατί οι συνθήκες είναι
1: στον τουρισμό ειδικά, μπορεί να είναι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποιούν κάποιοι.
0: Αν εξαιρέσουμε τον τουρισμό, βλέπουμε και στις βιομηχανικές ζώνες ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο στρες. Έμφυλες ανισότητες.
1: Εκεί ακούστε.
0: Εργατικά ατυχήματα.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε τα... Νομίζω είμαστε δεύτεροι στα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη για το 2025. Και επειδή αναφέρατε τα εργατικά ατυχήματα, είναι επειδή δεν τηρούνται οι όροι υγείας και ασφάλειας, δεν τηρούνται οι όροι υγείας και ασφάλειας, παρόλο που νομοθετικά, η αλήθεια είναι ότι μειώθηκε το όριο των εργαζομένων από 50 σε 20, κάτω από το οποίο ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας.
0: Και έχουν γίνει ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στη χώρα μας και έχουμε πληρώσει και πρόστιμα πολύ ψηλά.
1: Έχουμε πληρώσει πρόστιμα τα οποία μετακυλίονται αυτά στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Και αυτό είναι ένα... είναι ένα ζήτημα, ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω συνέχεια να ψηφιοποιούν, να κάνουν πλατφόρμες και δεν ξέρω, ίσως επειδή πληρώνονται οι εταιρείες που τις παίρνουν αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε για παράδειγμα τώρα υποτίθεται που θεσμοθετήθηκε το νέο σύστημα Ιριδανός. Είναι ο ψηφιακός Ιριδανός, είναι για την ψηφιακή καταγραφή θεμάτων υγείας και ασφάλειας. Ειλικρινά σας λέω ότι αντί να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα, που υποτίθεται ότι τώρα πια έχουμε το ψηφιακό σύστημα Ιριδανός, έχουν αυξηθεί. Πώς γίνεται? Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Είναι πολύ ωραίο να εντυπωσιάζουμε με λέξεις ψηφιοποίηση ή να βλέπουμε πλατφόρμες μέσα στο ίντερνετ, στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου, και να μην υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Άρα δεν μιλάω να υπάρξει ουσιαστική τιμωρία, αλλά να υπάρξει ουσιαστική συμμόρφωση. Αλλά πριν φτάσουμε στην ουσιαστική συμμόρφωση και στο ατύχημα, να υπάρχει ουσιαστική πρόληψη. Δεν βιάσατε αυτό που σας είπα, αν μου επιτρέψετε. Εκείνο που λέμε είναι ότι ο ίδιος ο εργοδότης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας. Δηλαδή δεν προσλαμβάνει ή δεν έχει ως εξωτερικό συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, αν εγώ τώρα...
0: Είχαμε και πρόσφατο περιστατικό, μία από το αναφέρατε, το εργοστάσιο της Βιολάντα.
1: Να φανταστείτε το εργοστάσιο της Βιολάντα, τώρα τι να σας πω. Δηλαδή υπήρχε ένα εργοστάσιο με εκατομμύρια κέρδη και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιες χιλιάδες ευρώ για να επιλύσει το ζήτημα.
0: Η τεχνική ασφαλείας είναι... που ήταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο? Ο κόσμος αναρωτιέται ακόμα.
1: Γι' αυτό...
0: Ποιοι υπογράφανε?
1: Γι' αυτό έχουν κληθεί από τη δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Τελικά υπάρχουν νέες εργασιακές ρυθμίσεις? Ναι. Ή παραμένουμε στα ίδια?
1: Λοιπόν, νέες εργασιακές ρυθμίσεις από 1η-1η του 2026 είναι στις ετήσιες άδειες. Έχουμε την κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας της ετήσιας κανονικής άδειας στο σύστημα Εργάνη. Αντιθέτως, αντικαθίσταται αυτή η προαναγγελία από απολογιστική δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται τον επόμενο μήνα από τη λήψη της άδειας. Έχουμε ευελιξία στην κατάτμιση της άδειας. Εδώ τώρα, δηλαδή επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία με δυνατότητα λήψης έως 4 περιόδους. Μιλάμε πάντα για τον ιδιωτικό τομέα. Και επίσης έχουμε την ελάχιστη διάρκεια κάθε περίοδος άδειας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο σύστημα εργασίας και 6 για εξαήμερο σύστημα εργασίας. Και καταργείται το βιβλίο αδειών. Μία αλλαγή λοιπόν είναι στις ετήσιες άδειες.
0: Δεν θα προλάβουμε όμως, μάλλον να τις πούμε όλες, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Θα πρέπει να σας ξανακαλέσω.
1: Εργάνη 2 και ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όπως σας είπα, νέο σύστημα, το Εργάνη 2 και ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλο πια τον ιδιωτικό τομέα. Τον περίφημο κατώτατο μισθό, την αύξηση που είπαμε, η οποία όμως αύξηση απορροφάται από τον πληθωρισμό και από την αγοραστική δύναμη των πολιτών, ασφαλιστικές εισφορές από 1/4 του 26, όπως σας είπα, που μειώνονται για τους εργοδότες, και υποτίθεται ότι έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη νέα κοινωνική συμφωνία, με τον νόμο 5278 του 2026. Και φυσικά, όπως σας είπα, αλλαγές και για την υγεία και για την ασφάλεια, τεχνικός ασφαλείας, εκπαίδευση κάρπα και τον ψηφιακό Ιριδανό. Σας τα είπα λίγο πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρία Αγγελάκη, για την επόμενη εβδομάδα, για να έχουμε περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να μας ενημερώσετε, γιατί τα εργασιακά είναι μονίμως το επίκεντρο όλων μας.
1: Είναι η ζωή μας.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να δουλεύουμε για να ζούμε. Συγγνώμη.
0: Να ζούμε για να δουλεύουμε.
1: Ζούμε για να δουλεύουμε και δεν δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Για να μάθουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ευχαριστώ.
0: Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν συντονισμένοι στο Flash 99,4, παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο, στην εκπομπή Καθημερινή Ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας ημέρα!

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Κάτσε να πάρουμε μια ανάσα, αδερφέ. Φλάσ ακούτε, 99,4. Είναι η Πατσίνη, ζωάν παρέα μέχρι τις 12. Είναι το πρωινό σήμερα, λέει, της 7ης μέρας του Μάη. Okay, όλη μέρα, 7 Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και Παγκόσμια Μέρα Κωδικών Πρόσβασης, λέει εδώ. Κάτσε να βάλουμε και τον Κόλκα, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει ένα κωδικό πρόσβασης για όλα. Δεν, καλά δεν κάνει, μην το αποκαλύπτεις, αλλά ναι. Πες μας ότι έχεις...
1: Πες μου χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Τι έχει?
1: Αεροπορία δεν ήμουν.

0: Μου λες, άλλαξε το κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες. Βαριέμαι.
1: Το έχει κάνει Πειραιώς. Πειραιώς, που δεν αποθηκεύει τα συνθηματικά.
0: Για ασφάλεια, ε. Λες και άμα θέλουν να μπουν μέσα θα.
1: Δεν μιλάμε, μαλάκα, κάθε φορά που είναι να μπω στο λογαριασμό και η αγωνία κορυφώνεται κανονικά.
0: Τα θυμάσαι όλα τους κωδικούς. Είναι ένα
1: πολύ
0: θέμα. Η πρώτη Πέμπτη, λέει, κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που έχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Οπότε, λέει, ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης, 1234 δηλαδή, κάτι τέτοιο ας το πούμε, ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει μάλλον τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Τώρα φυσικά δεν θέλω να πω για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά βλέποντας, και δεν θέλω και να φανώ και ρατσιστής με τους Ρωμά γιατί δεν είμαι κιόλας, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες των συλληφθένων του ΣΥΔΕΣ που κάναν τους. Κάτσε να σου στείλω να δεις κάτι φοβερούς τύπους που πήραν 3 εκατομμύρια φοβερούς τύπους με την κακή έννοια. Πήραν καμιά 3 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο, παριστάνοντας τους λογιστές. Και τώρα δες τις φάτσες τους, έτσι. Λέει, αυτοί είναι οι μαϊμού λογιστές που άρπαξαν πάνω 1,2 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έτσι. Δηλαδή, έστω.
1: Δηλαδή, ποιος πίστευε ότι ένας από αυτούς μπορεί να είναι λογιστής, δεν
0: έστω και ότι έγινε τηλεφωνικά η απάτη. Πες ότι σε παίρνει αυτός, πάλι δεν είναι δηλαδή πρακτικά δύσκολο να πέσεις. Και όμως φάγανε 1,2 εκατομμύρια ευρώ από απάτες, κάνανε τους μαϊμού λογιστές και το πιο δυσάρεστο είναι ότι, ξέρεις, αυτοί που τους φάγανε τα λεφτά ψηφίζουν κιόλας, έτσι, δηλαδή ναι. Σου έφαγαν τα λεφτά αυτοί, οι συγκεκριμένοι τύποι. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω, ρε παιδί, αλλά δεν είναι. Δεν φαίνονται.
1: Δεν είναι ρατσιστικό, δεν φαίνονται λογιστές.
0: Δεν είναι λογιστές, ναι.
1: Η μόνη σχέση με τη λογιστική μπορεί να είναι.
0: Με την ψηριστική.
1: Ψηριστική, ναι.
0: Ναι. Είναι. Το δικό μου είναι αυτό. Δηλαδή, καλημέρα, κάτσε το χαμηλώσω.
1: Το δικό σου είναι.
0: Λοιπόν, και λέει εδώ, στη δημοσιότητα δόθηκαν και τα λοιπά. Άρπαξαν πάνω από ένα. Άρπαξαν, λέει, από τα θύματά τους χρηματικά ποσά και τη Μαλφή. Ξέρεις τι είναι τα τη Μαλφή.
1: Ναι, ξέρω τι είναι.
0: Ξέρω το ακροατήριο, όλο πιστεύει τι είναι τα τη Μαλφή. 89% θα ξέρεις. Αυτό κάπου το είχαμε μάθει σε ένα δευτεροτρίτη ηλικίου ήταν τα τη Μαλφή. Από πιο παλιά θα πρέπει να το είχα μάθει, αλλά τέλος πάντων. Τα στοιχεία της αυτότητας και φωτογραφίες, λέει, καθώς και η ασκητή ποινική δίωξη σε βάρος των 7 ατόμων. Μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στις 3 Απριλίου κτλ. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδίκημα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της απάτης τελεσμένης σε απόπειρα κτλ. Και είναι τώρα ναι, δεν είναι πιστικές πάντως οι φωτογραφίες τους, ότι είναι λογιστές. Συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν γίνει από τους κάτω κτλ. Αυτά τα 7 μέλη συνελήφθησαν. Πώς δρούσαν, εδώ ήθελα να φτάσω. Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης, σύμφωνα με την Ελλάδα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διαχωριστεί σε 2 ομάδες. Και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης
1: ναι.
0: και επιχειρησιακής, και ομάδες πεδίου, όπως το λέμε.
1: Ομάδες πεδίου.
0: Ναι. Έτσι το γράφει εδώ στο Sky. Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό στην Κόρινθο, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνισαν τις επιχειρησιακές.
1: Μόλις του Τάσου Μπαγκασέτα, εντάξει.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και του Λούπου, έτσι, που εκεί είχε δράσει, που εκεί είχε πάρει τις πρώτες κατευθύνσεις. Ρουμάνος, έτσι, ο Λούπου.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό που έκανε.
0: Αυτό, τώρα, έχουμε 50 ρατσιστικά έχουμε πει στα πρώτα 3,5 λεπτά της εκπομπής, στο Ρουμάνο εσύ θύχτηκες.
1: Νομίζω ότι πάντως ο Ρωμά, δηλαδή, έχει ανακτήσει μαζί σου. Σου λέει, φίλε, τόση προσπάθεια κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και όντως υπάρχουν πολλές ενέργειες που γίνονται για να εκπαιδευτούν τα παιδιά διαφορετικά, να κάνουν, δηλαδή γίνεται προσπάθεια μεγάλη.

0: Τι από μεγάλη ανθρώπους. Προσπάθεια. Γιατί πράγμα, δεν κατάλαβα.
1: Για να εκπαιδευτούν σωστά οι μικροί Ρωμά.
0: Να, έχουν πιο, να μην έχουν παραβατική συμπεριφορά,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Έτσι. Δεν, δηλαδή είναι, έχουν μια κουλτούρα συγκεκριμένη, τώρα okay, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα λέμε για τους συγκεκριμένους που κάνουν αυτή την απάτη. Καλούσαν λοιπόν ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση ή πρόστιμο που δήθεν θα τους επέβαλαν και θα έπρεπε να το πληρώσουν. Τους έπειθαν να παραδώσουν τα χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τη μαλθή. Δηλαδή υπάρχει κόσμος εν έτη 2026, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να σε πάρει ένας εφοριακός και να σου λέει κατέβασέ μου κάτω, αφού δεν έχεις μετρητά να πληρώσεις το πρόστιμο στην εφορία, κατέβασέ μου, η εφορία παίρνει και τα κοσμήματα,
1: και
0: τα χρυσαφικά και ό,τι όλο. Δηλαδή πραγματικά, ειλικρινά, τώρα θα μου πεις κάποιος ηλικιωμένος, παιδί μου, που δεν έχει και κάποιον να τον καθοδηγήσει, είναι πολύ πιθανό να την πάθει έτσι. Ή έπρεπε να τους δώσουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και καρτών. Αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο. Δηλαδή να σου πει ναι, δώσ' μου την κάρτα, αλλά και πάλι είπαμε την κάρτα δεν δίνεις πουθενά. Στη συνέχεια, υπηρεσιακές ομάδες, καθοδηγούμενες από τηλεφωνικό κέντρο, πήγαιναν στις οικίες των θυμάτων, δηλαδή εμφανιζόντουσαν αυτοί οι τύποι και τους δίνανε τα κοσμήματα και τις κάρτες.
1: Ναι,
0: και τα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, παιδιά, δηλαδή.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, τώρα δεν μπορείτε να. 41 περιπτώσεις, λέει. Έλαβαν χώρα.
1: 41 μαλάκες δηλαδή βρέθηκαν, ναι.
0: Στις περιοχές στο Περιστέρι, στην Καλυθέα, στην Αργυρούπολη, στη Φιλοθέη, στους Άγιους Αναργύρους, στην Πεύκη, στο Εγάλεο, στο Κερατσίνι, στην Κατερίνη, στην Κοζάνη, την Καβάλα, την Άουσα, τη Δράμα, τη Βέρεια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής και διάφορες άλλες περιοχές στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, σήμερα με την Ελλάς, το όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται να έρχεται στο 1.292.000, δηλαδή μιλάμε για μυθικό ποσό, μιλάμε για τεράστιο ποσό πραγματικά. Και λέει, μετά από έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν, το 1.600 βρήκανε μόνο, μια σιδερογροθιά, άμα δεν έδινες δηλαδή το τέτοιο.
1: Ναι, θα δω, στα μπουνίδια σου.
0: 25 ναι. Λίρες Αγγλίας, 25 λίρες Αγγλίας, οκ. Okay. Πρέπει να παίρναν ό,τι να είναι.
1: Δάγκωσαν και κοινοτικό δηλαδή.
0: Ναι, τα ρούχα λέει που φορούσανε και παράλληλα λέει, εκτός από αυτά, πουλούσαν και ναρκωτικά. Αυτή απληστίασε τώρα, ρε, κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τι τα θες τα τρόκια, ρε αγόρι μου.
0: Αυτή, αφού έχεις εκεί.
1: Τι τα θες τα τρόκια, 1,5 εκατομμύριο πήρες, ρε.
0: Σε πιάνει απληστία, λες, μετά πρέπει να επενδύσω, πρέπει να κάνω και τέτοια. Και τι τους βρήκανε 0,49 γραμμάρια κοκαίνης.
1: Δηλαδή, η ντροπή της σύλληψης πραγματικά, ναι.
0: 3,9 γραμμάρια κάναβης, έτσι.
1: Εντάξει, έστω διά.
0: Ναι. 2 φαρμακευτικά δισκία.
1: Αυτούς τώρα, από το Μαχαλά θα τους διώξουν. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορεί να μας προσβάλλεται έτσι.
0: Ήταν προσβλητική ανακοίνωση της.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είναι ντροπή. Είναι η χειρότερη ανακοίνωση που είχε βγει ποτέ.
0: Σαν ένα κοινό μας φίλο που έλεγε, αισθάνομαι ντροπή που δεν είμαι στην στοιχηματική απάτη. Εκεί που είχε βγει η δικογραφία.
1: Ναι, ναι, τον πέτυχα πρόσφατα.
0: Που λέει το όνομά μου δεν είναι. Εσύ είπα τι μου είχε δώσει, έτσι. Νταμπλο Πάουκ, Παρί Σεζερμέρ και Κρίσταλ Πάλας. Θα πιάσει 2 στα 3 από το. Από το στοίχημα λογικά. Και επίσης η αστυνομία, και το διάβασε και έχει πέσει πολύ γέλιο από κάτω, έβγαλε μια παρόμοια ανακοίνωση. Συνελήφθη, λέει, ένας στη Μύκονο, έχοντας στην κατοχή του 14,5 γραμμάρια κάναβης, έτσι, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή
0: πραγματικά πρέπει να πέφτουν, ξέρεις, οι άλλοι που έχουν κάτι αποθήκες με σκόνες και τα λοιπά, έχουν πέσει κάτω στα γέλια και.
1: Κυλιούνται κάτω στο έδαφος.
0: Και χτυπιούνται. Και αυτό τώρα, δηλαδή, πραγματικά πώς θα κυκλοφορήσει όλο το καλοκαίρι στη Μύκονο.
1: Ναι,
0: με 16,5
1: γραμμάρια. Βλάκα.
0: Είναι δυνατόν.
1: 14 γραμμάρια μαύρο σου βρήκανε βλάκα.
0: Εδώ έρχονται.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι τόσο βλάκα, αγόρι μου. Δηλαδή τι κάνει.
0: Η ντροπή τη.
1: Φτιάχνουμε ένα όνομα εδώ σαν Μύκονο τόσα χρόνια.
0: Μα διαβάζουν Σαουδάραβες και τα λοιπά και ακόμα
1: ναι,
0: σε πιάνουν.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, τι δουλειά έχει αυτό το ποταπόλαϊκό ναρκωτικό στη ζωή μας, δηλαδή στην κοινωνία μας. Δηλαδή.
0: Νίγκερς είμαστε για το ξεφυλίσουμε.
1: Ναι, ναι. Σε λίγο θα πας ότι έχεις και κράκ. Δηλαδή ντροπή, ρε.
0: Πραγματικά δηλαδή, αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Προσέξτε, γιατί οι απάντες είναι πολλές. Πιο πολύ με τα μηνύματα αυτά που στέλνουν, ότι έχετε κάνει μια.
1: Σούπα, πήραν τη μάνα μου για φορολογικό τέτοιο.
0: Αυτή μπορεί να ήταν, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε έγινε, έχει...
1: Πριν καμιά εβδομάδα.
0: Πριν καμιά εβδομάδα, λες να ήταν από τους... Και τι την είπανε, θύμισε μας λίγο.
1: Ότι χρωστάτε στην εφορία 22.000, ήταν και άπλωση που ζητήσατε, ναι, δηλαδή...
0: Το ξεκινάς και... από εκεί, αλλά μετά... μετά σου λένε φέρε ό,τι έχεις.
1: Ό,τι έχεις.
0: Φέρε ό,τι έχεις και τα λοιπά. Έχεις πλαστογραφείς ποτέ εισιτήριο για να μπεις σε γήπεδο?
1: Προσωπικά εγώ, όχι.
0: Δεν είχες... Όχι, έτσι.
1: Όχι, αλλά ήμουν μπροστά σε ένα παιχνίδι που πρόσκληση 127 μπήκε 60 φορές μέσα.
0: Α, είχε βγει...
1: Και αγανάξει ο σεκιουριτάς και λέει, παιδιά, φτάνει με την 127, έλεος.
0: Ναι, συμβαίνουν και... Είχε γίνει ένας τελικός στη Λάρισα, Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τα λοιπά. Και ήταν υπεράριθμη δική μας και είδα έναν καλλιτέχνη που πραγματικά το είχε κάνει, το είχε πάρει και καρφίτσα και έκανε και τις τρύπες, ξέρεις, από το...
1: Πώς καλά, αυτό ήταν δεδομένο.
0: Παλιά τα...
1: Αυτά στη Νεάπολη τα μαθαίνεις στο σχολείο.
0: Ναι, κάνε παιδί, βγάλε μια φωτοτυπία το εισιτήριο και κάνε το... Να φαίνεται, γιατί τα εισιτήρια δεν ήταν το ηλεκτρονικό εισιτήριο όπως έχουμε και τώρα, και άνοιξε το... Εμείς εντωμεταξύ που μπαίνουμε από τη θύρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Δηλαδή άνοιξε το κινητό, μπες στο gov, στον άλλον κολλάει το κινητό, στον άλλον η φωτεινότητα στην οθόνη, κάνε το, ξαναβγάλ το, άμα το περάσεις μια φορά και δεν μπεις, κολλάει. Ενώ παλιά πηδούσαν πιο εύκολα, δεν υιοθετούμε φυσικά τέτοιες πρακτικές, γιατί ζημιώνουν και τις ομάδες, απλά καταγράφουμε το γεγονός.
1: Το γεγονός.
0: Και όταν υπάρχει και μια δίψα, τέλος πάντων, για να δεις την ομάδα σου, μπορείς να καταφύγεις και σε τέτοιες μεθόδους. Λοιπόν, Paris Saint-Germain-Arsenal ο τελικός.
1: Αποθέωσε με που έδωσα Paris 11 φράγκα, γιατί δεν δουλεύει.
0: Μαζί το είπαμε, είναι αλήθεια, και εγώ την πίστευα πάρα πολύ. Αυτό το φοβερό άνθρωπο, τον Luis Enrique, ο οποίος, σας πω τώρα τι τακτικές έκανε εχθές και τα λοιπά, πόσο εξεφύγει το ποδόσφαιρο, πόσο παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες. Και πολύ μεγάλη κουβέντα για τις διαιτητικές αποφάσεις. Εχθές με την Bayern να παραπονείται, αλλά θα εξηγήσω στην συνέχεια γιατί το πέναλτι βάσει συγκεκριμένου κανονισμού, αυτό που ο Νέβες είχε απλωμένο το χέρι του ψηλά, τέλος πάντων, δεν δίνεται. Και όλοι θεωρούν, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μεγάλο χαμένο της χθεσινής βραδιάς, όχι την Bayern και τα λοιπά, αλλά τον Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος έφυγε από την Paris Saint-Germain. Ήταν εκείνο το περίφημο βιντεάκι που τον είχε σε μια γιγαντοοθόνη ο Λουίς Ενρίκε, αυτός καθόταν καθιστός και τον είπε, μου το παίζει αρχηγός, μου το παίζει ότι έχει σύνδαλμα τον Μάικλ Τζόρνταν, βρε κοπρόσκυλο, τον μιλούσε έτσι τον Εμπαπέ. Ο Τζόρνταν λέει πρώτα έμπαιζε άμυνα, πρώτα έμπαιζε για την ομάδα, μετά έβαζε 40-50 πόντους, αλλά τα δίνει όλα, γυρνούσε πίσω, μάρκαρε μαζί με τους υπόλοιπους, μου το παίζει εσύ που δεν μαρκάρεις, δεν γυρνάς, αν δεν γυρίζεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, αν δεν τρέξεις, αν δεν καλύψεις, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Ο Εμπαπέ τον κοιτούσε σαν χάνος. Πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Στα δύο χρόνια που είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εμπαπέ δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Στα δύο χρόνια που έφυγε ο Εμπαπέ από την Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε πήρε ένα Champions League ήδη και είναι έτοιμος να πάρει και ένα δεύτερο συνεχόμενο, να πάρει δύο σερί παρί. Εννοείται ότι ανεβαίνει σε ένα διαφορετικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συνολικά. Αλλά αυτό είναι το μέλλον. Ομάδες των προπονητών, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, έμφαση στην λεπτομέρεια. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή αυτά που έκανε ο Κφαρατσχέλια χθες, αυτά τα όργια, δηλαδή τέτοια προστιχιά στο ποδόσφαιρο, είχαμε πολύ καιρό να δούμε σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Και τόσες δυνάμεις, δηλαδή γυρνούσε στο 95 και μάρκαρε, λες και μπήκε στο 89 ο Κφαρατσχέλια εχθές, ο οποίος ήταν μοναδικός, ήταν καταπληκτικός. Και η Μπάγκερ μπλοκαρισμένη, θα τα πω στη συνέχεια τι και πώς, κουλουπού κουλουπού. Παναθηναϊκός έχασε από την Βαλένθια, πήγε στο 2-1 η σειρά. Αποβλήθηκαν
1: και
0: εδώ.
1: Αυτό και... το δώσαμε, Φώτη.
0: Εγώ το έδωσα, το πρότεινα και κανονικά. Και παίχτη, και παίχτη κιόλας. Ήταν στο 3-50 η απόδοση της Βαλένθια. Ήταν οριακές οι νίκες του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα φαινόταν και η απουσία του Σλούκα, φυσικά. Ενδεχομένως και το γεγονός ότι η Βαλένθια χθες, ξέρεις, παίζοντας, ρε παιδί μου, σου λέει, άμα χάσουμε αποκλειόμαστε, άμα κερδίσουμε θα παίξουμε ένα ακόμη αγώνα μίνιμουμ. και το πήρε το μάτς. Και έτσι και με αυτό τον τρόπο, αν κερδίσει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός και πάει με 3-1 στο Final Four, θα έχει το δικαίωμα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να παρακολουθήσει από τον γήπεδο του Παναθηναϊκού το τελικό. Γιατί αλλιώς δεν θα το έβλεπε, θα ήταν τιμωρημένος. Χθες βγήκε μια φήμη ότι θα είναι στο γήπεδο. Το άνοιξε τελικά το Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για όσους είχαν ανησυχία. Και ήταν εκεί κάπου στο γραφείο του, στο σπίτι του, δεν κατάλαβα. Είχε ένα σεφ, του μαγείρεψε μια μπολονέζ, δηλαδή είχε, έδειχνε κτλ. Και λέει το γάτο του, δεν ξέρω πώς το λέει, τι θα φάει ο Φρίντας, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και λέει, έχω φρέσκο λαβράκι φιλέτο ψητό, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έφαγε φρέσκο λαβράκι η γάτα του κύριου Γιαννακόπουλου, την οποία προφανώς και την αγαπάει πάρα πολύ. Είχες δαραβήρια με γάτες, έτσι. Λαβράκι δεν είμαι σίγουρος αν τις έδινες.
1: Πάμπλα, τέλος πάντων, υπήρξε ένα πρόβλημα.
0: Διαχείριση του Παύλου.
1: Όταν χώρισα, μου τον πήρε.
0: Ναι, λογικό ρε Κόλκα. Όταν χωρίζεις, τα pets πάνε στον ιδιοκτήτη.
1: Το θέμα είναι ότι το έχασε μετά όμως.
0: Άμα είναι ανεύθυνος ο pet keeper, ναι, προφανώς δημιουργείται αυτό το. Το έχασε. Πώς χάνεται μια γάτα δηλαδή.
1: Τώρα θα πεις... Το άφησε σε μια φίλη της και την έκανε το γάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι επειδή πονάει αυτό, δεν είναι άστο καλύτερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πες μας για τα expressionist που είναι σε πιο έτσι.
1: Ο καλύτερος καφές της αγοράς.
0: Επίπεδο συνεννόησης.
1: Όποιος δεν πίνει εσπρέσιο, δεν ξέρει τι θα πει καφές.
0: Ναι, κάτσε να πει μια κουλιά κι εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Πήρα φρέντο εσπρέσιο σήμερα. Ακούμε και τα παγάκια έτσι, να ακούγεται και ο δικός μου καφές.
1: Μπράβο, Φώτια. Ακούστηκε το ρύφημα.
0: Το ρύφημα. Εγώ πίνω φρέντο εσπρέσιο από το ποτήρι, να ξέρεις, για να νιώθεις όλη τη γεύση του καφέ. Δεν μπορώ να πιω και ξεκινάω όχι για οικολογικούς λόγους, αλλά και για οικολογικούς. Έχω ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό δηλαδή. Αγώνα κατά από αυτό στο καλαμάκι. Καταρχάς το θεωρώ προσβλητικό να πας σε ένα μπαρ, να παραγγέλνεις ένα gin tonic και να σου φέρνει καλαμάκι. Έτσι. Δηλαδή είναι ντροπή να το.
1: Αυτό τι πράγμα είναι αυτό, το κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά παίρνανε καλαμάκι μόνο οι γκόμενες για να μην φύγει το κραγιόν.
0: Τι, ναι.
1: Και τώρα τσαμπουκά.
0: Να πιεις gin tonic με καλαμάκι.
1: Δεν πάτε στο διάολο. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Με την καμία, ποτέ. Ναι, αλλά και, τον καφέ, εγώ έτσι το θέλω. Θέλω τον αφρό και το φραπέ παλιά έτσι το. Μέσα από το shaker. Άμα θέλετε φυσικά καλαμάκι, τα expressionist έχουν, αλλά μπορεί να ξεκινήσει και μια καμπάνια να το σταματήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, για πες δηλαδή, πού πάνε expressionist.
1: Πού να πάνε ρε φίλε, Κορδελιό, Εύωσμο, ωραία, και γεμάτο λογιστές.
0: Τέτοιους, βέβαια.
1: Ναι. Σίγουρα μια βόλτα από Νεάπολη, γνωστή λογιστική βάση και αυτή δηλαδή. Δεδομένο.
0: Έχει κορυφαίους λογιστές στην Νεάπολη, να ξέρεις.
1: Ναι, Νεάπολη, καλά. Άμα δεν είχε κορυφαίους λογιστές στην Νεάπολη, εμείς ήταν φυλακοί.
0: Χωρίς πλάκα.
1: Ωραία. Ναι. Δηλαδή, 7 είναι στάνταρ.
0: Καλημέρα στο Λευτέρι.
1: Ναι.
0: Λογιστής.
1: Στη δουλειά μας. Ναι. Λογιστής. Δεν έδινα τη φορολογική δήλωση στο Λευτέρι.
0: Είσαι τρελός. Το μυαλό της επιχείρησης είναι η αδερφή.
1: Ναι, στον Λευτέρι είπα. Στην αδερφή του τον δουλεύει.
0: Στον Λευτέρι να την πας, να του πεις κάνει τη φορολογική, ναι, θα το κάνει. Όχι. Στην αδερφή.
1: Στην αδερφή θα πας.
0: Ο Λευτέρι έχει το ρόλο του PR. Στην πηγαίνει σε εφορίες και τα λοιπά. Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εύωσμο.
1: Δωδεκανήσου και Βαλαρίου
0: του Δωδεκανήσου, ναι.
1: Το κεντρικό. Σας περιμένουμε.
0: Εκείνο το κεντρικό. Ή επειδή είναι κέντρο το.
1: Επειδή είναι κέντρο.
0: Εντάξει. Okay. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα καταστήματα expressions. Πάμε στο πρώτο break και σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά και για τα χθεσινά και το τι θα γίνει κτλ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
17: Μπάζα.
16: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
17: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
18: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θα είναι μια συναυλία που δεν θα πάμε, έτσι, η Metallica, αλλά θα βάλουμε και αύριο ένα τραγούδι. Από αυτούς όλους τους απόμαχους του heavy metal και του rock, τους Metallica θα πήγαν τους δω πάντως. Τώρα δηλαδή που γίνεται...
1: Αυτή τη σύναξη καραφλών δεν θα πάω να τη δω.
0: Και καλά και εγώ δεν θα πάω. Δεν... Καραφλών, τους έχουν φύγει τα... Βαράνε καλά όμως η Metallica ακόμα και...
1: Μαντάρα είναι ρε φίλε, αλλά τώρα. Εντάξει, τι τους έχουμε δει. Δηλαδή τους είδαμε όταν ήταν μικροί, δεν χρειάζεται να τους ξαναδούμε τα 70 τους.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αυτά τα ρετρό είναι κάπως συνήθως, αλλά η Metallica νομίζω ότι το έχουν. Εντάξει, γίνεται ένας πανζουλισμός από τους φαν, προσγειώθηκαν, κάνανε, παρακολουθούν τις πτήσεις λεπτό προς λεπτό. Πρέπει να φτάσανε, αν κατάλαβα καλά, και όλα τα μέλη της μπάντας. Εντάξει, όσοι πάνε πάντως θα περάσουν καλά σε αυτήν τη συναυλία. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, για τα αμφισβητούμενα τα χθεσινά, τα είδες, έτσι, για το πέναλτι. Υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός που νομίζω ότι επηρεάζει και αυτό που λέγαμε για τον Φωτιά προχθές, ότι δεν ήταν πέναλτι τελικά αυτό κόντρα στον... αυτό που έδωσε μάλλον υπέρ του Πανσεραϊκού και κατά της ΑΕΛ. Γιατί ακόμα... Και όταν υπάρχει επαφή με το χέρι και ο παίκτης έχει ξεκάθαρα κάνει το χέρι, το έχει πάνω από τον ώμο και κάνει προέκταση, ξέρεις, μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, όταν η μπάλα εξφεντονίζεται απροσδιόριστα από τον συμπαίκτη του και χτυπάει στο χέρι του, ακόμα και όταν είναι έτσι, δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς πέναλτι. Το καταλαβαίνω ότι οι κανονισμοί με τα χέρια μπερδεύουν τον κόσμο, δεν τα καταλαβαίνουν, τη μια μας λένε έτσι, την άλλη μας λένε...
1: Εγώ λέω ότι είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Κάτσε να σου πω συγκεκριμένα πώς το λέει ο κανονισμός, για τη χθεσινή. Γιατί λες ότι είναι διαφορετική, θύμισε την λίγο του Πανσεραϊκού.
1: Εγώ λέω ότι στην περίπτωση τη χθεσινή, η μπάλα δεν είναι ζωντανή στην περιοχή, φεύγει. Εξωστρακίζεται από θιώξιμο αμυντικού.
0: Ναι. Έτσι γίνεται ακριβώς.
1: Ναι. Εδώ τώρα στην περίπτωση του Πασεραϊκού δεν υπήρχε εξωστρακισμός. Υπάρχει ένα ζωντανή μέσα στην περιοχή.
0: Οι εξαιρέσεις είναι, τώρα να σου πω και ακριβώς πώς το λέει ο κανονισμός.
1: Δηλαδή αν δεν υπάρχει το χέρι του Νέβες εκεί, μπάλα φεύγει μακριά.
0: Unexpectedly είναι η φράση που χρησιμοποιείται στα αγγλικά, απροσδόκητα δηλαδή, επειδή μπάλα λέει έρχεται απροσδόκητα από συμπαίκτη, σε τέτοιες περιπτώσεις η οδηγία της UEFA είναι να μην θεωρείται αυτή η επαφή με το χέρι ως παράβαση, ακόμα και όταν το χέρι είναι τεντωμένο πάνω από τον ώμο τη στιγμή της επαφής με την μπάλα, ακόμα και όταν κάνει μεγαλώνει τον όγκο του σώματος του αμυντικού. Έτσι. Και οι περιπτώσεις που σε τέτοιου τύπου φάσεις μπορεί να δοθεί πέναλτι είναι αν από αυτό το απροσδόκητο χτύπημα η μπάλα κατεύθυνση προς την εστία. Έτσι. Εκεί δηλαδή τον διαφοροποιεί τον κανονισμό. Αλλά το απροσδόκητο σε σχέση με αυτό που λες, έτσι, για να το καταλάβουν ζωντανή φάση κτλ. Εκεί καθορίζει την απόφαση του διαιτητή. Τώρα για να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να το δω λίγο στο διάλειμμα. Τι γίνεται στον Πανσεραϊκό. Ναι, δεν είναι όλες φάσεις οι ίδιες προφανώς.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Ωραία. Στο ένα η μπάλα είναι ζωντανή.
0: Δεν τη διώχνει ο σύστο αυτό που λέμε απροσδόκητα. Αλλά είναι τη διεκδικεί κάποιος άλλος.
1: Είναι διεκδικήσιμη. Είναι ζεστή, αν,
0: επίσης είναι μέσα στην... Δηλαδή αν υπάρχει αντίπαλος εκεί κοντά και του κόψεις με αυτόν τον τρόπο την πορεία προς την μπάλα και θα κατευθύνεις αυτόν και τότε δίνεται πέναλτι.
1: Δηλαδή
0: όταν πηγαίνει στην εστία... Και όταν υπάρχει αντίπαλος, ο οποίος μπορεί να κάνει σουτ, κεφαλιά, οτιδήποτε, είτε να...
1: Θες δηλαδή τι επηρεάζει...
0: Όχι, δεν επηρεάζει τίποτα,
1: αυτό. Το δεις.
0: Κάνει ένα τσάφι επί της ουσίας, ποιος είναι ο Πάτσο, ποιος είναι, θυμάμαι, ο Μέντες, και η μπάλα χτυπάει στο χέρι. Εμείς είχαμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι σε οποιαδήποτε φάση έχει συμπεριπουσωμένα τα χέρια σου πάνω από τον ώμο και τα λοιπά, ή δημιουργείς όγκο επιπλέον στο σώμα σου, είναι πέναλτι. Αλλά υπάρχει αυτή η εξαίρεση, την οποία τη βγάλανε χθες, την είπανε. Οπότε τον δικαιώνουν τον Πορτογάλο Πινέιρο για αυτή τη φάση. Εκεί που δεν τον δικαιώνουν είναι στην δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μέντες, που κάνει απλωμένο χέρι και πάρει νωρίς κάρτα για κάνει δύο φάουλ στον Ολίσε. Το πρώτο οριακά για κάρτα, το δεύτερο ήταν και λίγο πιο ντεμή, αλλά στην δεύτερη φάση τον έβγαλε την πρώτη κίτρινη κάρτα ο Πινέιρο. Μετά κάνει το χέρι και γύρισαν πίσω τη φάση και δώσανε χέρι του Λάιμερ. Το οποίο όμως δεν είναι, γιατί είναι σε φυσική θέση. Δηλαδή γίνεται μια διεκδίκηση μπάλας, χτυπάει μπάλα στο χέρι του Λάιμερ πράγματι στην άμεση προηγούμενη φάση, αλλά είναι σε φυσική θέση το χέρι του. Αλλά αυτό το λέω για να το ξέρουν, για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη οδηγία που έχουν δώσει και γι' αυτό το λόγο δεν είναι... δεν δόθηκε. Τώρα στο δεύτερο, στον Μέντες, στην κίτρινη κάρτα που φωνάζει δικαιολογημένα η Μπάγερν, δεν μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ, έτσι. Δηλαδή τώρα, αν γίνει μάλλον τέτοια φάση στο Μουντιάλ, θα μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ, γιατί θα αλλάξει ο κανονισμός. Θα μπορεί και για δεύτερη κίτρινη κάρτα, είτε βγαίνει σωστά είτε δεν βγαίνει, θα μπορεί να παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τη χθεσινή της Μπάγκεν, δεν μπορούσε να παρέμβει.
1: Δεν υπήρχε πρόθεση από το διαιτητή
0: να ευνοήσει, λες, μία.
1: Να αλλοιώσει το παιχνίδι. Αυτό θα πω εγώ.
0: Ναι, και νομίζω ότι τους έχουν βάλει και στη λογική μη δίνετε εύκολα σφυρίγματα τα οποία μπορεί να καθορίσουν το παιχνίδι. Δηλαδή, κόκκινες κάρτες και πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, η Μπάγκεν φωνάζει, δηλαδή ακόμα. Ξέρεις, είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που τα βλέπει όλα αβυψηλού, αλλά χθες και ο CEO της, ο Ντρέσεν, τάχωσε, ρε παιδί μου, κάνανε, εξέφρασαν παράπονο. Και ο Κομπανί, λέει, δεν ακυρώνω τίποτα από την ποιότητα, από την απόδοση, από το ότι και η Παρή άξιζε αυτό που έχει πετύχει, αλλά λέει, με μερικές δυτικές αποφάσεις, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ο CEO της Μπάγκερν, ο Ντρέσεν, σε αυτό που στάθηκε είναι, λέει, πώς είναι δυνατόν να βάζει τον Πινέιρο, δηλαδή έναν διαιτητή ο οποίος έχει σφυρίξει μόνο 15 παιχνίδια στο Champions League στην καριέρα του, πώς τον βάζει να σφυρίζει αυτό το παιχνίδι.
1: Γενικά δεν ήταν κακός.
0: Το προσπάθησε, ναι.
1: Δηλαδή δεν έδινε τα εύκολα σφυρίγματα, γενικά είχε σωστή φιλοσοφία.
0: Ναι, αυτό πάντως ήταν λάθος, τώρα δεν ήταν δικό του, δεν μπορούσε να παρέμβει και το ΒΑΡ, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Του Γκρισμάν, λες, ήταν πέναλτι προχθές, εκεί το γύρισαν πίσω και δώσαν επιθετικό φάουλ του Πουμπίλ κάποια στιγμή στη φάση.
1: Νομίζω ότι ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια του διαιτητή να μην δώσει soft penalty.
0: Ναι, υπάρχει μια επαφή κάτω, ουρλιάζουν οι Μαντελέν, είναι καθαρό πέναλτι αφού υπάρχει η επαφή. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα για επαφή, τελειώνει η κουβέντα.
0: Ναι, είναι κάτω δηλαδή.
1: Δηλαδή νομίζω ότι οι διαιτητές ξέρουν ότι έχουν εκτεθεί με τα soft penalty και σου λέει εντάξει, φτάνει.
0: Ναι. Πάντως για να υπάρχει δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι κοινή, δηλαδή να μην δίνονται για όλους έτσι τα soft penalty.
1: Δεν πρέπει να είναι κοινή, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει.
0: Ναι, ισχύει και αυτό. Μέχρι να μπει τεχνητή νοημοσύνη και στο ποδόσφαιρο και στην διαιτησία με κάποιο τρόπο και να δούμε αν θα σωθούμε και από εκεί. Τώρα, χθες, τι να πούμε για την Παρή, φοβερή δηλαδή προσήλωση στο πλάνο.
1: Εντάξει, για 0-5 είναι. Εντάξει.
0: Φοβερή άμυνα, φοβερές επιθετικές ικανότητες, τριγωνάκια. Καλά, οι άλλοι τρεις στο κέντρο ήταν καταπληκτικοί για μια ακόμη φορά. Ο Νέβες, ο Βιτίνια και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η Παρή που φτάνει στο τελικό. Έχοντας εκτός τον Φαμπιάν Ρουίθ στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά όλοι στάθηκαν στο πώς εξαφάνισε τον Ολίσε στο χθεσινό παιχνίδι ο Λουίς Ερίκε. Και το
1: από ο Ντίας δεν πέρασε καλά.
0: Και ο Ντίας, αλλά τον είδα τα βιντεάκια της ανάλυσης. Είχε βάλει ο Λουίς Ενρίκε τον τερματοφύλακα, τον Σαφόνοφ, τον είχε δώσει εντολή σε όλα τα ελεύθερα και αυτό ήταν το σύστημα, να σημαδεύει τη δικιά του αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά της Μπάγερν και να πετάει την μπάλα προς εκείνη την πλευρά ή για να βγει κατευθείαν πλάγιο για την Μπάγερν ή αν πάρει την κεφαλιά, ρε παιδί μου, κάποιο τη πάρει, μήπως προκύψει κάτι επιθετικά. Δεν τον ενδιέφερε όμως να κάνει φάση από αυτό το παιχνίδι. Τον ενδιέφερε από το ελεύθερο να την πετάει την μπάλα πλάγιο από εκείνη την πλευρά, να εκτελείται το πλάγιο, γιατί ο Λίσε παίζει σε εκείνη την πλευρά και τον είχε πλακωμένο. Έβγαινε ο Φαμπιάν Ρουίθ, έβγαινε ο Μέντες, τον μάρκαραν, τον μπλόκαραν. Όλο αυτό το πράγμα του δημιουργούσε εκνευρισμό. Χάθηκαν όλες. Έγινε 6-7 φορές αυτό το πράγμα και έτσι 6-7 φορές έχασε την μπάλα ο Λίσε, γιατί πλακωνόταν όλη η τακτική της Paris Saint-Germain για να τον μαρκάρει. Και με αυτό το τρίκ εντός εισαγωγικών, το οποίο μας φαίνεται, ξέρεις παιδί μου, δηλαδή πρέπει να είσαι για να το συλλάβεις, να το εφαρμόσεις, να το βάλεις στην προπόνηση, να το κάνουν τον τερματοφύλακα, μπαμ μπαμ μπαμ, θα σου στείλω το βιντεάκι, να δεις πόσο επιτηδευμένα την έστειλε από εκείνη την πλευρά ο Ρώσος ο Σαφόνοφ την μπάλα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή τώρα εμείς βλέπουμε ένα τελικό προϊόν, ας το πούμε έτσι, 90 λεπτά, αλλά σε αυτό το υψηλό επίπεδο, τι δουλειά γίνεται από πίσω, έτσι, στις προπονήσεις, ειδικά από ανθρώπους σαν τον Λουίς Ενρίκε, έτσι, που το έχει εξελίξει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο. Τι άλλο, ποιον άλλον γούσταρες, έτσι, από Βιτίνια, ρε, εσύ. Τι παιχτάρα, ρε, παιδί. Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ. Δηλαδή, κέρδισαν κατά κράτος. Ήταν τρεις καταρχάς εκεί στο κέντρο. Η Μπάγκεν είχε κατά τη στοιχεία δύο, τον Κίμικ και τον Μπαύλοβιτς. Αλλά ήταν σαν να τους μπλόκαρε όλους με αυτόν τον τρόπο, γιατί και ο Ντίας δεν φάνηκε. Ο Κέιν φάνηκε μόνο στο γκολ, στο 95, πότε έγινε το 1-1. Ο Μουσιάλα έκανε.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ο Κέιν δεν έκανε τελική.
0: Δεν είχε κάνει. Ο Λίσε έκανε τελικά τελική, γιατί σταμάτησε να το.
1: Έκανε στην αρχή.
0: Έκανε μία στο στόχο, ναι, μία on target.
1: Όχι,
0: και έκανε.
1: On target, όχι, out πήγε.
0: Όχι, τον έχει και μία on target. Εδώ δεν τη θυμάμαι, γιατί έβλεπα και το.
1: Α, μία πάνω στο ψαγόνο που πήγε. Πάνω του.
0: Ναι, όχι κάτι το. Αλλά εγκλωβίστηκε, γιατί μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος έκανε τη διαφορά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στην Bayern. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ο Λουίς Ενρίκε οδήγησε την ομάδα του σε έναν ακόμα τελικό, Champions League. Να δούμε και τις αποδόσεις. Τι θα δίνες, φαβορί και outsider στο τελικό. Για να δούμε, γιατί δεν τις...
1: Παρί θα δούμε.
0: Δεν τις είδε. Δίνει 2-15 παρί, 3-55 την ισοπαλία και 3-25... δίνει το διπλό της Arsenal. 1.62 κατάκτηση Παρί και 2.30 κατάκτηση Arsenal. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει 30 Μαΐου. Έχουμε ακόμα μέρες, ακόμα είναι 7 Μαΐου, δηλαδή μετά από 3 εβδομάδες θα γίνει ο τελικός και θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι.
1: Γιατί?
0: Θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί το κοινό στο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει γενικότερα και επειδή παρατήρησαν, επειδή μου, ότι την ημέρα του τελικού του Champions League να ξεκινούσε στις 10, θα έπρεπε ο φίλαθλος, ο οποίος είτε θα το παρακολουθήσει τηλεοπτικά, είτε θα πάει στον τελικό με εκδρομή, θα έπρεπε να είχε ξοδέψει εντός εισαγωγικών όλη του την ημέρα για αυτό το παιχνίδι. Άμα ξεκινάει 10 ώρα Ελλάδος, 8 έτσι στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Και η UEFA θεώρησε ότι με αυτό τον τρόπο το ποδόσφαιρο μειονεκτεί, γιατί οι νεότεροι θέλουν Σάββατο και τα λοιπά να βγουν μετά. Οπότε το πήγε 5 η ώρα, γιατί στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουμε 2 ώρες διαφορά. 5 η ώρα για την κεντροδυτική βορειοκεντρική Ευρώπη και ας πούμε 7 η ώρα για εμάς, για να πας και να μην είσαι μετά, άμα έχει και παράτηση και πέρα τελειώνει, ξέρω εγώ, 1-1.30 το παιχνίδι, να έχεις και τη δυνατότητα το βράδυ να βγεις, να κάνεις κάτι άλλο, να πας να συζητήσεις το μάτς, ρε παιδί μου. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, άμα γουστάρει κάποιος να συνεχίσει να ασχολείται με τον ποδόσφαιρο ακόμα και μετά τον τελικό, να το κάνει με αυτό τον τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτεται η Super League, έτσι, η οποία βάζει 10 ώρα μάτς τα οποία γίνονται μέχρι και την άνοιξη. Το οποίο είναι σκότωμα για όλους. Δηλαδή, καταστρέφεις αυτό που θέλει να βγει, δηλαδή τον οπαδό. Χάνεις κόσμο. Τα τηλεοπτικά πάνε πολύ, πολύ αργά κτλ. Οι εκπομπές μετά που και αυτές είναι χρήσιμες και πρέπει να έχουν τον χρόνο τους για να γίνονται οι αναλύσεις. Κουλουπού, κουλουπού. Νομίζω ότι η Super League θα πρέπει να το πάρει το παράδειγμα από την UEFA και να τα πάει τα παιχνίδια, να τα πηγαίνει σε normal ώρες. Έτσι. Εκτός αν γουστάρεις να πηγαίνεις 10 ώρα το βράδυ. Κάτι μάτσι, ειδικά το χειμώνα που γίνονται 9-10 το βράδυ, βγαίνουν οι αρκούδες εκεί πάνω στα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Μαρτύριο.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Και χάνει το σκεπτικό της είναι αυτό. Να μην χάνει ο παδός όλη του την ημέρα, γιατί με το βάζει το μάτς 19 και τα λοιπά, χάνει, ξοδεύει όλη την ημέρα και για οικογένειες και για τους νεότερους που θέλουν να βγουν για όλο τον κόσμο. Έτσι. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Σήμερα έχει Conference και Europa League, θα τα δούμε στη συνέχεια το τι θα γίνει. Εντάξει, για τη Real Madrid, μια και τα ανέφερα για τον Mbappé νωρίτερα, έχουν μαζέψει καμιά 8-9 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν από τη Real Madrid. Και κάθε μέρα βγαίνει και ένα δημοσίευμα ότι κάποιος πλακώνεται στα αποδυτήρια. Προχθές βγάλανε ότι ο Ρούντιγκερ χαστούκησε τον Καρέρας, ο οποίος είναι λίγο, έχει λίγο φάτσα για.
1: Για τα σούτια, ναι.
0: Όχι σούτια, ρε Κόλκα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Δεν υιοθετούμε αυτό το πράγμα. Αλλά κάθε μέρα κάποιος πλακώνεται εκεί μέσα.
1: Ο Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε.
0: Ο Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε. Και αυτός. Ένας άσπρος με ένα μαύρο. Λες να έχουν και τέτοια και ρατσιστικά.
1: Εύκολα.
0: Ρατσιστικά κατάλοιπα. Αυτή είναι και περίεργη και στη Μάδρη γενικότερα. Και τα λοιπά. Και σε εμάς δεν γίνονται τέτοια. Πλακώνονται οι παίκτες, λες τα. Αλλά μπορεί να σε μια στιγμή ένταση, ας πούμε. Δηλαδή. Να ξεχαστεί μετά. Ακόμα και στα καλύτερα αποδυτήρια μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, θα πάμε στο break να αποχαιρετήσουμε τα Expressionist.
1: Τα φιλιά μας.
0: Είσαι έτοιμος στο Γιώργο.
1: Τα καιρό, φιλιά μας.
0: Καιρό έχουμε να το. Τα άλλα τα τρέχει όλα, έτσι ο Γιώργος, να δώσουμε και αυτή την κατένθηση ή όχι.
1: Χαλάρωσε, ρε Φώτη, χαλάρωσε. Πάμε χαλάρωσε, ρε Φώτη, χαλάρωσε.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Για την Μπεοτσιρίνη είναι το πρωινό της 7ης μέρας του Μαΐου. Θα μας πάραμε και τις 12. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled... Δεν μου λες, θα πάρει ο Light τον καμπανιακό? Θα γίνει τέτοια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο?
1: Θα πει διεκτούν πρωτάθλημα.
0: Να πάρει ο Light τον... Ο Light να πάρει τον, τον καμπανιακό. Τι να, δηλαδή...
1: Ο οποίος γλίτωσε.
0: Για να παίρνει... Από τι να πρωτογλίτωσε?
1: Έπεσε.
0: Ο καμπανιακό, για το Light νόμιζα έλεγε σαν... Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι κάνει ο καμπανιακός. Πραγματικά, για ρίξε μια ματιά να μας...
1: Super League 2.
0: Να μας πεις, ναι, τι γίνεται. Δεν νομίζω να μπορεί ο Light να πάρει ομάδα β' κατηγορία, στο πούμε έτσι.
1: Νομίζω έπεσε.
0: Έπεσες, έτσι. Ναι, για να τον... για να τον πάρει. Λοιπόν, έκανε ο Δημάτος ένα αποστάρισμα χθες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν και για τους τέσσερις, ας πούμε. Για εσάς έγραψε, έτσι να το, να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ λέει, θα έχει τον... Το παίρνει σαν σενάριο... αν αλκρονόταν μετά την τελευταία αγωνιστική τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, τώρα, αν γίνει κάποια καραμπόλα στην συνέχεια, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή γίνονται καραμπόλες. Λέει, ο ΠΑΟΚ θα έχει το δεύτερο καλύτερο συντελεστή πίσω από την Σακτάρ Ντόνετσκ, που θα πήγαινε κατευθείαν στη League Phase του Champions League και θα μετείχε στα προκριματικά με τον κορυφαίο συντελεστή όλων των πρωταθλητριών ομάδων των χωρών από τις θέσεις 11 έως 55. Στη γενική βαθμολογία της UEFA. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αν βγείτε στο Champions League που να μην είναι ισχυρός στα play-off. Για την ΑΕΚ, η οποία λέει και τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 ομάδες που θα πήγαιναν στο Champions Path, δίνει 5 εισιτήρια

0: Έχει έναν Έλληνα, ναι, τον οποίο και εγώ δεν έχω την παραμικρή. Δεν ξέρω καν τι θέση παίζει το.
1: Κυριζίδης.
0: Ναι, Κυριζίδης, κάπως έτσι. Πραγματικά δεν τον γνωρίζω, αλλά είναι και νωρίς ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος κτλ.
1: Ένα βαθμό διαφορά έχει από τη Rangers. Και τρεις από τη Celtic.
0: Όχι ρε, παραπάνω έχει από τη Rangers. Δεν έχει έναν.
1: Περίμενε λίγο τώρα, γιατί πρέπει να είναι αυτό, κάτι είναι.
0: Καλά, κάνει την. Σε έκλεισα, έτσι, κάνει τη δουλειά σου. Όλοι αυτοί οι συντελεστές, τέλος πάντων, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προκύπτουν από ένα δεδαλώδες σύστημα βαθμολόγησης μακροχρόνια των ομάδων, οπότε επί της ουσίας βγαίνει με αλγορίθμους κτλ. Το σενάριο πάντως είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα σε αυτά τα προκριματικά θα είναι στους ισχυρούς. Τέλος πάντων, και η ΑΕΚ και όποιος βγει από τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Φυσικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη, έτσι δηλαδή κάποια ανατροπή που να προκαλέσει τέτοιο ντόμινο.

0: Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή η τελική κατάταξη, δηλαδή στους ισχυρούς για όποια ελληνική ομάδα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Εδώ είσαι, το τελείωσε ή όχι?
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Τι έγινε?
1: Από τη Σκίδρα είναι ο Κιζηρίδης.
0: Είναι. Τι είναι, καλός είναι, έχει...
1: 39 συμμετοχές, 6 γκολ, 7 assist.
0: Ναι, έχει, έχει καλά, καλά νούμερα, είναι, είναι η αλήθεια.
1: Πού έπαιζε?
0: Αυτό ισχύει. Κάπου θα έπαιζε και...
1: Πού έχει παίξει. Έχει παίξει Ζλάτε, Βράντλε, κάτι τέτοιο.
0: Τι?
1: Ναι, Ντεμπρετσένη.
0: Ναι.
1: Ζέμπλιν, Μιχαλόζε. Βόλο, Άντερ 19. Πανετολικό, Άντερ 19. Και ξεκίνησε από πού, ρε φίλε?
0: Δεν ξέρω ό,τι και να πω.
1: Έχει παίξει μία συμμετοχή στο Ηρακλή.
0: Αλήθεια? Ποια χρονιά?
1: Το 19.
0: Το 19.
1: Με τον Πλατανιά 2-1.
0: Εντάξει.
1: Πείτε εθνική.
0: Για ποιον διάβαζα προχθές για έναν δικό σας, το Γιάννη Γκιντέρσο. Γκιντέρσος, πώς...
1: Γκιντέρσος, τι έγινε, ναι.
0: Ότι τελειώνει το συμβόλαιο του, λέει, και ενδιαφέρονται διάφορες ομάδες. Έχεις εικόνα?
1: 14 γκολ, 13 γκολ στη Β' ομάδα.
0: 13 γκολ, έγινε, 27 ναι. Συμμετοχές.
1: Τι είναι, δυνατό ψηλό... παιδί, γρήγορο παιδί, βγαίνει στον γκολ.
0: 1,86 βλέπω.
1: Βγαίνει στον γκολ. Ναι. Διαπραγματεύεται τώρα ο ΠΑΟΚ να τον ανανεώσει. Έχουν μία απόσταση οι δύο πλευρές.
0: Ναι, γι' αυτό λέει...
1: Γενικά, η κάθε διαπραγμάτευση στον ΠΑΟΚ γίνεται sequel.
0: Τι γίνεται sequel?
1: Sequel, ναι, sequel. Δεν είναι να διαπραγματευτεί κανείς με τον ΠΑΟΚ, είναι... Τι να πω τώρα, μαρτύριο.
0: Η Καλαμάτα μας λέει ότι τον θέλει.
1: Λογικό να τον θέλει η Καλαμάτα.
0: Βλέπει μπροστά ο άνθρωπος.
1: Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει ψωμί.
0: Ναι. Καλαμάτα μας, έτσι. Μάλιστα. Τον θέλουν κι άλλες
1: ομάδες. Και αυτή θα μας ισοπαλία Καλαμάτα. Πάω κλασικά του χρόνου, δεν τα έχουμε αυτά.
0: Με γκολ του Γκιντέρσο. Είναι Γιάννης Γκιντέρσος. Έτσι είναι, έτσι δεν είναι.
1: Γκιντέρσος.
0: Το επίπεδο του για πού είναι δηλαδή, λες?
1: Είναι παιδί το οποίο μπορεί να παίξει επίπεδο αλφαθνικής, αλλά κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, ήταν πιο έτοιμος από το μύθο να μπει.
0: Α, παλιότερα.
1: Το ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μεγάλος. Ένας άνθρωπος σου είναι.
0: Είναι γεννηθής... Το πότε είναι... Ναι.
1: Γιάννης Γκιντέρσος. Α, είναι 20.
0: Το 2000...

0: 5. Και ένα 86 ύψος. Ποιους άλλους έχετε που μπορούν να παίξουν?
1: ΠΑΟΚ Β.
0: Έχει τίποτα, ναι.
1: Τώρα ποιους έχουμε, ναι.
0: Δεν ακούγεται κάποιος, όπως λέγανε από μικρός,
1: ο
0: ότι φαινόταν ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, ότι θα...
1: Όχι, Κωνσταντέλια δεν έχεις. Ναι.
0: Πιο κάτω, ναι, ναι, γιατί...
1: Τώρα εδώ, παραδείγματος χάρη, οι θεματοφύλακες έχουν ενδιαφέρον, ναι. Αλλά οκ. Okay.
0: Δεν μπορείς είναι να βάλεις. Ένας... 19χρονο θεματοφύλακα, δύσκολα να βάλεις.
1: Είναι ένα στόπερ που είναι λίγο από τη Λευκορωσία.
0: Είναι λίγο από τη Λευκορωσία, τι εννοείς, δηλαδή.
1: Όχι, είναι λίγο... Έχει κάποιες...
0: Είναι λίγο Λευκορώσος, ναι.
1: Όχι, όχι. Έχει κάποιες προδιαγραφές, αλλά είναι ακόμα θέλει δουλειά. Ο Κωσίδης είναι καλή περίπτωση.
0: Τι παίζει, Κωσίδης, κάτι μου λέει το όνομα.
1: Στόπερ και δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Ο Πατάουλας που έκανε προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Ο Ντούγκα, ο αριστερός μπακ, έχει προδιαγραφές. Το 7 γεννημένος, στα 19 του.
0: Και για τον Κούτσια δεν λέγανε ότι μπορούσε να κάνει και τα λοιπά όταν ήταν στις...
1: Τον Κούτσια το μυαλό του τον έφαγε.
0: Στις μικρές
1: ηλικίες. Αλλά ακόμα
0: ηλικίες.
1: Μικρός είναι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλος.
1: Είναι μου.
0: Ναι.
1: Στη β' ομάδα είναι και ο Μούρκ, εντάξει.
0: Ο Μούρκ ακόμα αμείβεται αδρά από...
1: Ναι.
0: Τον βάζει.
1: Ο Μπαλντέ είναι στη β' ομάδα, αλλά με μεγάλη αστάθεια και νούμερα... Όχι εκτυφλωτικά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω.
0: Τι παίζει ο Μπαλντέ?
1: Δεκαρό Winger.
0: Ναι.
1: 5 γκολ, 4 assist, εντάξει.
0: Έναν πιτσιρικά που είχατε από τη Watford, κάτι τέτοιο που ήταν κάπου.
1: Άστο, αυτό τώρα που λέγανε ότι να τον αγοράσουμε 3 εκατομμύρια, τον Ουρτάδο, πες.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Άσε μας τώρα. Δηλαδή, έλεος.
0: Παίζει, είναι...
1: Όχι, έχει φύγει από πέρσι.
0: Τι είχε κάνει, κάτι με τον Ηρακλή, δεν είχε κάνει ένα γκολ, ένα τέτοιο.
1: Ο Εσθονός, ο Μούτσμα είναι καλός παίχτης.
0: Αυτοί πώς έρχονται τώρα, είπες ένας Λευκορός, ένας Εσθονός, πώς τους είναι δηλαδή...
1: Τους αγοράζουμε.
0: Δεν είναι ότι οι γονείς τους μένουν εδώ ή δουλεύουν και...
1: Όχι, αγορές είναι.
0: Α, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Αγορές είναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ έχω ακούσει ότι ο Ντούγκα θα ανέβει.
0: Έτσι όπως τα λες, κάναν αμάν, δεν τον κόβω δηλαδή πάντως.
1: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, Ντούγκα έχει αριστερό μπακ, 2 στη β' ομάδα, όχι στη β' ομάδα όλα, 2 γκολ, 8 ασίστ.
0: Ναι. Και τι είπες ότι παίζει, 2 γκολ, 8 ασίστ, 8 ασίστ.
1: Αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ. Και 8 ασίστ για αριστερό μπακ είναι καλή επίδοση.
1: Εννοείται ότι έβγαλε ανακοίνωση για ΕΛ για το πέναλτι το χθεσινό στο...
0: Θα την ξαναδώ τη φάση να δω αν είναι ίδια, το ξέχασα στο διάλειμμα. Η της ΑΕΛΑΝΣ λογαριασμό στο Facebook έβαλε όπως είχε χθες στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Τον είδε τη φωτογραφία του Γιαννακόπουλου με το τσιγάρο στο στόμα,
1: ναι,
0: και έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει όλοι στο γήπεδο που θα είναι έτσι και έχει το έλευση ΑΕΛΑΝΣ φωτογραφίες του Νταβέλη. Έκλαψε δηλαδή πραγματικά που τον κυνηγάνε, το αντίθετο, το αντίθετο συμβαίνει. Ρωτάω τέλος πάντων για αυτούς τους νεαρούς, γιατί τους καλύτερους έχετε εσείς και ο Ολυμπιακός. Κατάλαβαν όλες οι ομάδες ότι στο κύπελλο χρειάζεται τουλάχιστον 3, λέω εγώ, έτσι, γιατί με 2 πας πολύ οριακά. Πρέπει να έχεις 3, δεν ξέρω αν θα αλλάξει το ηλικιακό όριο, από το 4 και μπροστά. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν από το 5 και μπροστά, γιατί νομίζω δεν το έχουν αποφασίσει επακριβώς, τέλος πάντων. Οπότε όλες οι ομάδες, θέλοντας και εμείς, ψάχνουν και για Έλληνες παίκτες, έτσι, που είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα. Είναι απαραίτητη. Οπότε προφανώς γίνεται τώρα, ξέρεις, από όλους γίνεται μια αναζήτηση της αγοράς, ποιοι μπορούν να σταθούν, ποιοι έχουν το potential που λένε και στον καμπανιακό, ας πούμε, για να τους έχουν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας για το κύπελο. Αλλά δεν βλέπω, και από τον Ολυμπιακό δεν ακούγεται κάτι, ξέρεις. Δηλαδή τώρα στον Ολυμπιακό νομίζω Πνευμονίδης και τα λοιπά, και αυτοί ψιλοχάνονται, έχω την εντύπωση.
1: Άκου να δεις τώρα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έκανε ένα all-in με Κοστούλα Μουζακίτη, πήρε τα λεφτά από τον Κοστούλα,
0: ναι.
1: Και ο Μουζακίτης, ο οποίος έγινε προσπάθεια να πουληθεί 40 και 45 εκατομμύρια.
0: Ήταν στάσιμος φέτος, ναι, δεν είχε.
1: Όχι στάσιμος, απλά ήταν. Εξέλιξη, δεν επιλέγεται, ναι, από τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Είναι μια τρύπα στο ανασταλτικό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Η υπόλοιπη, ο Πλευμονίδης έχει ένα γκολ στον Ατρόμητο, να είχαμε να λέγαμε. Κάτι
0: ναι, άλλο
1: από πίσω δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο να βγάλουν παίκτες οι ελληνικές ομάδες έτοιμες για πρώτη ομάδα, γιατί είναι, έχουν ανέβει πολύ οι πρώτες ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι απαιτήσεις είναι ακραίες. Τώρα Μπάκο, Ντούγκα, με αυτά που μου έχουν πει, okay, είναι Μπάκ.
0: Και εκεί θέλει.
1: Δηλαδή είναι πιο εύκολο.
0: Πώς το πόσο είναι αυτός?
1: Αυτός είναι το 6. Κάπου εκεί. 6-7, κάπου εκεί.
0: Ναι. Τερματοφύλακες έχετε βγάλει μας. Και άλλοι τερματοφύλακες, άλλοι δύο. Εντάξει, δεν, ούτε αυτούς μπορείτε να τους βάλετε να παίζουν. Και γενικά και για το κύπελο, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι θα προτιμήσει κάποια ομάδα τον τερματοφύλακα, γιατί είναι περίεργη θέση. Δηλαδή μπορεί να το κάψεις το παιδί με ένα λάθος, άμα κάνεις ένα μάτς κυπέλου και να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. Να δω εμείς ποιους θα πάρουμε, γιατί σίγουρα θα πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Για προπονητή τι λέει ο Κάρη, έχεις εικόνα εσύ που... Έχεις και ένα διάβλο επικοινωνίας, ας το πούμε.
1: Εντάξει, το διάβλο επικοινωνίας.
0: Να είχαμε να λέγαμε, ναι.
1: Γρηγορή,
0: και από δεξιά και αριστερά. Άμα γίνει αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, άμα γίνει αυτό, εντάξει, με όλο το...
1: Το μεγαλύτερο δοκιμασία στο θέμα προπονητή είναι στο Ηρακλή. Εκεί, πραγματικά...
0: Ποιος παλίκαρος θα πάει, έτσι.
1: Ποιος παλίκαρος θα πάει, ξέροντας ότι θα φύγει. Δηλαδή...
0: Μπορεί να βρεθεί μόνο ξένος, πραγματικά, που να μην έχει ίντερνετ. Αυτή είναι η μόνη τους ελπίδα. Κάποιος, δηλαδή, ένας τρελός προπονητής, να είναι, ξέρεις, από αυτούς που λένε όχι, ακτινοβολία του από το κινητό και τον υπολογιστή με επηρεάζει κτλ. Να μην έχει διαβάσει τίποτα για Ηρακλή και τη διοίκησή του και να πει εντάξει. Θα πάω εκεί. Με διαφορετικό τρόπο δεν υπάρχει πιθανότητα. Και τι λες...
1: Άκου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως τον σκημάσαι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Το κακό στην προκειμένη περίπτωση για τον Ηρακλή ποιο είναι? Ότι λείπει πολλά χρόνια από την Αλφαθνική, άρα το mentality δεν είναι δουλεμένο. Άρα θα χρειαστεί χρόνο για να στηθεί μια ομάδα αλφαθνικής. Μιλάμε για ομάδα που θα αλλάξει 20
0: καινούργια, ναι, όλοι καινούργιοι.
1: Ναι, εντάξει. Άρα προφανώς ο προπονητής θα έχει κραδασμούς στο ξεκίνημα της σεζόν. Άρα με το έλλειμμα υπομονής που έχει ο κ. Μονεβασιώτης σε θέματα προπονητικής και διαχείρισης προπονητών, είναι νομοτελειακό ότι ο προπονητής θα φύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα πάρει το τρίμηνο, τετράμηνο υπομονής που χρειάζεται για να φτάσει ο Ηρακλής σε ένα επίπεδο καλό, όσο καλές μεταγραφές και να κάνει.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένα διέξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Τώρα μου στέλνουν ότι. Θα το πω κιόλας. Λέει στο Μετρόπολης του Δελτίου Ειδήσεων, είπαν ότι έκλεισε ο Παπαδόπουλος και θα ανακοινωθεί μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Ο Νίκος Παπαδόπουλος του Αβραάμ.
1: Αν
0: λέμε.
1: Το είπαν, ποιος το είπαν, ένας που βγήκε στον αέρα, ένας ρεπόρτερ που κάνει...
0: Στο Δελτίο Ειδήσεων, λέει, στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν ξέρω και τώρα μου το στέλνει κάποιος, μπορεί να μην το άκουσα και... Δεν ξέρω, έτσι...
1: Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον ξέρω προσωπικά, τον έχω για πολύ έξυπνο άνθρωπο.
0: Έξυπνος είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό. Τι εννοείς, δηλαδή, ότι μόνο ένας χαζός θα συνεργαζόταν με τον... Έτσι το έθεσες, Σταύρο.
1: Στο καλύτερο momentum της καριέρας του να πάει σε έναν σύλλογο που ο ιδιοκτήτης αλλάζει μέσω όρο 5 προπονητές το χρόνο.
0: Όχι, ρε, έχει μου πέσει τα ποσοστά.
1: Πες
0: τρεις. Τρεις.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι άλλαξε, ο Ζουνίδη, Χιμένεθ και...
1: Όχι, α, για σας.
0: Ναι, ρε, για τον Άρη.
1: Α.
0: Για τον Άρη, λέτε. Όχι, ρε, για τον Άρη.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Τόση ώρα μιλάμε για τον Ανακλήτη, μιλάμε. Όχι, το γυρίσαμε το θέμα.
1: Α, το γύρισες μόνο σου, Φώτη.
0: Ναι, το θεωρώ δεδομένο ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος ακούγεται μόνο για τον Άρη. Δεν ακούστηκε κάτι για τον Ανακλήτη. Γιατί, όπως είπες, είναι πολύ. Είναι έξυπνος, είπαμε. Δηλαδή, να το φτάσουμε μέχρι το ένα επίπεδο του. Τι θα κάνει μετά την επιτυχημένη του πορεία στο Λεβαδιακό.
1: Ότι έχει κάνει πρόταση ο Καρυπίδης στον Νίκο Παπαδόπουλο, είναι γεγονός.
0: Έχει κάνει, έχουν μιλήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν έχει πει και το νέο Νίκος Παπαδόπουλος, λογικά θα έχει βάλει και κάποιες εγγύησεις. Δηλαδή αυτά που λέει ο Καρυπίδης στους συνομιλητές του, ότι θα το πάει με μια διαχείριση. Καταρχάς το παίρνουμε σαν υπόθεση εργασίας, χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στα. Μιλάτε, λέει, για δύο διαφορετικά πράγματα, κρατήστε το έτσι. Ναι, εντάξει, θα ήταν μια κουβέντα που θα οδηγούσε.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ απλό να μάθω αν έκλεισε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Άρη.
0: Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι λέει θα πάει, αν δεν υπάρξει αλλαγή διοκτησιακού, που ο κόσμος είπαμε, το έχουμε εκατομμύρια φορές, είναι παλαϊκό, ας το πούμε έτσι, αυτό το αίτημα. Και κάποιοι εκνευρίζονται, λέει, μη λέτε για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, αν είναι ο Καρυπίδης. Παιδιά, άμα δεν έρθει επενδυτής, δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν μας αρέσει ο Καρυπίδης, δεν θα ασχολούμαστε με την ομάδα. Η προσπάθεια και η αναζήτηση θα γίνει. Τώρα το λέω για να τα βάλουμε και σε μια ρεαλιστική θέση έτσι, τα πράγματα. Ο Παπαδόπουλος, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα θέλει κάποιους παίκτες που να τους θεωρεί δικούς του, ρε παιδί μου. Δύο-τρεις, δεν ξέρω πόσοι θα είναι προσωπικές επιλογές και όχι σε ένα στυλ χαρακτηριστικά παικτών, έτσι. Δηλαδή έναν δυναμικό στόπερ που να κάνει build-up κτλ. Δηλαδή συγκεκριμένα θέλω αυτόν. Στο κέντρο θέλω αυτόν. Τώρα, αν τα βρήκαν και αν τα συμφωνήσανε, τι να σου πω. Είναι έτσι κι αλλιώς αρκετά περίεργη η φάση στον Άρη. Εσείς τι γίνεται, πάλι τέτοιο, το παλεύει ο Γιακουμάκης, ακόμα είναι σε τέτοια φάση.
1: Το παλεύω ο Γιακουμάκης. Υπάρχει ένα, πώς το λένε, χάος παρασκηνιακό, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Ποιο?
1: Τι κάνεις, τι δεν κάνεις, γύρω από τις αλλαγές τις επικείμενες.
0: Α,
1: εγώ επιμένω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει αυτό το, εγώ το λέω, project αποβλαχοποίησης.
0: Στα αγγλικά, πώς θα το έλεγες να το παρουσιάσεις σε έναν project.
1: Kill Bill Off. Kill Bill Off. Redneck Off.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άμα σου λέει στα αγγλικά, Σταύρο, ναι. What is going to happen to
1: δεν έχει, αν δεν γίνει ένα αυτό που πρέπει.
0: Δεν αποβλαχοποίηση το είπες.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει βλάχους, έχει βλάχους δηλαδή.
1: Όχι βλάχους στην καταγωγή, βλάχους στην καταγωγή, την περήφανη, είναι ωραίοι τύποι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Στην οτροπία.
1: Redneck off. Εντός και εκτός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο concept.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, σε όλο το σύλλογο, όχι μόνο στην ΠΑΕ, δεν θα λάβει κανείς το μάθημα το φετινό, αυτό που πάθαμε πραγματικά, δηλαδή, δεν.
0: Παπαμίκος έκανε κάποιες κινήσεις από τότε που έκανε την συνέντευξη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει πάρει γραφείο στα γραφεία.
1: Όχι, δεν έχει γραφείο.
0: Έχει το δικό του γραφείο.
1: Έχει γραφείο. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι ανακοινώσιμο, κάτι. Παρασκηνιακά γίνονται κουβέντες διάφορες.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά τώρα, δηλαδή, θα πρέπει να κατανοήσουν άπαντες ότι χωρίς ενίσχυση αυτό το πράγμα δεν πάει πουθενά, εντάξει. Το να προσπαθεί να πείσει κάποιος ότι η κατάσταση σήμερα είναι ενδεδειγμένη είναι στα όρια του ύποπτου.
0: Και δεν λες για αυτούς που κάνουν τις μεταγραφές και τέτοια, λες για το...
1: Δεν μιλάω για το αγωνιστικό, το τελευταίο, ρε.
0: Mm-hmm. Ναι. Εκεί δηλαδή δεν θα γίνουν αλλαγές.
1: Η αλλαγή πρέπει να γίνει σε διοικητικό κομμάτι είναι η παρουσία αθλητικού διευθυντή.
0: Ναι.
1: Τον άνθρωπο που θα συνδέει το αγωνιστικό τμήμα με το διοικητικό. Τον άνθρωπο που θα παίρνει αποφάσεις για τη στρατηγική την ανάπτυξη του γκρουπ. Ωραία, και θα υποστηρίζει τη δουλειά που γίνεται. Στρατηγικά. Δεν λείπει κάτι άλλο από το αγωνιστικό.
0: Και εφόσον λες αυτό, είναι και κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί και πριν τελειώσουν τα μάτς, ξέρω εγώ, το
1: εγώ περιμένω τις ανακοινώσεις μετά τα μάτς.
0: Α, το βάζει σαν χρονικό. Ναι, έτσι.
1: Μετά τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ χρειάζεται αποφασιστικότητα. Εγώ πάλι βλέπω κολυσιεργία.
0: Να το ξαναδούμε λίγο, να το σκεφτούμε και
1: να
0: και
1: το δούμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υιοθετώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει ενδιαφέρον να βγει τρίτος και δεύτερος, εγώ σου λέω, να βγει τι θα γίνει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει 0 στις 10 μεταγραφές, φίλε. Αυτό που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός φέτος είναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Θα τους πάρει πολλούς η μπάλα, λογικά. Τέλος πάντων, αύριο θα τα δούμε για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Τι λέει.
1: Δεν έχει κλείσει ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Άρη
0: μας. Δεν έχει κλείσει, ναι, εντάξει, προφανώς. Τώρα σου λέω ότι...
1: Ναι. Κάτσε να τον ενημερώσω.
0: Να έχει κλείσει.
1: Λένε ότι έκλεισε.
0: Υπόθηκε. Ελπίζω να μας πει κανένα παπά αυτός που στείλει το μήνυμα. Δεν νομίζω να ξύπνησε ένα πρωί και να λέει ας πουλήσω μια παπάντζα. Το Μίγια παίρνει ο Ολυμπιακός. Κρούση για τον Μίγια.
1: Από πέρσι, αυτό που προσπαθεί να πάρει.
0: Ναι. Λουίς Μίγια. 31χρονος χαφ που θα το χωρίσει από την Χετάφε. Καλός παίκτης είναι αυτός. Αν μπορείς να τον πάρει, τον κυνηγάει για κάνα δυο μεταγραφικές περιόδους. Φεύγεις.
1: Κράταμε λίγο ακόμα να μάθουμε λεπτομέρειες. Έλα, πάμε. Ισχύει με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Άρη.
0: Πάμε. Πάμε να δούμε ζωντανά το ρεπορτάζ εδώ από τον
1: τι θα κάνουμε, ρεπόρτερ. Αν θέλετε να μάθετε κάτι, απλά ρωτήστε
0: καιρού...
1: με. Ρωτήστε με. Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάπου που δεν έχω πρόσβαση πλέον. Στην δεν θέλω να περιευτολογήσω, Φώτη, αλλά...
0: Πάρε τον Ηλιόπουλο τώρα ένα τηλέφωνο.
1: Και στην ΑΕΚ έχουμε πρόσβαση.
0: Πρέπει να έχει κάνει τέτοιο, να το έχει βγάλει... Δεν είχες γράψει άρθρο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πέρσι.
1: Εννοείται.
0: Ότι είναι ακριβά.
1: Εννοείται, ότι είναι φθηνά.
0: Ακριβά είναι. Άμα πας να κλείσεις, κουτουλίδι τρως, όχι τέτοιο. Τι είπε, έλα πες την ατάκα, πάμε.
1: Δεν μπορώ, όχι.
0: Εντάξει, καλά. Με αυτό το χερέκακο γέλιο. Θα κλείσουμε την εγώ.
1: Άκου Φώτη, άκου.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε όλοι μαζί, όλες οι ομάδες, ωραία, όσοι κάνουν, να μου δουλειάζετε από ένα χιλιάρικο το μήνα.
0: Όχι, χιλιάρικο δεν
1: ωραία,
0: έχω.
1: Να μαθαίνετε τα νέα. Εντάξει, ένα χιλιάρικο το μήνα.
0: Αυτό όλοι είναι... Όμιλοι.
1: Ωραία.
0: Μαύρα τα θες, να μας κόβεις και απόδειξη.
1: Εννοείται μαύρα.
0: Παροχής.
1: Α, τέτοια, κόψουμε και απόδειξη.
0: Άντε και μια απόδειξη.
1: Κόψουμε και απόδειξη. Έχει το σόι, έχει τα...
0: Να φαίνεται και κάνα έξοδο, ρε παιδί μου, να φαίνεται και κάνα τέτοιο. Ωραία.
1: Κλείσε, γιατί το μήνυμα που έλαβα είναι εκπληκτικό και πρέπει να πάρω τηλέφωνο να είναι για καφενείο.
0: Θα πάμε και εμείς στο break σε πολύ πολύ λίγο και θα επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πολύ ωραία, πάμε για το τελευταίο ημίωρο και για την σημερινή Πατσιρίνης εδώ στον Flash 99,4, έτσι. Το έτσι δεν ξέρω γιατί το είπα, έτσι μου βγήκε. Και αυτό δεν έμεινε ακουστή. 0-2 κάναμε με το ξεκίνημα της τελευταίου ημίωρου. Η Τζίλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Yanniris Automobility. Μπορείτε να πάτε να δείτε τα νέα μοντέλα στην Yanniris Automobility στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στο 1ο χιλιόμετρο, στο 6ο χιλιόμετρο και στη Μοναστηρίου 271 και στη Βασίλης Όλγας 188. Μπορείτε επίσης να βρείτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και πληθώρα επιλογών σε όλες τις κατηγορίες. Yanniris Automobility, τα κριτήρια επιλογής των αυτοκινήτων είναι απολύτως αυστηρά και όλα τα μοντέλα περνούν από πλήρη και από μια σειρά τεχνικών ελέγχων

για να μην παίρνετε σακαράκες, έτσι, τώρα συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά και στα καινούργια αυτοκίνητα και στα μεταχειρισμένα είναι καθοριστικά, καθοριστικός παράγοντας από πού θα το πάρετε. Λοιπόν, για να το στρογγυλέψουμε λίγο νωρίτερα, προφανώς και εγώ αυτά που ξέρω, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Καταρχάς υπάρχει ένα πολύ θολό τοπίο, έτσι, το οποίο καθιστά και την οποιαδήποτε πρόβλεψη, τοποθέτηση, πληροφορία, ένα αμφιβόλο γενικότερα. Δηλαδή και κάτι έγκυρο να είναι, εγώ λέω ότι δεν είναι και σίγουρο ότι θα επιβεβαιωθεί, δηλαδή. Τώρα σκεφτείτε, τώρα που λένε πολλά και διάφορα, τώρα ο άλλος είπε, ξέρω εγώ, έκλεισε ο προπονητής, ανακοινωθεί μετά το Λεβαδιακό. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Ό,τι να είναι μπορεί να λέει ο καθένας. Γιατί υπάρχει αυτό το θολό τοπίο. Το ότι να μπορεί να λέει ο καθένας δεν το λέω με. Το λέω με αποδοκιμασία. Πάντως τώρα, ανεξαρτήτου διοικητικής εξέλιξης, που και αυτό είναι κάτι εντελώς απρόβλεπτο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προγραμματίζεται, ο Άρης χρειάζεται και καμιά 6-7 καλούς παίκτες, καλός ή κακός, για την επόμενη χρονιά, να κρατήσει όλους τους καλούς που μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα πόσοι και ποιοι είναι αυτοί, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Και να αλλάξει και προπονητή. Έτσι, δηλαδή το σενάριο να παραμείνει ο πολύ καλός κατά τα άλλα, συμπαθέστατος κτλ. Άξιος προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα είναι για μένα αυτό γκολ. Έτσι, δηλαδή ακόμα και αν κάνει νίκες σε όλα τα παιχνίδια, όταν αλλάζεις το αρχικό σου πλάνο, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Δηλαδή τον έφερες για υπηρεσιακό. Για μένα θα πρέπει να ολοκληρώσει με χειροκρότημα, με από όσους τέλος πάντων θέλουν να χειροκροτήσουν. Και ώστε να βρει ένα όνομα το οποίο θα συνάδει με την δυναμική του, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα θέμα, κανένα ταλγκά με τον Γρηγορίου, βελτίωσε την ομάδα κτλ. Δεν πείθει, δεν εμπνέει, δεν είναι το τύπος προπονητή που μπορεί να σταθεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο στον αέρα. Άμα μην τον βλέπω δηλαδή, που το θεωρώ λάθος, ταβάνι μέχρι. Τον Οκτώβριο και πολύ λέω. Αλλά είναι μια κουβέντα που επαναλαμβάνω. Δηλαδή δείχνει τόσο ανούσια τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν δεν βγουν να ξεκαθαρίσουν όλη την στάση τους, τη θέση τους, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει κτλ. Και αυτό είναι τώρα που το λέω. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει τη στάση πάνω σε τι, σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο σε κάθε περίπτωση. Τα αγωνιστικά θα τα δούμε αύριο για το παιχνίδι με τον Όφη. Με υπάρχει το ιδιαίτερο. Κάπως καλύτερα πάει στις προπονήσεις ο Χόγκλα κτλ. Τη σημασία έχουν και αυτά τη σημασία του, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν καίνε και την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.

Λοιπόν, είδαμε το Champions League χθες και προχθές. Ενδεχομένως να περιμέναμε και λίγο καλύτερα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, δεν γίνεται να έχεις 5-4 κάθε 3-4 μέρες, έτσι, στα ημιτελικά του Champions League. Αλλά σε κάθε περίπτωση είδαμε και δύο under, έτσι, συνεχόμενα, δύο κολλητά under. Τα οποία, εντάξει, κάπως, δηλαδή όλοι περίμεναν χθες να λήξει πάλι 5-4 και 3-4 κτλ. Το παιχνίδι της Πάρη, 1-1 έληξε. Να δούμε λίγο τα σημερινά. Έχουμε 4 μάτς στο ποδόσφαιρο, 2 για το Europa League, όλα ξεκινούν στις 10. Aston Villa Nottingham Forest, το αγγλικός ημιτελικός. 1-0 η κέρδη Nottingham Forest στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα η Nottingham Forest και δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικότερα η Aston Villa. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα για την Nottingham Forest. Και είχε να κάνει με τον τραυματισμό στο πρόσωπο του Gibbs White. Είχε μια σύγκρουση στο παιχνίδι με την Chelsea. Ο υπερπαίκτης της Nottingham Forest. Δεν ξέρω πώς είδατε την φωτογραφία. Χρειάστηκε να γίνουν. ...17 ράματα στο πρόσωπο του Gibbs White. Έχουν παραγγείλει μάσκα για να μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά και πάλι, επειδή ένας παίκτης τον οποίο τον χαρακτηρίζει ο δυναμισμός, χώνεται στις φάσεις γενικότερα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και αν βρεθεί, θα βρεθεί σίγουρα, αν θα μπορεί τέλος πάντων να αγωνιστεί στο 100% με τη μάσκα. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε.

τι να βγάλεις τώρα, εδώ σημείο πραγματικά βάσει αποδόσεων αξίζει το Χ2, έτσι, κόντρα στην Άστον Βίλα που είναι καλύτερη ομάδα θεωρητικά, αλλά στο momentum φαίνεται πολύ ανεβασμένη η Νότιγχαμ Φόρεστ και αυτή στα κάτω της. Ένα γκολ διαφορά κυνηγάει για να στείλει το μάτι στην παράταση. Είναι δύσκολη η οποιαδήποτε πρόβλεψη. Στο Φράιμπουργκ Μπράγκα, η Μπράγκα κέρδισε με 1-2 στο πρώτο μάτς. Εδώ νομίζω η γερμανική ομάδα τώρα και με την δύναμη της έδρας και τα λοιπά ότι μπορεί να φέρει τούμπα την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι και η Φράιμπουργκ δεν είναι σε καλή, έτσι, σε καλό φεγγάρι, ας το πούμε έτσι. Έχει να κερδίσει από τις 19 Απριλίου. Και ποιον είχε κερδίσει τότε, την Χάιντενχάιμ εντός έδρας. Δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά νομίζω σήμερα θα τη βρει την άκρη. Να κερδίσει την Μπράγκα στην ρεβάνς. Χαμηλά παίζονται έτσι οι Άσοι. Δηλαδή από τους δύο Άσους, Φράιμπουργκ και Μπράγκα, πιο πολύ θα πήγαινα προς την Φράιμπουργκ, για να πω την αλήθεια, και όχι στην Άστον Βίλα, αλλά είναι και αυτό 1.70. Δηλαδή πάλι θα πρέπει να το κοτσάρεις από δίπλα, κάνα over 1.5 ή κάτι τέτοιο. Στο conference νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει η πρόκριση στο Crystal Palace Σαχτάρ. 3-1 κέρδισε η Σαχτάρ στο πρώτο παιχνίδι. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε μια ρεπετησιόν για ένα υψηλό σκορ. Goal, goal και over 3.5 το δίνει 3.50-3.60. Το είδα το πρωί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόδοση. Τόσο το δίνει και στο πρώτο παιχνίδι που τελείωσε 1-3. Νομίζω και εδώ μπορεί να επαναληφθεί το μεγάλο σκορ. Ακόμα και το goal goal και over 2.5 που είναι 2.60. Μπορώ να το χαρακτηρίσω ελκυστικό. Πόσο δε το goal goal και over 3.5 που το δίνει περίπου 3.70. Και το Στρασβούργο επίσης μπορώ, νομίζω ότι θα κερδίσει στην έδρα του. Είναι πολύ πιο φυσικά ομάδα από την Ράγιο Βαγεκάνο. Είχε χάσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, Στρασμπούργκ.

Αν θα παίζαλε έτσι μια τριάδα θα ήταν goal, goal και over Crystal Palace Σαχτάρ, άσο Στρασβούργο και άσο Φράιμπουργκ. Έτσι σεμνά και ταπεινά και διακριτικά για τα τέσσερα παιχνίδια στο Conference και στο Europa League. Να δούμε τι έχουμε και στο μπάσκετ, έχουμε Ευρωλίγκα. Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, 2-1 έχει πάει σειρά, είχε κάνει 2-0. Η Ρεάλ και μείωσε προχθές η Χάπουελ. Έχουμε και το Final Four στο Champions League, εκεί στην Μάλαγα, στην Ισπανία. Όχι στη Μάλαγα, πού γίνεται, γιατί μπερδεύτηκα. Όχι, δεν γίνεται στη Μάλαγα, μισό.

Στην Μπαντάλωνα, ναι. Στο γήπεδο της Μπαντάλωνα γίνεται το Final Four. Στις 7 θα έχουμε το Ρίτα Τενερίφη και στις 10 το Unicaja ΑΕΚ. τη δίνει την ΑΕΚ, 1.50 περίπου ο άσος για την Unicaja. Έχω μια φωνή για παρατάσεις σήμερα και στην Ευρωλίγκα και στο Unicaja Μάλαγα ΑΕΚ, ότι μπορεί να προκύψει thriller. Είπα νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΛ για τα πέναλτι. Εάν η φάση λέει στο με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι εχθές στον Ευρωπαϊκό ημιτελικό συνέβαινε στις Σέρες και στον αγώνα Πανσεραϊκός ΑΕΛ το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Μια λέει γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και μια άλλη από την αγανάκτηση του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι, λέει, η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμου του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει εάν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα, λέει η ΑΕΛ στην ανακοίνωση που έβγαλε.

και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ μαζεύω και εγώ τα μπουκαλάκια μου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 10 και πάλι, καλή τηλεθέαση για το βράδυ, όσο δείτε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και θα τα σχολιάσουμε αύριο όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσουμε το βράδυ. Bye bye, να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιοντικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Flash in 9,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash in 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Βέβαια, ο καιρός έξω έχει μια μουντίλα, μια μαυρίλα, μια συννεφιά. Τώρα που έμπαινα προς τα μέσα έριχνε και ένα πολύ, πολύ μικρή ψυχαλά, αλλά έχει ένα συννεφόκαμα το οποίο έτσι λίγο σε κάνει και άμα περπατάς ειδικά μέχρι να φτάσει, σε φουντώνει. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα 5η 7 Απριλίου, Απριλίου, ακόμα Απρίλος παιδιά μου φαίνεται τεράστιος, 7 Μαΐου 2026, μου φαίνεται ακόμα Απρίλος παιδιά τελείωτος, τι να πω, ήταν τόσο... Μάνιακ αυτός ο Απρίλιος. Λοιπόν, να φύγει και να μην ξανάρθει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας τον κύριο Νίκο Γκριζάνικ, μέρος του Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο, να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση, το τι γίνεται, τι συμβαίνει. Είχαν τις προηγούμενες ημέρες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιφέρειες χώρες έξω από τραπεζιτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα κινητοποίησης. Οι άνθρωποι για πάνω από μία δεκαετία το ζητούν το δίκαιο τους, που σε μία νύχτα άλλαξε ισοτιμία και πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και ξαναπληρώνουν και τελειώμα δεν έχει. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κ. Γκριζάνης στο δεύτερο μισό της εκπομπής, μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας στο 10.30 ώρα. Θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο του Μανισιώτη, δημοσιογράφο και εκδότη της One Voice και θέσου.gr, για να μας μιλήσει για τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το κομμάτι των αεροπορικών εταιριών, των μεταφορών, σε σχέση με το κόστος, με τα κόστη τα οποία επικρατούν γενικότερα. Επικράτησε ένας τεράστιος πανικός χθες και ένας πολύ μεγάλος δώρος σε σχέση με την Ryanair και την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα το σχολιάσουμε όλα αυτά σε λίγο, αναφορικά με το κόστος των μεταφορών και το τι ισχύει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πάμε στους πυλώνες της εκπομπής μας. Καιρός αρχικά. Μέτα του καιρού. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026. Ασθενής βροχή αυτή, η μικρή ψυχάλα, όπως σας είπα, μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 1-2 η ώρα. Θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί στους 22 βαθμούς. Αραιή συννεφιά το απόγευμα. Άνεμη 2-3 από φορ. Για αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου. Συννεφιά. Άνεμη 2-3 από φορ. Θερμοκρασία η οποία θα φτάσει το μεσημέρι και στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο το Σάββατο 9 Μαΐου, ημέρα μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών και όχι ημέρα της Ευρώπης και όλα αυτές τις αστιότητες. Ημέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, που η Σοβιετική Ένωση κατατρόπωσε τη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αρκετά σύννεφα το μεσημέρι, αραιή συννεφιά το απόγευμα, καθαρός ο καιρός προς το μεσημέρι και μετά, θερμοκρασία 24 βαθμούς, 2-3 φόροι άνεμοι. Την Κυριακή αραιή συννεφιά με θερμοκρασία οποία θα φτάσει και τα 30 παιδιά το μεσημέρι. 29 βαθμούς, κοντά με 30 το μεσημέρι της Κυριακής, 10 Μαΐου. 3-4 φόροι άνεμοι, αραιή συννεφιά προς το απόγευμα. Και από Δευτέρα θα δούμε. Πάντως σε καλοκαίρι μπαίνουμε σίγουρα. Είτε συννεφόκαμε είναι αυτό, είτε ταλαιπώρια, μπαίνουμε σε καλοκαίρι σίγουρα. Λοιπόν, One Voice, Business and Politics. Σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, 5-7 Μαΐου 2026. Αποκάλυψη, πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο πλυντήριο της αγοράς έκανε ντου το κοινικό λογιστήριο του κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα. Μεγάλη είδηση σχέση με την επιμελητηριακή επικαιρότητα. Μαύρη λίστα. Το Δέλτα δεν πρέπει να γυρίσει στη ΔΕΗ, στη μιζέρια και στις ζημιές. Σημαντικό. Η ειδική σελίδα της One Voice, μαύρη λίστα αναφορικά με τη ΔΕΗ και το μεγάλο φωτοενεργειακό τομέα της χώρας. Ρεπορτάζ. Λαιλατούν ξανά τους αγρότες. Τους εκβιάζουν να επιστρέψουν τα χρήματα του 2023. Αλλιώς δεν θα πάρουν επιδοτήσεις. Κώστα Τζέλας. Στην One Voice το βασικό πρόβλημα είναι ότι ενώ μας ζητούν επιστροφές, δεν μας εξηγούν για ποιο συγκεκριμένο κομμάτι ή για ποιο χωράφι προκύπτει το ζήτημα. Στο κράτη της αληφτήρας, οι επιστροφές χρημάτων που ζητούνται σήμερα για το έτος του 2023 οφείλονται σε λάθη του συστήματος. Νίκος Κακαβάς. Αυτό που γίνεται τώρα δείχνει ανευθυνότητα. Είναι πολύ αργά για δάκρυα και συγγνώμες. Στενά τουρμού, στο Ιράν με τις πλάτες της Κίνας κάνει πλάκα στον Τραμπ. Στο πολιτικό ρεπορτάζ της One Voice, ο πρωτοσέλιδος της σήμερα της 5ης 7 Μαΐου, σε αδιέξοδο το Μαξίμου. Ο Βορύδης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυλάρχης ξανά του Μαξίμου. Από γκάφα σε γκάφα οδηγούν τον Πρωθυπουργό η αυλική του. Και ΟΛΦ, Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης, συμφωνία κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές. Και από το επιχειρηματικό οικονομικό ρεπορτάζ της One Voice. Να ακούσουμε μουσική και να πάμε στον Νίκο του Μανεσιώτη. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στον αέρα του Flash τον δημοσιογράφο και εκδότη του One Voice και του θέσου.gr, τον Νίκο το Μανασιώτη. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λαμπρό.
0: Από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι συνεφιασμένη για διάφορους λόγους, όχι μόνο καιρικά.
1: Χωριέστε που έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη δικασία. Εγώ χάρηκα χθες που η αρμάδα του Λουίς Ενρίκε πάει για το δεύτερο συνεχόμενο και ντάμε δεύτερο αστέρι και έχουμε μια δυναστεία μπροστά μας.
1: Έχεις πληρωθεί για τον Απρίλιο.
0: Είπε αυτός που υποστηρίζει τη Γερμανία ομάδα πάλι με ρυθρόλευκα.
1: Υποστηρίζει την Arsenal να μην πει φοράει ρυθρόλευκα.
0: Α, οτιδήποτε ρυθρόλευκο.
1: Λοιπόν, κάνω λοιπόν ότι δεν τα άκουσα όλα και θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση επειδή σήμερα μαθαίνω ότι μαζευτήκαν και ο Γιουλέκας, ο Δήμαρχος κτλ. Για το θέμα της Ράινερ κτλ. Ας τους πει κάποιος χαιρετίσματα όλων των προχόντων της πόλης ότι το 2017 όταν πήρε η Fraport το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης επί Τσίπρα, γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και καλώς ή κακώς την υλοποίησε η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά και έδωσε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Fraport, η οποία σημειωτέων είναι η μικρατική εταιρεία γερμανική.
0: Ναι.
1: Το 51% της Fraport ανήκει στο κρατήδιο της Βεσφαλίας Ρινανίας, εκεί στο Ντόρτμουντ και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν είναι καν ιδιωτική εταιρεία. Το λέω αυτό για τους θειασότες του ιδιωτικού κεφαλαίου και ειδικά σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι οι αερομεταφορές.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λοιπόν πήραν το αεροδρόμιο, το τέλος επιβατών ήταν 13,86 ευρώ. Σήμερα είναι 22 ευρώ.
0: Από το 17 στο 26.
1: Στο 17 στο 26.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία αύξηση τεράστια. 60% περίπου. Mm-hmm. 61% κάπου εκεί. Λοιπόν, και τόσο χρόνια δεν άκουσα κανένα Γιουλέκα ή κανέναν Αγγελούδη ή κανέναν άλλον παράγοντα της πόλης να ξεσηκωθεί για την απαράδεκτη αυτή τιμολογιακή πολιτική της Fraport, η οποία είναι αντιαναπτυξιακή.

0: Το μόνο μέσο ενημέρωση το οποίο έχει κατ' επανάληψη βγάλει τους προέδρους των επιμελητηρίων,
1: Φίλος.
0: Οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις εξωφρενικές χρεώσεις της Fraport σε συμπληρωματικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ.
1: Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
0: Και κάντε μια σύγκριση πόσο, πόσο πληρώνω εγώ στο πάρκινγκ του Βενιζέλος και πόσο στο Fraport. Και αν υπάρχουν, γιατί στο Βενιζέλος υπάρχουν και 10 ιδιωτικές εταιρείες που μπορεί να βάλει στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, τα λέω αυτά, κάνω αυτή τη σύντομη παρέμβαση και θα μου επιτρέψετε η Θεσσαλονίκη να πω, για να ταράξω λίγο τα νερά και να ξυπνήσω λίγο πάλι τον κόσμο, διότι εντάξει, αρκετά με το κουτόχορτο σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην περιοχή εκεί.
1: Κεντρική Μακεδονία.
0: Θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις? Α, ξέχασα και την κυρία Ειδωνά, βέβαια, την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Την περιφέρεια γενικότερα και τον κύριο Τζιζικώστα και όλους. Λοιπόν, το ξαναλέω, έχουν 80% αύξηση έτσι σε 8 χρόνια από 13 ευρώ στα 26. Λοιπόν, ποιος θα απορροφήσει αυτή την αύξηση?
1: Και αν αυτές καιρό, Νίκο, είναι τιμές υγιούς ανταγωνισμού.
0: Μα δεν είναι, και είναι τιμές μονοπωλίου.
1: Ακριβώς.
0: Και τις μετακυλίαν οι εταιρείες σε εμάς, τους πελάτες τους. Κάποια στιγμή η Ράινερ σου λέει ότι εγώ είμαι χαμηλού κόστος εταιρεία, δεν μπορώ το εισιτήριό μου να το κάνω εταιρεία σε high cost, δεν με συμφέρει, χαίρεται. Τώρα λοιπόν που ξύπνησε ο κ. Γιουλέκος, ο κ. Αγγελούδης και οι υπόλοιποι, οι Αιδονά, δεν ξέρω ποιους, στείλ τους φυλάκια και χαιρετίσματα. Και δεν πρόκειται η Ράινερ φυσικά να κάνει πίσω. Λοιπόν,
1: ρητορικό,
0: γιατί είναι
1: Νίκο,
0: τόσο απλά.
1: Ρητορικό, Νίκο, αυτό δεν είναι πλήγμα για την εικόνα της χώρας στην διεθνή επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βγήκα για 2-3 λεπτά, επειδή ξέρω ότι κανένας δεν τα λέει αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Μη μου κάνεις τέτοια ρητορικά ερωτήματα, διότι αυτά είναι για να τα συζητάνε οι πέφτουν με από τα σύννεφα, πέφτουν σε νεφάκιδες.
1: Ωραία, σέβομαι τον χρόνο σου τότε.
0: Όχι, δεν είναι θέμα χρόνου. Σέβομαι τον εαυτό σου, τον εαυτό μου, το flash, το Thess Today, την onevoice.gr και πάνω απ' όλα σέβομαι τον κόσμο που μας ακούει, να συζητάμε αυτές τις ανοησίες που συζητάνε όλοι οι άλλοι, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι του γίνεται, τι του συμβαίνει, ποια είναι η πραγματικότητα. Τον μπερδεύουνε και λένε και μπουρδες, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θα είναι εναντίον της Ράινερ. Και εγώ λέω ότι και εγώ αν ήμουν στη θέση της Ράινερ το ίδιο πράγμα θα έκανα. Η Ράινερ είναι η Ιρλανδική πολυεθνική, σιγά μη τη νοιάζει η εικόνα του τουρισμού της Ελλάδας. Ή μήπως δεν ξέρουν η κυρία Κεφαλογιάννη Φερρυππίν, δεν ξέρει ότι υπάρχουν παράπονα από όλες τις αεροπορικές εταιρείες για την Fraport. Και όχι μόνο, και για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ξέρουν ότι είναι πανάκριβα τα τέλη επιβατών όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά αεροδρόμια.
1: Φταίει ο πόλεμος στον κόλπο.
0: Δεν τα ξέρουν. Τώρα φταίει ο πόλεμος στον κόλπο. Προχθές έφταιγε η Ουκρανία, η Ρωσία δηλαδή. Πιο προχθές έφταιγε ο κορονοϊός.
1: Άρα θα φταίει ο Χαντέος.
0: Ακριβώς. Τότε τι να συζητάμε λοιπόν. Ότι πλήττει, φυσικά και πλήττει. Πρώτα απ' όλα η Ράινερ είναι από τους μεγαλύτερους. Είναι ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στην Ευρώπη. Υπολογίστε, γιατί δεν το έχω πρόχειρο, πόσους χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες φέρνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν σταματήσει στη Θεσσαλονίκη, μπορεί αύριο μεθαύριο να το κάνει και σε άλλα αεροδρόμια. Λοιπόν, και ξαναλέω, εγώ δεν έχω καμία αυτή με τη Ράινερ, έτσι ούτε μας ξέρει, τους ξέρουμε, είναι εντελώς απρόσωπη εταιρεία. Για να μην πει κανείς ότι εκτελούμε κανένα διαφημιστικό συμβόλαιο κτλ. Επειδή είναι η Ράινερ, δεν είναι η αεροπορική που δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική μηντιακή αγορά. Μας έχει όλους γραμμένους στα μεγάλα της παλιά παπούτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Απλά βγαίνω να πω στον κόσμο ότι και εγώ να ήμουν στη θέση Ράινερ, αυτό θα έκανα.
1: Ναι,
0: οπότε οι φίλοι μας οι Γερμανοί που τους υπηρετούμε 20 χρόνια με τα μνημόνια και όχι μόνο, θα μας γαργαλάνε. από γάμα αρχίζει το ρήμα που θέλω.

0: να πω, αλλά μένει στο γαργαλάνι.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα σε σχέση με τη Φραπόρτ και τη διαχείριση την οποία έχει κάνει και στα Κώστη και στα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις.
0: Λοιπόν, αυτά. Λάμπρος, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ
1: καλή,
0: πολύ.
1: Καλή σου μέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.

0: Ήταν ο Νίκος Πανεσιώτης από την εκδότηση και δημοσιογράφος της εφημερίδας One Voice και του Θέσιο.gr σε σύντομη παρέμβασή του για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την εξέλιξη σε σχέση με τη Ryanair, σε σχέση με το κομμάτι της Fraport, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ίδιες τις διαδικασίες, το επιχειρηματικό σκέλος όπως το είδαμε και το ξέρουμε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας ανέφερε ο Νίκος εδώ στον Flash 99,4. Το ζήτημα το οποίο τρέχει σε σχέση με την Γερμανία, την γερμανική προέλευση της Fraport, τα κόστη τα οποία έχουν ανεβεί στο Θεό τα τελευταία χρόνια, από το 17 και μετά μας ανέλησε ο Νίκος και μέχρι το 26 σήμερα 60% αύξηση στα τέλη. Το ζήτημα το οποίο τρέχει με τα πάρκινγκ. Το ζήτημα το οποίο τρέχει με τα κόστη στα πάρκινγκ. Είχαν θέσει και ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει και σαν ο Ανβός και σαν θέσου.gr σε σχέση με το κομμάτι της ίδιας της στάσης. Και αναφέρομαι στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αντίληψη για το πού θα πάνε τα πράγματα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τα κόστη τα οποία τρέχουν σε σχέση με την την παρκοθέτηση, να το πω έτσι, και το κομμάτι που τρέχει ως θέμα, ως ζήτημα, το οποίο έχουν αναθέσει και τα ίδια τα επιμελητήρια στην κυβέρνηση, με διάφορες επιστολές. Όλο αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ζήτημα σοβαρό αυτό που το συζητάμε. Είναι εξέχον. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί και αυτό υπόψη μιας κατάστασης. Υπόψη μιας γενικής αντιμετώπισης. Το θέμα ότι ανέφερε ο Νίκος το καθαρά επιχειρηματικο-οικονομικό σκέλος. Ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης. Πώς σκέφτεται η εταιρεία, πώς σκέφτεται η Ryanair, τι προσμετράει η Ryanair. Το θέμα το οποίο προκύπτει με το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, τα παράπονα που έχουν πάρα πολλές μεταφορικές και αεροπορικές εταιρείες, πόσο το γνωρίζει η ίδια η ελληνική πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, τι κάνει, τι δεν κάνει και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως είπαμε είναι μπροστά μας αυτή η υπόθεση. Υπάρχει μια αναστάτωση ότι έχει να κάνει με το επιβατικό κοινό της πόλης. Είναι μια αναστάτωση σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την τουριστική κίνηση. Τον κίνδυνο να φύγουν κι άλλα, να φύγει η Ryanair και από άλλες από άλλα αεροδρόμια της χώρας, κομβική σημασίας, γιατί το Μακεδονία αποτελεί ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι πύλη των Βαλκανίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μην τον μπερδεύουμε. Τίθεται ένα ζήτημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τα ανέδειξε και ο Νίκος Μανασιώτης τώρα εδώ στο άνοιγμα του Flash. Θα δούμε και το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πολιτικό πλαίσιο. Θα πάμε στο χρονογράφημα του Δημήτρη Δοντά από την onevoice.gr. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα από Μακρόν και Μητσοτάκη. Γράφει ο Δημήτρης Ζοντάς στο χρονογράφημα του σημερινού της onevoice.gr. Όταν ο Εμμάνουελ Μακρόν ήρθε στην Αθήνα, το αφήγημα περί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία απογειώθηκε σε βαθμό σχεδόν μυθολογικό. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι το τελευταίο τηλεοπτικό εξαπτέρυγο της ενημέρωσης, η εικόνα που καλλιεργήθηκε ήταν ότι η Γαλλία όχι μόνο στέκεται στρατηγικό σύμμαχος, αλλά ότι σε μία ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, ο Εμμάνουελ Μακρόν θα σταθεί ως εγγυητής ασφάλειας Ελλάδας. Η δημόσια σφαίρα γέμισε από βεβαιότητες, μεγαλοστόμες διακηρύξεις και μία σχεδόν απόλυτη πίστη σε μία σιδερένια ευρωπαϊκή στήριξη. Τώρα όμως που το Παρίσι μέσω του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών το γυρίζει το μπιφτέκι, μαζεύοντας τις δηλώσεις και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στοχεύουν καμία συγκεκριμένη χώρα, το σκηνικό αλλάζει άρδιν. Η ρητορική της απόλυτης στήριξης αντικαθίσταται από διπλωματική εξορρόπηση, με τη Γαλλία να κρατά πλέον ίσες αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Επικαλούμενη Γενική Αρχή Αλληλεγγύης προς συμμάχους. Και κάπου εδώ γεννιέται το προφανές ερώτημα. Όλοι όσοι έστεισαν το επικοινωνιακό αφήγημα της απόλυτης γαλλικής ασπίδας, που ακριβώς βρίσκονται σήμερα, εκείνοι που παρουσίαζαν τη σχέση ως σχεδόν αυτόματη στερεωτική εγγύηση, τώρα σιωπούν ή κάνουν ότι δεν θυμούνται. Η πραγματικότητα της διπλωματίας αποδεικνύεται όπως πάντα, πιο σύνθετη από τα πολιτικά συνθήματα, και το παραμύθι της διαπραγμάτευσης στήριξης δείχνει να υποχωρεί μπροστά στη σκληρή λογική των ισορροπιών, των συμφερόντων και της γεωπολιτικής αριθμητικής. Χρονογράφων του Δημήτρη Ροντά από την onevoice.gr σημερινό, με τίτλο «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα από Μακρόν και Μητσοτάκη». Είχαμε και χθες, παιδιά, είδα στο τέτοιο στο... στο ΆΚΑ. Είχαμε το κομμάτι που είχε να κάνει με την παρουσίαση... Το μάτσο, ουσιαστικά, του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Τελικό στην Παρασκευή. Γέμισε... Λόγω της τιμωρίας του κυρίου Γιαννακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γέμισε το ΆΚΑ όλες οι εξέδρες του γηπέδου με φωτογραφίες του κυρίου Γιαννακόπουλου. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα, το Sport Voice, ο OneVoice εδώ, μπορείτε να το διαβάσετε, από το onevoice.gr, στείλε μας μια φωτογραφία του. Ναι, αυτό. Έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Να δούμε λίγο και ένα δικό μου, γιατί το ποδοσφαιροποιήσαμε λίγο στον Νίκο, με τον Νίκο όταν μπήκαμε στην αρχή της εκπομπής, αναφορικά με την χθεσινή βραδιά του Champions League. Υπάρχει Σεζερμέν στον τελικό του Champions League για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πάει να το πάρει για δεύτερη φορά. Ο πρώτος τελικός ήταν το 2020, όταν μέσω κορονοϊού κιόλας είχε αποκλειστεί, είχε χάσει από την Bayern Μονάχου στο τελικό. Χθες πήρε εκδίκηση. Απέκλεισε από την επόμενη φάση την Bayern Μονάχου με το υπέρ της σκορ, το 5-4, το οποίο είχε στο Παρίσι 1-1 τελικό αποτέλεσμα χθες, και το υπέρ της γκολ προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ χθες η Paris Saint-Germain στο δεύτερο λεπτό. Μόλις καθυστερήσεις κάπου σοφάρισε ο Χάρι Κέιν με ωραίο γκολ ομολογουμένως. Δεν έφτασε όμως αυτό, και έτσι η Paris Saint-Germain είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον τρίτη συνολική στο τελικό του Champions League, που θα γίνει στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου με αντίπαλο την Arsenal, η οποία και με λίγη δόση τύχης πέρασε από το κομμάτι αθλητικό. Εγώ, παιδιά, σαν οπαδός Παρί, ήθελα την Arsenal. Από την Αθλητικό του Σιμεώνε, δηλαδή, την προτιμούσα. Θα είναι πιο βάτος τελικός, θα είναι ένα πιο εύκολο τρόπαιο, θεωρώ εγώ. Κοουτσάρισμα μαγικό του Λουίς Ενρίκε. Μαγικό. Το έπαιξε ακριβώς το παιχνίδι όπως έπρεπε. Ο Ενρίκε έχει πει το τρισμέγιστο για μένα, ο οποίος αμφισβητήθηκε το 24. Ήταν να φύγει από την Παρί. Ο Νάσερ όμως του έδωσε, ο Άραβας Μεγιστάνας του έδωσε το περιθώριο, και δεν άρχισαν οι επιτυχίες. Champions League το 2025, τελικός και φέτος, Champions League το 2026, καλώς χόντων πραγμάτων στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Θα ραφτεί και το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της Paris Saint-Germain, και χτίζεται μια αυτοκρατορία. Η αλήθεια είναι ότι από μια δεκαετία ο Νάσερ έμαθε από τα λάθη του. Πέταξε, παιδιά, λεφτά ατελείωτα. Δηλαδή, φύγανε λεφτά σε μαύρες τρέπες ατελείωτες. Ατελείωτες. Δηλαδή, κράτησε Μέση, έφερε Νεϊμάρ και Μπαπέ. Καλά, ήταν η χρονιά εκείνη που είχα πει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σαρώσουμε τα πάντα τώρα. Δεν υπάρχει. Και ήταν η χρονιά εκείνη που παραλίγο και η Παρή να χάσει πρωτάθλημα, βέβαια. Με τούτα και με εκείνα. Δεν έφτασε δηλαδή ο Ποτσετίνιο, τότε προπονητής Παρή, για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το υλικό, αυτές τις βεντέτες. Όλοι το είχαμε προξοφλήσει ότι σε επόμενη φάση θα φύγει ο Εμπαμπέ, ότι θα πάει στη Ρεάλ όπως και πήγε. Κάπως το δικαιολογούσαμε γιατί λέγαμε ότι ρε παιδί μου πρέπει να πάρει και τη Champions League το παιδί, είναι νέος ακόμα. Πήγε στην Ρεάλ, δεν έχει πάρει Champions League ακόμα, τουλάχιστον όσο είναι εκεί. Τρώει και κάτι σφαλιάρες από την Μπαρτσελώνα, σκοτώνεται και με τον Βινίσιους, δεν είναι και ότι καλύτερο εκεί πέρα. Θα μπορούσε να μείνει στην Παρή και σε κάποια φάση να το πάρει και το Champions League όπως το πήρε. Τώρα, άμα αυτό ξέρετε, γιατί καμιά φορά κοιτάμε και το προληπτικό, ήταν αυτός ο Εμπαμπέ, ήταν ο κακός δαίμονας της Παρή που δεν κατάφερε, της έφερε αυτή την αρνητική ενέργεια που δεν τη βοηθούσε να πετύχει το στόχο της, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Νάσερ και ο Ενρίκε σε συνεργασία στρατηγικού πλάνου κατάφεραν και έκαναν τους στοιχειώδες. Δηλαδή, κατάλαβαν και ήξεραν από την αρχή ότι δεν χρειάζεται η Paris Saint-Germain να φέρει έναν Neymar ή έναν Messi για να πάρει το Champions League. Έπρεπε να χτίσει μια ομάδα από την αρχή. Το έκανε, χτίστηκε αυτή η ομάδα με το Ξαραβέγια, το Γεωργιανό Τάνκ, βασικό κορμό, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μαρκίνιος. Έχω μια αίσθηση για τον Σαφόνοφ. Εντάξει, όμως δεν έχει τον Ναρούμα, όπως είχε πέρσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο οποίος Σαφόνοφ θα ήταν πολύ καλός, πρέπει να πω. Καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι απέναντι στην Μπάγερ. Ήταν πάρα πολύ καλύτερος και στις φάσεις και στις αντιδράσεις και στις εκτινάξεις του. Και διαβάζεται εδώ από την onevoice.gr στο δικό μου θέμα. Legendary Luis. Ο Luis Enrique οδηγεί την Paris Saint-Germain σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό UEFA Champions League και πάει φούλη για να το σηκώσει ξανά. Ο άνθρωπος που το 2024 το μέλλον του κρίθηκε σε μια βραδιά και με μεγάλο ρίσκο ο Νάσερ τον κράτησε και το στήριξε. Χθες βράδυ δικαιώθηκε ακόμη μια φορά. Η Paris Saint-Germain βρίσκεται στο τελικό, στο τρίτο τελικό της ιστορίας της, πάει για το δεύτερο Champions League και πήρε εκδίκηση από τους Γερμανούς μέσα στο ίδιο στο σπίτι για το 2020. Παράλληλα, αποδείχθηκε κάτι που επιβεβαιώνει το χτίσιμο από την αρχή που έκανε ο Λουίς Ενρίκε, ότι ο Νάσερ μπορεί να πέταξε δισεκατομμύρια επί μια δεκαετία, όμως έστω και αργά έμαθε. Έμαθε ότι κανένας Μέση, κανένας Νεϊμάρ δεν του έφεραν το Champions League. Κανένας Ποτσετίνο δεν ήταν ικανός να διαχειριστεί τέτοιο υλικό και τέτοιες βεντέτες. Η Παρή έχει απλώς ανάγκη για να χτίσει τη δική της αυτοκρατορία από στρατιώτες και όχι από στρατηγούς. Και αυτό το πέτυχε. Είχε ανάγκη αυτό ακριβώς που είπε ο Ενρίκε από την πρώτη μέρα. Όποτε δεν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, είμαστε όλοι αμυντικοί. Αυτό. Κειμενό μου στην onevoice.gr σε σχέση με τη χθεσινή νίκη και πρόκληση στο τελικό της Paris Saint-Germain. Είναι και 31, θα πάμε στο διάλειμμά μας. Επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, σε ένα λεπτό από τώρα, εδώ στο Flash 94 με τον κύριο Νίκο Γριζάνη, εκ μέρους του Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο, να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Τι συμβαίνει με τα πανωτόκια, τις χρεώσεις και τη διαφορά της ισοτιμίας. Ποια διαδικασία δικαστική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Και φυσικά εννοείται και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Φεύγουμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στο Flash 9,4. Εκπομπή Ακούτε Φωνή. Στο μικρόφωνο Λόπης Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr με το ανανεωμένο layout. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
15: Μπάζα.
14: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
16: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
18: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Flash την 1,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash την 1,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunder.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε από το ανανεωμένο layout μας, ό,τι έχει να κάνει με τις διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θα έχουμε σε 2 λεπτά τον κύριο Γκριζάνη στον αέρα της εκπομπής μας. Για τη τηλεφωνική μας σύνδεση εκ μέρους του Συλλόγου Δανειοληπτών για το Ελβετικό Φράγκο. Θα μας μιλήσει σε λίγο ο κ. Γκριζάνης. Αύριο Παρασκευή, να σας προειδεάσω, στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε τον πέραν του πρώτου, καλώς ήρθατε, να έχουμε τον Άγγελο τον Γαβρί να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Παράτηση Καστανίδη, έχουμε πολύ σουσού με στην εβδομάδα το οποίο έγινε πολιτικό. Στο δεύτερο μισό θα έχουμε τον Μάνο Οικονομίδη να μας μιλήσει για τις εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία. Την επιστολή των 5, την υπόθεση του κύριου Λιβάνιου, του κύριου Λιβανού. Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις νομοσκοπήσεις, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το κομμάτι το οποίο τρέχει με την διαφαινόμενη απουσία του κυρίου του πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Κώστα Καραμαλή, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά πόσο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ζήτημα και τι θα επιφέρει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αύριο με τον Μάνο Οικονομίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Πάμε τώρα στη συζήτηση μας για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το κοινωνικο-οικονομικό, το ελβετικό φράγκο, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, τον κύριο Νίκο Γκριζάνη, τον οποίο καλημερίζω. Κύριε Γκριζάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για τυπική διόρθωση, αλλά και ουσιαστική ίσως μέλος. Είμαι ένας από τους πολλούς από όλη την Επιτροπή εδώ Πρωτοβουλίας που προσπαθούμε να έχουμε το θέμα μας πρώτα κατά πρώτο στην επικαιρότητα και μέσα στην αλήθεια, για να μην χανόμαστε, γιατί χρονίζουν. Πάνω από 10 χρόνια, 15 είναι
0: πολύ
1: το θέμα μας.
0: Πολύ ωραία, κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Γκριζάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση αυτή. Είπατε πρόβλημα το οποίο είναι χρονίζον. Χρονίζον, όντως, είναι πάνω από μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παραπάνω, ναι.
0: Παραπάνω. Και όλο αυτό, γιατί το βιώσατε και το βιώνετε στο πετσί σας. Για μας που απλά το διαβάσαμε σε μια νύχτα σε κάποιες στήλες οικονομικών ιστοσελίδων ή σε κάποιες εφημερίδες, ξαφνικά άλλαξε η ισοτιμία σε ένα βράδυ, ξαφνικά τα δάνεια πήγανε προς τα πάνω. Πώς εξελίχθηκε, πώς έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε δυστυχώς, είναι αυτό που λέμε, ότι να δώσουμε και μια εικόνα. Σήμερα 2,5 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη έχουν δικαιωθεί, με την έννοια ότι αυτά τα δάνεια ήταν καταχρηστικά, δεν υπήρχαν διαφανείς διαδικασίες ενημέρωσης, ήταν επενδυτικά προϊόντα. Δηλαδή επανήλθαν στο σωστό τρόπο που πρέπει να είναι μέσα στις τράπεζες. Τόκος, κεφάλαιο και ό,τι δικαιούται η τράπεζα. 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Ναι. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή που μένει μόνο στην Ελλάδα. Όταν τα πήραμε μέσα στις τράπεζες, τα πήραμε, ήταν στην αρχή η ισοτιμία περίπου στο 1,65. Το 2005 με 7 εκεί κυρίως που δοθήκανε. Mm-hmm. Αυτό το κίνδυνο δεν το γνωρίζαμε, ούτε όμως εμείς μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά ούτε και μας το δώσαν ορθώς οι τράπεζες. Το απέκρυψαν αυτό. Ναι. Δηλαδή παίρναμε δάνειο για σπίτι, μας τα μετατρέπανε, μας τα ζητάγανε λίγο καλύτερη προσφορά. Εμείς παρότι βλέπαμε αυτό, πως δεν μας έλεγαν ότι είναι σε ισοτιμία, δεν αλλάξαμε, ούτε ελβετικά πήραμε, ούτε τίποτα. Ευρώ πήραμε, ευρώ πληρώναμε. Αυτό ήταν ο κρυφός κινδύνος που όφιλε η τράπεζα, το γνώριζαν, όπως αποδείχθηκε και το ενισχύθηκε και σε άλλες χώρες, και δεν μας ενημέρωσαν μας σωστά. Και φαινόμαστε τώρα εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή, από το 1,65 με την 0,90 περίπου είναι σήμερα, υπάρχει μια διαφορά ισοτιμίας που όλο αυτό επιβαρύνει λεφτά που δεν πήραμε ποτέ, όλο το δάνειο. Ναι. Ενώ έχεις πληρώσει, πήρες 100, έχεις πληρώσει εγώ και 70, ξαναχρωστάς πάλι 130 και ακόμα παραπάνω ίσως. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Εμείς δεν ζητήσαμε να μην πληρώνουμε, ούτε κανένας στην Ευρώπη. Ζητάμε εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, που σημαίνει όλα αυτά τα δάνεια με τον έναν ή άλλο τρόπο, δικαστικά έχουν πάρει το δρόμο τους και έχουν δικαιωθεί πάρα πολλές χώρες που δεν το έλαβε υπόψη η κυβέρνηση, αλλά και μόνο νομοθετικά και άλλες κυβερνήσεις δεν έστερξαν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε στο σήμερα. Ναι. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι έκανε έως 50% και τα λοιπά, ενώ όλοι εντάσσονται στο 15%. Έχει εισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά στοιχεία και χρονικό όριο. Όλα αυτά είναι στο πνεύμα του πτωχευτικού νόμου. Mm-hmm. Βεβαίως με τα προβλήματα που υπάρχουν με όλα τα δάνεια σε σχέση με το πτωχευτικό νόμο, φαντς και τα λοιπά, ναι. Αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια ιδιαιτερότητα στο ελβετικό, γιατί πάνε να μας χρεώσουν, να μας πούνε ότι οι τράπεζες ορθώς κάνανε να δικαιολογήσουν την απάτη. Δηλαδή, σαν να μας λέει τώρα η κυβέρνηση, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία, θα σου κλέβω 15% λιγότερο, 25-15%. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν άγγιξε στην ουσία το πρόβλημα όπως όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό πήγαμε, περιμένουμε και την τελευταία απόφαση από τον Άριο Πάγο, που ελπίζουμε να μην βάλουν χέρι οι τράπεζες με οποιοδήποτε τρόπο και η Τράπεζα Ελλάδος όλο το συμφέρον αυτό και δεν σταλούν τα προδικαστικά.
0: Πότε περίπου, κύριε Γκριζάνη, περιμένετε αυτή την απόφαση?
1: Από τις 5 το 10 ήταν η τελευταία ανέρεση που έγινε για τις τρεις τράπεζες, ναι. Εθνική Πειραιώς και Αλφα Μπανκ. Αναμένεται η απόφαση του Ορίου Πάγου, που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομολογία, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το άρθρο 267, πρέπει να αποστείλει τα προδικαστικά ερωτήματα, γιατί υπάρχουν καινούργιες αποφάσεις που δικαιώνουν τους δανειολήπτες στην αρχή της ισονομίας και να μην χάσουν τα δικαιώματα. Πάρα πολλά όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα λάβει υπόψη. Εάν συνεχίσει έτσι, θα υπάρξει παραβίαση. Δυστυχώς όμως, εάν το πάνε και για να πάρει παραβίαση, εμάς δεν λύνει το πρόβλημα. Θα παραμένει και τότε θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός, πιθανώς ίσως κάποια πράγματα, πρόστιμα για τον ελληνικό λαό. Εμείς δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε οι τράπεζες να μην κοφεύουν. Η κυβέρνηση δυστυχώς πήρε copy-paste την πρόταση των, έτσι που τα λέει η κοινωνία. Και αναγκάζει τώρα όλους, δηλαδή, να ξεχάσουν ότι δώσαμε, να μην έχουν δικαιώματα, έχει βάλει όριο εξάμηνο, δεν ξέρω αν φοβάται την απόφαση του Αερίου Πάγου ή υπάρχουν άλλοι λόγοι πολιτικοί. Γι' αυτό εμείς το αίτημά μας το κάναμε αυτό, κάναμε και το χρέος μας απέναντι στον Αερίου Πάγο και θα συνεχίσουμε τώρα με την προημηρησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή για το θέμα σε ελβετικό φράγκο. Το έχουν αποδεχτεί τα κόμματα και περιμένουν από τη Βουλή να το υλοποιήσει. Να δουν τα κόμματα δηλαδή πώς θα κινηθούν. Και παράλληλα τρέχει και μία στην Ευρώπη μία αναφορά που είναι σημαντική και ανοιχτή και την υποστηρίζουν οι δανειολήπτες μέσω ηλεκτρονικής υποστήριξης, αναμένοντας τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Αυτά είναι τα στάδια αυτή τη χρονική στιγμή.
0: Κάτι που έχει να κάνει με τον Άριο Πάγο, κύριε Γκριζάνη, το εξής. Αυτή η υπόθεση είναι πάνω από μια δεκαετία, έχει χρονίσει.
1: Εσείς
0: πότε προσφύγατε, οργανωμένα?
1: Η πρώτη φορά που έγινε από το Σύλλογο, από το Σιρανέφαλη, που ανάλαβε την πρωτοβουλία, αλλά δεν ξέρω, και δυστυχώς δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι τώρα. Δεν έχει καμία καταγάγη η νίκη. Είναι το 19, χάθηκε υπέρ των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Με άλλους τρόπους, δεν πήγε στην ουσία της υπόθεσης δάνεια σαν δάνεια, αλλά δείχνει ότι η οικονομία θα πέσει έξω, ότι εμείς είχαμε καταλάβει τους όρους κτλ. Αυτή η τράπεζα εμποδίζει όλη αυτή τη λύση. Και σε αυτούς τους δανειολήπτες της Eurobank συγκεκριμένα, δεν είναι ψέματα αυτό, πέφτει οριμαχθός πίεσης τηλεφωνημάτων, ραντεβού που τα οποία δεν τα έχουν ζητήσει για να μετατρέψουν, να ευρωποιήσουν τα δάνεια. Γνωρίζετε πολύ καλά, μια μετατροπή εχθές μπορεί να ήταν στο 0,90 ή όποια βελτίωση δήθεν των 2, 3 ή 5.000 χάνεται αυτόματα με το καινούργιο δάνειο σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί έχει άλλο επιτόκιο. Πάντα με εθελοντική πρωτοβουλία. Δηλαδή πάλι ρίχνουν την ευθύνη στον δανειολήπτη, βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, αντί ο επόπτης, η Τράπεζα Ελλάδος και η κυβέρνηση να πούν τα σωστά πράγματα, αυτά, να εφαρμόσουν το νοσιακό δίκαιο. Όλα θα λυνόντουσαν, ούτε κατάρρευση οικονομίας, ούτε τίποτα. Χάνονται σπίτια, ο σκοπός τους είναι, κύριε Παπαδίγια, να πάρουν σπίτια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό αντιστεκόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ουδέποτε ζητήσαμε να μας χαριστούν. Επιμένουμε λοιπόν σε αυτή την σε αυτόν τον δρόμο.
0: Έχετε καταλήξει κάπου? Κύριε Γκριζάνη, έχετε καταλήξει κάπου τώρα, το παίρνω πάνω με αυτό το οποίο λέω, και ας ακουστεί όσο συνωμοσιολογικό γίνεται, όσο θέλω και τα... Έχετε καταλήξει στο σκεπτικό ότι αυτά τα σπίτια τα οποία παίρνουν και παραμένουν κλειστά και μένουν σε ξένα φαντ, σε ξένες εταιρείες και σε διάφορα άλλα ξένα χαρτοφυλάκια, τη στιγμή που έχει εκτοξευτεί εκεί που έχει πάει οι τιμές των ακινήτων στη χώρα, όχι μόνο για την αγορά, αλλά και κυρίως και για το ενίκιο, και έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Και έχει πάει, όπως εξηγεί η Ένωση Χρηματομισθών Ελλάδος, το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν υπάρχει αυξημένη προσφορά, υπάρχει μειωμένη προσφορά. Όλα αυτά μήπως ετοιμάζονται για ένα πολύ μεγάλο project που είναι ένα απέραντο Airbnb για τη χώρα?
1: Φυσικά, μα εκεί είναι ο σκοπός τους. Αφού τα παίρνουν τα σπίτια, αυτό και τα κλείνουν για πάρτι τους. Δείτε τις, όλες αυτές τις και τις εκπομπές και τις διαδικασίες που γίνονται, συζητήσεις γύρω από τα funds. Έχουν οργανωθεί και παίρνουν σπίτια. Αυτός είναι ο σκοπός τους και η κυβέρνηση κοφεύει. Όχι μόνο αυτό, τους δίνει και όπλα και εργαλεία η κυβέρνηση. Δεν απάντησε ποτέ. Και ειδικά σε εμάς τον Ελληνικό Ελβετικό, είμαστε με 70, φτάσαμε 50, οι 30 είναι στα funds, οι 20 είναι στις τράπεζες. Γιατί δεν λέει πόσοι από αυτοί αυτοκτονήσανε, πόσοι χάσαν τα σπίτια. Ουδέποτε μας δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε ένα κανονικό δάνειο. Και μας ζητάνε τώρα να μας βάλουν στον διαχειριστικό νόμο. Ουδέμια σχέση. Όλες οι κατευθύνσεις και οι δράσεις της κυβέρνησης δεν είναι εναντίον της, δεν είναι μόνο εναντίον της πρωτοβουλίας που βγαίνει και λέει δεν υπάρχει στην Ευρώπη καμία αναφορά. Ωραία, αυτές είναι διαψεύσεις, αυτός είναι ο καημός. Όλες οι δράσεις είναι για να δείξει και προς την Ελλάδα, στον κόσμο, αλλά και προς την Ευρώπη ότι προσπαθεί να μην χαθεί το σπίτι, ότι βγάζω να μην είναι 50%, ότι έκανε ένα νομοσχέδιο. Προσπαθεί να αποφύγει την πραγματικότητα σύμφωνα με τη στήριξη των τραπεζών. Άλλα είναι στην Ευρώπη, άλλα στην Ελλάδα. Όπου του συμφέρει Ευρώπη και όπου του συμφέρει Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν τα κάναμε εμείς. Όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη από πριν. Και είναι και καταγεγραμμένα μέσα στην Βουλή. Δεν ακολούθησε το Υπουργείο καμία από τις λύσεις που θα ήταν πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και τελευταία που κάναμε, ναι, τους λέμε αφού έχετε κρεμοδικία και σας αρέσει τόσο πολύ η δικαιοσύνη και οτιδήποτε χρησιμοποιούν λέει το κράτος και η κυβέρνηση ότι μα έχετε μια καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με αυτή δουλεύουν τα φαντς κτλ. Τους λες ναι, τότε αφού εσύ θέλεις πραγματική ρύθμιση, πιστεύεις στη δικαιοσύνη, το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις αποφάσεις. Το ελάχιστο, το τελευταίο. Κάντε με το, είχαμε προτείνει την 1.40 λύση για όλους, να πάρθουν όλα τα κριτήρια πίσω, όλα τα εξοδηματικά, μέχρι να βγει η απόφαση από τον Άριο Πάγο. Δεν είδα κανέναν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει αυτό. Αφού πιστεύουν τόσο στη δικαιοσύνη, κάντε αυτό το πράγμα το ελάχιστο για να μην χαθούν σπίτια, για να μην φύγουν άδικα. Γιατί όταν φύγουν είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλα, για να γυρίσουν πίσω μετά. Στην το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Είπατε κάτι, κύριε Γκριζάνη, σε σχέση με τις βαθμίδες της δικαιοσύνης που έχετε προστρέξει. Δεδομένου ότι αποτελεί αυτό το ζήτημα, μπορεί να το απαντήσετε και απλά να το έχω χάσει στην πορεία της συζήτησης, αλλά θα ήθελα μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, αν μπορείτε να το επαναλάβουμε. Η προσφυγή σε κάποιο ευρωπαϊκό όργανο εκ μέρους σας, μέσω του συλλόγου ή της ευρύτερης κίνησης που έχετε, θα μπορούσε σε κάποια ευρωπαϊκά δικαστήρια να φέρει μια τελική λύση?
1: Κοιτάξτε, μα είναι αυτονόητο. Αν δεν φύγουν τα προδικαστικά, αυτά απαντάνε αυτόματα. Ναι. Αυτό κάνει ο Άριος Πάγος τώρα, μάλλον θα προσπαθήσει να κάνει. Να μην στείλει προδικαστικά. Εκεί όμως μετά εμείς, η Ευρώπη σου απαντάει, το ειδικό σου δικαστήριο σου απάντησε έτσι, άρα εσύ μπορείς να πας με αγωγές. Τι μας λένε δηλαδή, να γυρίσουμε στον Άριο Πάγο που θα μας καταδικάσει δεύτερη φορά για να ζητήσουμε αγωγή αποζημίωσης. Αυτά θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού. Εμείς μιλάμε για καθαρή τραπεζική και πολιτική ευθύνη πάνω στα δάνειά μας. Ριζική αντιμετώπιση.
0: Συγγνώμη, και εσείς όμως, λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά και εσείς μέρος του ελληνικού λαού δεν είστε.
1: Προσέξτε, τώρα εμείς δεν ζητάμε, προσέξτε, οι τράπεζες ζητάνε από εμάς να μην μας κλέβουν. Αυτό φωνάζουμε στον ελληνικό λαό. Εμείς δεν ζητάμε να πληρώσουμε. Οι τράπεζες τώρα, αν το περάσουν αυτό ότι δεν συνδέονται προδικαστικά, θα φορτώσουν με αυτόν τον τρόπο δικαστήρια, δικηγόρους, δικηγορική ύλη, φανταστείτε τι θα είναι, θα δουλέψουμε, για να ζητάνε αποζημιώσεις και να αυτές αποβούν καρποφόρες, δηλαδή κάποιο ποσό διεκδικήσουν, θα τους απονέμει. Αυτό θα πάει σε βάρος του εμφορολογουμένου των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είδατε τι κάνουν. Από εκεί που οφείλανε είναι εντάξει, οφείλανε είναι να λειτουργήσουν σε τράπεζες, τώρα το μεταφέρουν διαφορετικά. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να τα ρίξουν τα βάρη στο όχι να λάβουν ευθύνες, να ρίξουν τα βάρη στο λαό, απλά στον φορολογούμενο. Γι' αυτό και η Επιτροπή της Ευρώπης θα πρέπει να πάρει σίγουρα θέση. Η γνωμοδότηση πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση. Απλή εφαρμογή του δικαίου. Δεν θα με προσβεντρεθούν τι έδωσες, τι έχασες. Πώς είναι δυνατόν να θέλει κάποιος να έχει πάρει σπίτι και να το ταλαιπωρείς τόσα χρόνια. Να του πάρεις το σπίτι. Ποια κυβέρνηση το κάνει αυτό? Δυστυχώς αυτή είναι η αποτύπωση της εικόνας. Και εμείς θα συνεχίσουμε και με κι άλλοι που σήμερα θα συνεδριάσει αργά η Επιτροπή. Και
0: να μιλήσετε μας γι' αυτό.
1: Για την επόμενη κίνηση που πιθανώς θα είναι, έχει γίνει μια πρόταση, είναι στην Τράπεζα Ελλάδος στην Αθήνα, για να πάμε και ξανά το 15ο ψήφισμα στην Βουλή. Όλα αυτά περιμένουμε μέσα από την Βουλή πλέον, παρότι με δημοσιεύματα αυτή τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση λέει πάει καλά, 8.000 κάνανε κλικ, οι 800 πήγανε μέσα, ο κόσμος καταπιέζεται και φοβάται. Και κάποιοι που μπορεί να βρεθούν το ξέρουν πολύ καλά ότι πετάνε στα σκουπίδια ότι δώσανε, ότι αποδέχονται ότι τους κλέψανε. Φανταστείτε τι μας προτείνει η κράτος, πολιτεία. Να αποδεχτώ ότι με κλέψανε 15% παρακάτω. Για να αναγνωρίσω νέο δάνειο από την αρχή.
0: Είναι η θέση της τράπεζας της Ελλάδος κυρίως στον Άρα αυτά τα χρόνια ποια ήταν?
1: Η στάση ήταν ουδέτερη. Δεν υπήρξε αποπτία. Παραβιάσαν όλες τις αποφάσεις. Όλες οι τράπεζες. Κόφευσε όμως η Τράπεζα Ελλάδος. Όμως τώρα η Τράπεζα Ελλάδος η ίδια ταυτόχρονα, ενώ ήταν επόπτης τότε, είναι επόπτης σήμερα στο σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο ευρωπαϊκά προγράμματα με σπίτια αποκατασχέσεις. Γιατί δεν δίνει τα στοιχεία? Δηλαδή δίνουμε στα παιδιά μας τα σπίτια που παίρνουν από τους γονείς. Φανταστείτε, επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Για πόσες χιλιάδες κόσμο μιλάμε περίπου?
1: Εμείς μιλάμε τώρα έτσι όπως λένε, είναι 50.000 ή 20.000 στις τράπεζες, που για αυτούς είναι, αφήστε δε, αυτούς που είναι στα φαντς 30.000 δεν τους υπερελαμβάνει μέσα. Τους στέλνει σε έναν εξαδικαστικό συμβασμό με ό,τι αυτό συμβαίνει, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και όλοι εμπίπτουν στην κατηγορία περίπου το 15%. Δεν υπάρχουν πολλά δάνεια που να είναι εισοδηματικά κριτήρια 15.000 ή 7.000 το χρόνο, που θα αγγίξει το 50%. Αυτό η κυβέρνηση το προσπαθεί ότι τόσο μπορούσα να κάνω. Όχι, τόσο μπορούσε να αντέξει την πίεση. Αν ήθελε να το κάνει μέσα σε μία νύχτα. Όλοι οι πολιτικοί χώροι, αλλά και οι νομικοί, οι σοβαροί νομικοί, και από εξωτερικό και από Ελλάδα, καταδεικνύουν ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και μόνο. Εάν ήθελε η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο κύριος ο Πρωθυπουργός δεν έδρασε υπέρ των δανειοληπτών. Όχι υπέρ. Δεν απέδωσε το δίκαιο, δεν άφησε να αποδοθεί. Το πέρασε έτσι εν μία νυχτή κάτω για τις τράπεζες. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς το ψήφισαν και είναι υπόλογοι απέναντι στους ψηφοφόρους ως τώρα. Γιατί μας μιλάει και σαν ψηφοφόρους. Λέτε και εμείς δεν ψήφισαμε για την κυβέρνηση να είναι μια σωστή, μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και όχι των ολίγων. Αυτά μας τα έλεγαν προεκλογικά. Το ζητούσε η Νέα Δημοκρατία η ίδια από το 18. Και έπραξε ακριβώς το αντίθετο. Παρότι ζητήσαμε να γίνει διάλογος, να φωνάξουν τους φορείς, να φωνάξουν τους ενοληπτές, να βάλουν κάτω με θάρρος για την συνένεση, για τη συζήτηση, όλα τα στοιχεία. Δεν ζητήσαμε να πληρώσουμε. Θέλει η ριζική αντιμετώπιση αυτό το θέμα, κύριε Παπαδίκη, και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δεν υπογράφει κανένας. Περιμένουμε και τις εξελίξεις, περιμένουμε και όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί να πάει έτσι. Αλλιώς θα τα πάρουν όλα τα σπίτια. Θωρακίσαν τα φανς, ειδικά τα φανς.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Κύριε Γκριζάνη, πριν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο Flash 99,4, νομίζω ότι μας είπατε πολύτιμα πράγματα. Ελπίζουμε από το βήμα το οποίο δίνουμε να βρούμε ανοιχτές θύρες και ευήκο ΟΤΑ για να διαδοθεί αυτό το πράγμα. Θα χαρώ να τα πούμε και γραπτός στην One Voice το επόμενο διάστημα, να έχουμε μια εκτενή γραπτή συνέντευξη. Με χαρά για το κομμάτι αυτό.
1: Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας εκεί, τον Νίκο και όλους στη Θεσσαλονίκη που κάνουν και την 29 του μηνός. Ήταν και στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο και στην Κεφαλονιά και στο Ηράκλειο Κρήτης. Δηλαδή αυτοί οι λίγοι που δείξαμε φωνάζουμε στην κυβέρνηση. Σταματήστε πια. Εφαρμόστε τον νόμο και αφήστε τα μεγάλα λόγια και τις φαφάρες και τις φοβίες σας. Απευθυνθείτε στην ελληνική οικογένεια. Δεν μπορεί να χάνεται ολόκληρη Μακεδονία από υφαρπαγές υπηρεσιών. Δεν μπορεί να χάνεται ο Εύρος. Δεν μπορεί να χάνεται η Κρήτη. Δεν το σκέφτονται αυτό? Δεν μας δώσανε ποτέ την τίμια ευκαιρία που ήταν να είμαστε σωστοί απέναντι σε ένα δάνειο. Ποτέ. Μας την υφαρπάξανε και τώρα μας ζητάνε και τα ρέστα από πάνω. Δεν είναι έτσι. Κανείς δεν θα χάσει από μια τίμια μια ευρωπαϊκή λύση. Όλοι θα κερδίσουν και ακόμα και η δικαιοσύνη που βάλετε. Τα έργα της δικαιοσύνης μας φτάσανε μέχρι εδώ. Οι πράξεις, οι ανώτερες αποφάσεις και οι πολιτικές πράξεις. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε Ριζάνη, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Flash. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.

Ήταν ο κύριος Νίκος Ριζάνης, μέλος του Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο. Μας είπε το τι τρέχει σε επίπεδο προσπαθειών εκ μέρους του Συλλόγου για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο. Τι γίνεται, τι προσπάθειες γίνονται. Μια υπόθεση η οποία χρονίζει για πάρα από μια δεκαετία. Μια υπόθεση η οποία τρέχει και δυστυχώς δεν υπάρχει λύση. Περιουσίες που χάθηκαν, οικονομικές ζωές που καταστράφηκαν, μεγάλα προβλήματα, άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι και το απότερο σχέδιο, αν μπορώ να το πω έτσι, για αυτό που έχει να κάνει με το κομμάτι το χαρτοφυλακίου των ακινήτων στην Ελλάδα. Πώς ξαφνικά σε μια νύχτα κάποιοι άνθρωποι ξύπνησαν με ένα δάνειο το οποίο είχαν, το οποίο πήγε προς τα πάνω γιατί άλλαξε ισοτιμία σε σχέση με το Ελβετικό Φράγκο. Και τον αγώνα τον οποίο κάνουν για να πληρώσουν, να συνεχίζουν να πληρώνουν. Δεν ζητάνε να τους χαριστεί τίποτα, αλλά να πληρώνουν βάσει των δυνατοτήτων τους. Ξέρετε, κάποτε σε αυτή τη χώρα πορευτήκαμε και με το επιχείρημα ου καλάβεις παρά του μη έχοντος. Το ξεχάσαμε αυτό. Το σβήσαμε. Το παραγκονίσαμε. Το πετάξαμε. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι που έχει να κάνει με το αν μπορεί ο άλλος. Για να μην πω για αυτόν τον έμφυα. Νοείται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Νοείται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το τι φορολογία έχει δεχθεί. Έμφυα, προσωρινό μέτρο. Ήρθε και έμεινε από αριστερούς και δεξιούς. Το σταθερό φορεσπρακτικό εργαλείο. Θα το προσαρμόσουμε, είπε το 19 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα κατέβει πιο χαμηλά, θα αλλάξουν οι βαθμίδες και έμεινε έμφυα. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Μιλάμε ένα τέτοιο χαράτσι το οποίο υπήρχε μόνο στα μεσαιωνικά χρόνια. Που έχτιζε ο άλλος ένα σπίτι να μείνει με πέτρα με την οικογένειά του και ερχόταν ο φορεσπράκτορας του βασιλιά και του έλεγε χαράτσι, νίκη, βασιλικός φόρος. Γιατί ρε παιδιά, το σπίτι δικό μου, το κτήμα εδώ πέρα δικό μου είναι. Όχι, φόρος ο βασιλιά. Νταβατζιλίκι. Και δεν φοβάμαι τη λέξη να το πω. Νταβατζιλίκι. Πρωί-πρωί, μεσημέρι πες, μία η ώρα. Το νταβατζιλίκι του νταβατζιλικίου. Για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, έχει πάει μία η ώρα ακριβώς. Σιγά σιγά τα μαζεύω και εγώ και ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου το ραντεβού μας εδώ στο Flash, καθημερινά 12 με 1. Μία συνεργασία του Flash είναι 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Να παίρνετε την One Voice. Όχι μόνο να μπαίνετε στο onevoice.gr και στο The Today, να μπαίνετε την OneVoice, που κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίπτερα της χώρας, εκτός Σαββάτου. Το πολύ δυνατό κυριακάτικο φίλο μας, το οποίο υπάρχει κάθε Κυριακή σε όλα τα περίπτερα επίσης. Ενδιαφέρουσαν εντέξεις και στο φίλο της Κυριακής, ενδιαφέροντα θέματα, πολύ δυνατά θέματα στην πρώτη σελίδα πάντα. Και εννοείται ό,τι τρέχει με τις εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό και δυνατό επιχειρηματικό ρεπορτάζ της One Voice. Κάπου εδώ σας αφήνω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Τριστάροβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλά μεσημέρι φίλες και φίλοι, με το μελωδικό και γεμάτο βιωματικά μηνύματα, το άγαλμα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσσα και την ερμηνεία του καταπληκτικού Γιάννη Πουλόπουλου. Ξεκινάμε και τη σημερινή εκπομπή. Την εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και αγρή συχνότητα του Φουλάς, 9,4. Εκπομπή μας μεταδίδεται απευθείας και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε και την επόμενη στροφή. Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

Κινηματική ομάδα, φίλες και φίλοι, κοινοβουλευτική ομάδα. Μιλάγαμε μέχρι τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί κάνουν και οι παρατάξεις και οι κινηματικές ομάδες, γιατί έχουμε το

μισθών, ούτε παιδεία, ούτε υγεία, τίποτα. Αυτό είναι τα πράγματα. Λέει, μόνο που η δικιά του ικανονικότητα μαζεύει τον πλούτο, όποιος πλούτος παράγεται και πώς παράγεται, χωρίς κανένα μέλλον, χωρίς αύριο βεβαίως, άμα τελειώσουν και τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και η υπερφορολόγηση του κόσμου από την ακρίβεια, γιατί πια ο κόσμος δεν έχει. Αυτά είναι τα δύο εργαλεία των θαυμάτων στην οικονομία του Μητσοτάκη και ο πληθωρισμός βέβαια, από την άλλη πλευρά, που τον τροφοδοτεί συνεχώς και μειώνει, τρώει ως ποσοστό του ΑΕΠ, όχι ως απόλυτα νούμερα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος και πανηγυρίζει. Πανηγυρίζουν και αγορές βεβαίως, γιατί πληρώνονται. Από πού πληρώνονται? Από την υπερφορολόγησή μας. Οι αγορές χρήματος. Αυτή είναι μια πλευρά, λέει ο Μητσοτάκης, και η άλλη πλευρά είναι, λέει, ταυτότητα που θα δώσουμε για το μέλλον με τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Και βέβαια, ξεκινώντας, ξεκαθάρισε, αφού τους είπε ότι πρέπει να είμαστε μίζεροι, δηλαδή αφόπλησε την κριτική που θα το ασκούσαν, τους είπε ότι είναι εκτός συνταγματικής μεταρρύθμισης η μείωση του αριθμού των βουλευτών. Θυμάστε πριν ένα μήνα, όταν ήταν στα βαθιά σκοτάδια με τις συνεχείς αποκαλύψεις των σκανδάλων, ο Μητσοτάκης είχε πει φυγή προς τα μπρος. Λιγότεροι βουλευτές, λιγότερο κόστος, πιο λειτουργική βουλή. Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Το Σύνταγμα επιτρέπει οι βουλευτές να μειωθούν με νόμο μέχρι και στους 200 ακόμη. Άρα παραμύθιασε τον κόσμο ο Μητσοτάκης. Φυσικά δεν πρόκειται να μειώσει τους βουλευτές. Θα τα πει τότε για να ξεφύγει. Κάτι πρέπει να πουλήσει στον κοσμάκι, κάποιο παραμύθι, ότι είναι μεταρρυθμιστής και χτυπάει στο κεφάλι τη διαφθορά. Λοιπόν, και το πέταξε αυτό. Θορυβήθηκαν οι βουλευτές, λέει, οι μισοί δεν θα βγουν ούτως ή άλλως. Άμα βγάλεις και τους άλλους μισούς, καταστραφήκαμε. Τι θα κάνουμε μετά? Μερικοί από εμάς δεν έχουμε και άλλες δουλειές. Έτσι είπε, λοιπόν, μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Το θέμα αυτό, ξαναλέω, δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Και όπως είναι το Σύνταγμα, μια χαρά. Μπορεί να μειώσει μέχρι και 200 βουλευτές από 300. Αυτά. Δεν ξέρω, τόσο μπουμπούνες είναι εκεί στη γενοδιομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω. Ασφαλώς και μερικοί το ξέρουν και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν είναι χαζί. Μαζί πάνε στο καράβι, γιατί μαζί θα βουλιάξουμε, σου λέει, μαζί θα σωθούμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σκληρή κριτική, αλλά όχι για το επιτελικό κράτος, όχι για όλα αυτά, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Η σκληρή κριτική ήταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την Κοβέση. Η σκληρή κριτική ήταν για υπουργούς που κρύβονται και δεν φθείρονται, δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά πουλάνε μόνο τα θαύματα του δικού του Υπουργείου. Οι βασικοί πυροβολισμοί πρωτίστως από τον Άδωνη ήταν για το Δέντια, ο οποίος σήμερα έχει προγραμματισμένο ταξίδι στην Πορτογαλία και θα έλειπε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά τα συμφωνούμε με το Μητσοτάκη για τις ημερομηνίες, όπως ξέρετε, γιατί ούτε αν θέλει να είναι εκεί ο Δέντιας και να πετάξει ένα καρφί και να διαλύσει επικοινωνιακά τη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Δέντιας θέλει. Έχει ούτως ή άλλως τον κόσμο μαζί του και περιμένει το στραβοπάτημα του Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν υπάρχει, είναι μία στη σχέση του. Περιμένει ο ένας τον άλλον στη γωνία. Ας αφήσουμε, σου λέει, μέχρι τις εκλογές να αποφασίσει ο λαός. Και ερχόμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η αγωνία για τη Ryanair συνεχίζεται, συσκέψη επί συσκέψη. Μόνο που πρέπει να εξετάσουν κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί η Ryanair και κάθε low cost εταιρεία, η οποία φέρνει κόσμο και βοηθάει τον τουρισμό, την εστίαση στη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο, είναι γεγονός, όπως και σε όλη τη χώρα, δεν μπορεί όμως να εκβιάζουν έτσι τις πόλεις, τους πολίτες, τις τοπικές επιχειρήσεις. Ότι θα μου πληρώσετε εμένα ένα μέρος του κόστους λειτουργίας μου για να έχω low cost ή δεν έρχομαι. Αυτό για ένα-δύο χρόνια εκτάκτως δικαιολογείται. Παραπάνω δεν μπορεί. Είναι πέρα και από το Σύνταγμα, είναι πέρα και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν το επιτρέπει αυτό. Είναι επιχορήγηση σε μια ιδιωτική εταιρεία, ενώ υπάρχουν και άλλες ιδιωτικές εταιρείες και χτυπάει τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν τα ακούω από κανέναν, είτε κυβερνητικό, είτε αυτοδιοικητικό, είτε εδώ επιχειρηματικό, όλα αυτά. Όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε τη Ryanair και διαβάζω τώρα ότι η Ryanair, ειδικά η Ryanair, Ιρλανδική πολυεθνική παρακαλώ, έρχεται στην Ιρλανδία γιατί έχει πολύ χαμηλούς φόρους στην Ιρλανδία όπως καταλαβαίνετε. Τα ίδια κάνει σε όλο τον κόσμο. Πέρυσι τα έκανε τα Χανιά. Αλλά και σε όλο τον κόσμο τα ίδια κάνει. Εκβιάζει, θορυβεί, κάνει αφού χτίζει το hub. Φέρνει κόσμο, δένει επιχειρήσεις και μετά εκβιάζει. Δώστε μου κι άλλα, ρίχτε κι άλλα. Σε κάποιες χώρες μάλιστα πάει και χτίζει σε μικρά αεροδρόμια περιφερειακά
εκεί τη βάση της, όπως

0: είπαμε χθες στον Μπέργκαμο, 50 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Και έτσι η Ryanair δεν πετάει στα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Μιλάνου, τα οποία είναι ακριβά όπως όλα, και πετάνε εκεί άλλες εταιρείες, αλλά έχει κάνει ουσιαστικά δικό της αεροδρόμιο του Μπέργκαμο, με πολύ χαμηλό κόστος στις υπηρεσίες που ζητάει το αεροδρόμιο, το ονόμασε κιόλας, παρακαλώ, Μπέργκαμο Μιλάνο. Και έτσι όσοι πάνε στο Μιλάνο πηγαίνουν στο Μπέργκαμο, γιατί είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια, και από εκεί παίρνουν το τρενάκι, έχει ωραία τρένα η Ιταλία, και πηγαίνουν στο Μιλάνο. Αυτά τώρα τα τρίκ που κάνουν οι πολυεθνικές και εκβιάζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τον τουρισμό, τον κόσμο, τους φορείς. Πρέπει οι χώρες στο σύνολό τους να συνηθούν, και ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βάλουν κάποιους όρους και κάποια όρια. Εμείς θέλουμε ασφαλώς όσο γίνεται πιο φθηνά εισιτήρια, πιο πυκνά δρομολόγια, πιο ασφαλιστή δρομολόγια, αλλά όλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Όχι κάποιοι να κάνουν εκβιαστικά παιχνίδια και να τα πληρώνει ο Κοσμάκης. Αυτά για τη Ryanair, και ας τα πάρουν υπόψη τους οι αρμόδιοι, γιατί αύριο ανακοινώθηκε ότι η Ryanair θα κάνει συνέντευξη στην Αθήνα, γιατί έχει βάση και στην Αθήνα, έτσι, σε 5 αεροδρόμια στην Ελλάδα βάση, και βασικά στην Αθήνα είναι πιο μεγάλη βάση της. Και το πιο πιθανό είναι θα ανακοινώσει ότι από το φθινόπωρο και μετά, αφού θα δουλέψει το καλοκαίρι, χαζίνει να φύγει, τώρα έχει κλείσει εισιτήρια, έτσι, και μετά το χειμώνα που δεν έχει πολλές πτήσεις και οι εταιρείες δεν έχουν πολλά κέρδη, έτσι, θα κλείσει τα όλα τα δρομολογιά της, θα κλείσει τη βάση της. Δεν θα ξεκινάει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη για το Μπέργκαμο, από τη Θεσσαλονίκη για το Βερολίνο. Εντάξει, θα έρχεται από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τη βάση του Βερολίνου, τη βάση του Μπέργκαμο. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν θα υπάρχουν θέσεις απασχόλησης εδώ, όπως καταλαβαίνετε, και δεν θα υπάρχει πυκνότητα των δρομολογίων. Και δεν θα υπάρχει και ο πολλής κόσμος που θα έρχεται, είτε για τη Χαλκιδική, είτε για τη Θεσσαλονίκη, είτε για οτιδήποτε άλλο. Καθαρά μυαλά, παιδιά! Πάτε βαθιά, καταλάβετε τι συμβαίνει και πάρετε αποφάσεις. Λοιπόν, είναι πια γνωστό, το είπα και σήμερα ο Μητσοτάκης στην ομιλία της κοινωνικής ομάδας, λέει δεν θα κάνω δικαστήριο τη Βουλή. Έχει πλάκα. Αφού έκανε διαφθορία τη χώρα. Και τη Βουλή την έκανε πλυντήριο. Μα η Βουλή με βάση το Σύνταγμα έχει αυτή την αρμοδιότητα. Δηλαδή κοροϊδεύει τον κόσμο. Θυμάστε παλιά είχε πει α, εξεταστικές δεν προσφέρουν τίποτα. Και μετά έκανε εξεταστική. Ό,τι τον βολεύει. Είναι συγκλονιστικό αυτό και γιατί έχει, ας το πω έτσι, μια μεγάλη υποστήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά στα θέματα αυτά, αλλά και γιατί δεν μπορεί να αρθρώσει η αντιπολίτευση, γιατί είναι και αυτοί κομμάτια κομματάκια, κυνηγούνται μεταξύ τους, ένα συνολικό λόγο και δεν πήρε μπαγάσα. Χειρότερος από τον Τράμπης, άλλα λες το πρωί, άλλα λες το βράδυ, άλλα λες την άλλη μέρα. Και επί σημαντικών θεμάτων, παρακαλώ. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, αφού το Σύνταγμα και το άρθρο 86 λέει ότι στη Βουλή αυτά τα θέματα έρχονται. Στοπε και κοβές. Και μάλιστα πει την προηγούμενη φορά, δεν έκανε το βήμα που είπες εσύ, ότι δεν ζήτησε διώξεις, τότε τη φορά στην νέα δικογραφία ζήτησε και διώξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό αναγκάστηκες να άρχισες ασυλίες των βουλευτών, δεν μπορούσες, δικογραφία εισαγγελική είναι αυτή, εξομοιωμένη με την ελληνική εισαγγελία, έτσι, ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς όπως τα αρνήθηκες και έλεγες τι είναι αυτοί ή όπως λέει ο Άδωνης και ποιοι είναι αυτοί να τους καταργήσουμε για να έχουμε εδώ εμείς να κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είναι δικά μας και τα μαγαζιά και τα ελέγχουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλοι καταλαβαίνουν τι εννοεί ο Άδωνης. Α, το έχουμε εδώ μεταξύ μας, στη Βουλή έχουμε την πλειοψηφία, στα δικαστήρια ορίζουμε τη δικαιοσύνη, πάμε τις δικογραφίες όπως θέλουμε, το κλείνουμε από εδώ, το κουκουλώνουμε από εκεί, το πάμε από εκεί και τελείως. Είναι αυτά που λέει ο κόσμος. Άμα έχεις λεφτά, πάντα δικαιώνεσαι ή ποτέ δεν καταδικάζεσαι. Όσο μεγάλο έγκλημα και αν έχεις κάνει στα δικαστήρια τα ελληνικά. Παίρνεις καμιά τρεταριά αναβολές, πεθαίνουν και οι δικαστές, χάνονται και οι δικογραφίες και τελείως. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Έχετε δει κανένα μεγάλο επώνυμο να έχει μπει ποτέ φυλακή, είτε επιχειρηματία, έτσι, είτε πολιτικό, είτε τίποτα άλλο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στην πρώτη φάση του μνημονίου. Από εκεί και πέρα όλα καλά και άγια. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τη θέλει δικαστήριο τη Βουλή. Την έχει κανονικά πλυντήριο. Γιατί λόγω του συντάγματος που δεν έχει τροποποιήσει το άρθρο 86, παρότι λέει και ξαναλέει και ξαναλέει, αναγκαστικά στη Βουλή έρχονται τα θέματα. Και ήρθαν με εντολή, με παραγγελία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να ασκηθούν διώξεις. Ποιες διώξεις. Και παρότι μία εκ των δύο, ας το πω, φερόμενων ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα των κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έχει ζητήσει προανακριτική για τον εαυτό της. Ο άλλος δεν ζήτησε γιατί λέει είμαι αθώος. Δεν συνομήθηκαν φαίνεται μεταξύ τους και ο Μητσοτάκης τους άφησε στην αρχή να λένε ότι θέλουν και μετά όταν κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι σκούρα και σου λέει εκλογές έχουμε, ποιες εξεταστικές, ακόμα και αυτές που τις ελέγχουμε γιατί τις ελέγχει όλες και βγάζει ό,τι μπορείς μετά θέλει γιατί πάλι στις επιτροπές έχει πλειοψηφία. Αφού έχεις την ολομέλεια, έχεις επιτροπές. Έτσι λειτουργεί το συστηματάκι στην Ελλάδα, παιδιά. Λοιπόν, θα τους έστελνε αθωωμένους. Έτσι από τώρα τους αθώωσε πριν την προανακριτική, παρακαλώ. Έχει τον Τζαβέλα από την μια πλευρά, τον εισαγγελέα του Ρίου Πάγου που τα αθώνει όλα. Ανέλαβε και ο ίδιος τώρα να αθώνει. Ρε Μητσοτάκη, είστε καταπληκτικοί. Είστε καταπληκτικοί. Αλλά από την άλλη πλευρά, τι να σας κάνω, δεν έχει και καμία αντιπολίτευση. Έτσι, μικρομάγες είναι, γραφειοκρατικές ομάδες είναι, που κοιτάνε τον εαυτό τους, την επιβίωσή τους, ένα καλό μισθό, καμιά καλή δουλειά και ό,τι κάτσει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι και προχωράμε. Προχωράμε, η κυβέρνηση λοιπόν τα απορρίπτει όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί μερικά από αυτά δεν πατακλείσει. Παραδείγματος χάρη για τον Predator θα συνέχεια στα δικαστήρια και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όπως και όλα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Πυρακάκης και Ντρομποβροβόσκι, όπως το λένε, αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για τη δημοσιονομική πολιτική, σε κοινή συνέντευξη χθες μετά το Eurogroup, είπαν ότι παιδιά μπαίνουμε σε στάσιμο πληθωρισμό. Στασιμότητα ανάπτυξης, πληθωρισμός. Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά δεν έχουμε ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε τι καταστροφικό θα είναι στην Ελλάδα, που ούτως ή άλλως έκανε βουτιά από το 28 και μετά γιατί τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλαβαίνετε τι έχουμε μπροστά μας. Έτσι, όποιος πάρει την κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές ή όποιοι πάρουν την κυβέρνηση θα βρεθούν μπροστά σε αντίστοιχα που βρέθηκε το Πασόκ του 2009. Σε ανάλογα. Μερικά θα διαφέρουν, μερικά θα είναι χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν είναι ο Μητσοτάκης αυτός, θα πει παιδιά, δεν σας το είπα, δεν με ψηφίσατε, νάτι, τι καταστροφή. Αφού σαν τον Καραμαλή αυτός την έχει ετοιμάσει την καταστροφή, τη σερβίρει στους επόμενους. Καταστρέφονται οι άλλοι, καταστρέφεται και η χώρα, ξανά έρχεται μάγκας. Η Νέα Δημοκρατία έχει λέει, οπ, να την κανονικότητα. Μπαλαντέρ τον κόσμο, βέβαια ξυπνήσει ο κόσμος, αλλά δεν κατανοεί την πραγματικότητα, δεν του δίνουν και τα κόμματα τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες. Είπαμε γιατί, και γι' αυτό πάει στην αποχή. Και γι' αυτό έπεσε κάτω από το 50% η συμμετοχή στις εκλογές, όπως και στις απαντήσεις των δημοσκοπήσεων. Η Λαγκάρτ από τη δική της πλευρά είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απεξαρτηθεί γρήγορα και καθολικά από τα ορυκτά. Καύσιμα. Γιατί αλλιώς λέει πάμε και χαθήκαμε. Ο πόλεμος της ενέργειας με τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχιστεί και θα γιγαντωθεί. Το βλέπουμε με τον Τραμπ. Εντάξει, αυτός είναι χειρότερος από τον Μητσοτάκη. Τρεις φορές την ημέρα κερδίζει τον πόλεμο στο Ιράν και τρεις φορές την ημέρα λέει ότι αν δεν συμφωνήσει το Ιράν, ότι τους κέρδισα. Έχει μεγάλη πλάκα δηλαδή. Πρέπει να συμφωνήσει το Ιράν ότι τους κέρδισε. Άμα συμφωνήσει ότι τους κέρδισε, για να μπορεί να λέει στους Αμερικανούς ότι εγώ τους κέρδισε, είδατε το ομολογούν και αυτοί, τελειώνει ο πόλεμος. Για τους στόχους που έθεσε όμως, όταν ξεκίνησε αυτό το πόλεμο χωρίς καμία εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, παράνομα τελείως και κατέστρεψε τις υποδομές, σκότωσε κόσμο και κοσμάκια από την ηγεσία μέχρι τη βάση στο Ιράν, δεν θα προηγηθεί ποτέ. Θα δούμε, παιδιά. Τραγέλαφος. Πάντως, κάνει πλάκα ο τύπος. Το βράδυ πριν κοιμηθεί, τραβάει μια δήλωση. Συνήθως κατευναστική. Ή πολλές φορές και το αντίστροφο. Επιθετική. Γιατί είναι κλειστές οι χρηματαγορές. Οπότε, το πρωί όταν ξεκινάνε, γιατί εκεί περίπου ξεκινάνε στην Ασία τα χρηματιστήρια, βουλιάζουν τα χρηματιστήρια. Τα δικά τα κόμματα δεν έχουν ξυπνήσει. Μετά 12 ώρες ξεκινάνε. 10 ώρες. Όταν πλησιάζει τα δικά του, έχει κάνει μια δεύτερη δήλωση γιατί έχει ξυπνήσει και ή μπορεί να την έχει σερβίρει έτοιμη και απλώς να έχει δώσει εντολή: παιδιά, ανεβάζετε τις 6 το πρωί, 7 που ξεκινάνε τα χρηματιστήρια εδώ στην Αμερική. Και έτσι τα δικά τα χρηματιστήρια είναι ήρεμα. Τι μπαγάσανση, τι παιχνίδι παίζει ο άθλιος, να πούμε. Τι και χαίρεται γιατί και κολλητή του κονομάνου, όπως καταλαβαίνει. Τόσο απλό το παιχνίδι του. Γιατί έτσι είναι αγορές. λέμπαργες, λιγούρικες, επιθετικές, και αυτός που χάνει ο χρηματιστής στο Τόκιο ή στη Σαγκάη κερδίζει στη Νέα Υόρκη, γιατί είναι ίδιοι και εδώ και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η πράγμα. Ποιος χάνει όμως το τέλος, οριστικά και τελεσίδικα, χωρίς να μπορεί να ανακαλέσει ή να αναπληρώσει? Ο Κοσμάκης και η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή οικονομία της χώρας μας. Τι καλά, έτσι. Σκουπίζει το χρήμα από κάτω προς τα πάνω. Αυτό γίνεται, φίλες και φίλοι. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με αυτά τα σημαντικά και τα μεγάλα που συμβαίνουν. Α, και χθες διάβασα ότι άρχισε ΑΔΕ να στέλνει μπιλιατάκια σε, ας το πω έτσι, αυτούς που πήραν από τον ΟΠΚΕΠΕ χρήματα και δεν τα δικαιούταν, που είναι κάτω από τα 120.000 ευρώ, γιατί τα 120.000 ευρώ παραπάνω είναι κακούργημα και αυτά πάνε κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Έχουν πάει αρκετά από αυτά, είδατε εκεί τα Φεράρι, κάτι Κιδ, κάτι στην Κρήτη, κάτι τύποι διάφοροι κλπ. Κάποιοι από αυτούς είναι και προφυλακισμένοι. Όσοι είναι κάτω από 120, τους καλεί να τα επιστρέψουν, γιατί δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ή ένα πλημέλημα να είναι το πολύ. Και αρχίζει τώρα η μουρμούρα. Πώς θα τα επιστρέψουμε και σε πόσους θα φτάσουν τα μπιλιατάκια? Γιατί άμα είναι πολλοί αυτοί με το μπιλιατάκι στο χέρι, όπως καταλαβαίνετε, θα μαυρίζουν στις εκλογές. Και εκεί που ο Μητσοτάκης τους είχε μαζί του δύο εκλογικές αναμετρήσεις και κυρίως τη δεύτερη, την 23, τώρα θα τους πάει απέναντι. Θα το δούμε. Θα γελάσουμε, παιδιά. Θα γελάσουμε μπροστά μας με όλα αυτά. Εντάξει, η Guilfoyle, θυμάστε, πριν από τις 4 μήνες, είπε ότι ο Τραμπ το καλοκαίρι θέλει να έρθει από την Ελλάδα. Ε? Θέλει να έρθει. Άιντε τα κυβέρνηση και τα μύτε όλοι εδώ. Ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα. Επιτέλους θα πιάσει το χέρι του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, και θα μιλήσουν. Το είπε η Guilfoyle αυτό, γιατί ο Τραμπ θα πάει στην Άγκυρα. 19 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Οπότε συνήθως περνάει και από τη γειτονιά μια βόλτα. Και θα περάσει και θαυμάσια, και είναι θαυμάσια χώρα η Ελλάδα και μας λατρεύει η Ελλάδα, η Guilfoyle. Αυτά ξέρει, αυτά λέει το παιδί. Λοιπόν, τώρα πήγε στην ΕΡΤ, τους είπε τι θαυμάσια είστε και εσείς εδώ στην κρατική τηλεόραση, τι θαυμάσια πράγματα κάνεις. Θυμήθηκε στο Fox News, το κανάλι του Τραμπ, που ήταν δημοσιογράφος, πω, και τι ωραία που περνούσα εκεί, προπαγάνδα για τον Τραμπ ο νήμος δηλαδή. Και εκεί έπρεπε να τους δώσει και καμιά είδηση, τώρα σε κανάλι πήγε. Και τι είπε? Μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος, ίσως έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Ε, πώς το πιάνετε αυτό? Και άιντα ξανά τα μίντια και τα κανάλια. Άιντα ξανά ο Τραμπ στην Ελλάδα. Έχουμε εκλογές ενδιάμεσα στον Νοέμβρη και πρέπει η ελληνική ομογένεια να ψηφίσει. Μπορεί να κάνει ένα tour ο Τραμπ. Να πει καμιά καλή κουβέντα για την Ελλάδα και γιατί να μην πει, όπως είπε, ό,τι ζητάει και τα κάνει. Ο Μητσοτάκης το είπε. Ο άνθρωπος αυθαρσός, καλός άνθρωπος ο Μητσοτάκης, πλημερός του άνθρωπος, ό,τι του ζητάμε μας τα δίνει. Τι του ζητά? Βάσεις, προσβάσεις στον πόλεμο με τις βάσεις κλπ. Φίλες και φίλοι, αυτά που όλοι οι Ευρωπαίοι τα αρνήθηκαν, όπως ξέρετε. Ο δικός μας σιωπηρά, αρχή κουβέντα να μην γίνεται. Αλλά και εκείνη η αντιπολίτευση, ρε παιδί μου. Κάπου το κουκουέ πετάει καμιά κουβέντα, αλλά και είναι αριστερά, οφείλω να πω. Αλλά γενικά αυτή η κυβερνός αντιπολίτευση δεν την ακούω και πολύ να είναι σε φόρμα. Ή αν έχουν συνοηθεί να μην μιλάνε για αυτά τα θέματα πολύ, γιατί όσο είναι ο Τραμπ είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα, εκεί για το Ιράν άκρη δεν θα βγάλετε, παιδιά. Άλλα λέει το βράδυ ο Τραμπ, άλλα το πρωί. Λέει τους έχω νικήσει, με παρακαλά να κάνουμε συμφωνία, αλλά συμφωνία δεν κάνει. Πήγε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, λέει εδώ είμαστε εδώ, έχω φέρει τα καράβια μου, τα πάντα. Έτσι, Project Freedom, επιχείρηση ελευθερίας το ονόμασε, 2 μέρες, τίποτα δεν έκανε. Και ενώ ο Ρούμπιο έδινε συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών και έλεγε θαυμάσια η επιχείρηση ελευθερίας, επιτυγχάνει και συνεχίζουμε. Μετά από μια ώρα ο Τραμπ λίγο πριν κοιμηθεί έκανε μια ανάρτηση και είπε τέλος, αναστέλλεται η επιχείρηση ελευθερίας, εφαγητά μούτρα όπως καταλαβαίνετε, πετύχαμε αυτό που θέλαμε, αλλά λέει επειδή αυτοί θέλουν συμφωνία, λέει, τα κάνουμε συμφωνία. Και μετά τον ρώτησαν πότε θα την κάνετε, έχετε δώσει περιθώριο? Και αυτός είπε σήμερα, αύριο, μια εβδομάδα. Όχι, λέει, προθεσμίες δεν βάζω. Αυτό δεν έκανε μονίμως. Μονίμως δεν έβαζε προθεσμίες και τρισήγραφα. Αν μέχρι τότε δεν κάνεις αυτό, αν μέχρι τότε δεν κάνεις αυτό. Τα κατάπινε όλα. Έκανε καμιά σοβαρή συμφωνία? Όχι. Το μόνο που έχει κάνει είναι να βοηθήσει τον Νετανιάχου να τσακίσει τελείως τους Παλαιστίνιους και να ισοπεδώσουν τη Γάζα, και γι' αυτό δεν μπορούν και να αντιδράσουν. Και αυτό το θεωρεί αυτό ειρήνη, αφού τους καθάρισε, τους σκότωσε, τους ισοπαίδωσε, τους διέλυσε. Αυτό είναι η ειρήνη. Λοιπόν, το ίδιο πήγαινε να κάνει και στο Ιράν, αλλά εδώ όμως που είναι χώρα 95 εκατομμύρια, εξοπλισμένη, τα βρήκε σκούρα. Και έτσι μια απειλή, μια μαζεύει. Μια λέει καλά λόγια, μια κάνει. Μια λέει ότι αυτοί δεν μπορούν να συνεχθούν μεταξύ τους. Λέει ακόμη δεν έχουν μάθει την εξουσία, αφού τους σκότωσε αυτοί που ξέραν την εξουσία. Και είπε μόλις τους σκοτώσουν, το Ισραήλ τους σκότωσε βεβαίως. Την πρώτη μέρα τους είχε στους δεδομένους, τους καθάρισε. Και είχε πει ότι αν τελειώσουμε με αυτούς, πέφτει το καθεστώς. Ο καθεστώς πιο ισχυρό είναι πια. Και το ουράνιο δεν στο δίνει και συμφωνία δεν κάνει. Γιατί αυτά είναι τα θέματα. Το καθεστώς και το ουράνιο. Και τους βαλιστικούς πυράβλους. Σου βγάζει στην αγορά και πιο σύγχρονους βαλιστικούς πυράβλους. Τραμπ, ό,τι και να κάνεις, ό,τι παραμύθι και να κάνεις, δύσκολα σε βλέπω μπροστά και πάνω απ' όλα βέβαια τις δικές σου, να μην πω τις βλακίες, τις δικές σου αποκοτιές, τις δικές σου τις τρέλες, γιατί θες να γραφείς την ιστορία σαν μεγάλος πρόεδρος, τις πληρώνει ο κόσμος. Πληρώνει η Ευρώπη, τις πληρώνει όλος ο κόσμος και εμείς τις πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Πάμε Χρήστο, στα διαμυστικά μηνύματα και μετά στις ομιλίες με τους αγαπητούς προς και κλειμένους.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
8: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Με το άγαλμα λοιπόν στον δρόμο προχωράμε, φίλες και φίλοι, αυτή την έμπνευση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και την πανέμορφη μουσική του Μίμη Πλέσσα, αλλά και τη μοναδική ερμηνεία της μελωδικής φωνής του Γιάννη Πουλόπουλου. Και έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας την αγαπητή φίλη, την Όλγα τη Μάρκο Γιαννάκη, να εκλεγήσα πλέον στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αγαπητή Όλγα, κυρία Μαρκογιαννάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και με την σου πια ιδιότητα θα έχουμε
1: να πούμε... για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτηση μας σήμερα, Όλγα, ρωτώντας πώς κατά την εκτίμησή σου επηρεάζεται η ελληνική οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών της χώρας μας από τον πόλεμο στο Ιράν και γιατί η χώρα μας κάθε εξωτερική κρίση την ενσωματώνει πιο επώδυνα από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε κρίση, όπως είπατε κι εσείς, τη βιώνουμε ως πολίτες, ως οικονομία πάρα πολύ έντονα, οποιαδήποτε εξωτερική κρίση, και αυτό συμβαίνει γιατί όταν έχεις μια οικονομία και μια αγορά η οποία είναι ασίδωτη πριν την κρίση, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το πεδίο για να δράσουν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες την εντείνουν ακόμη περισσότερο όταν αυτή εμφανίζεται. Και τι εννοώ με αυτό? Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο πληθωρισμός. Και πριν την κρίση είχαμε από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Άρα όταν έχετε ένα νέο ένα γεγονός, ένα νέο συμβάν το οποίο επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, στην Ελλάδα σίγουρα βιώνουμε πολύ πιο έντονα την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε μέτρα άμεσα όταν προκύπτουν τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις. Και για να το πούμε συγκεκριμένα, για τα καύσιμα, τι είπε το ΠΑΣΟΚ? Άμεσα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να μπορέσουν οι πολίτες να δουν στην τσέπη τους μια ουσιαστική ανακούφιση. Είναι μια πρακτική την οποία την εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φέρνουν ως παράδειγμα την Αυστρία, γιατί εκεί ο καγκελάριος προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη, δεν προέρχεται από τη δική μας παράταξη, για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρακτική όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όχι τα πάσα στα οποία συνεχώς επιδίδεται η Νέα Δημοκρατία, και ξέρουμε ότι είναι αντίδωρο, είναι ψίχουλα μπροστά στην πραγματική επιβάρηση που βιώνουν οι πολίτες. Να σκεφτούμε ότι το Fuel Pass αφορούσε τα καύσιμα, δεν έγινε καμία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε χιόνια σε κάποιες ορεινές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης να έχουν εκτοξευθεί. Δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία αφήνει τα ολικοπόλια να λιμένονται την αγορά, είτε αυτό αφορά τα τρόφιμα, είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά τις τράπεζες. Και δεν το λέει η αντιπολίτευση αυτό, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, και δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί. Αν δεν συγκρουστείς με τα συμφέροντα, δεν μπορείς να έχεις μια υγιή οικονομία που θα μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά στις κρίσεις, αλλά ταυτόχρονα όταν παράγει πλούτο θα τον διανέμει σε όλους τους πολίτες, και στους μεσαίους και στους αδύναμους και στους ευάλωτους, και όχι στην οικονομική ελίτ της χώρας όπως γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Η κυβέρνηση όμως λέει από την άλλη πλευρά ότι η οικονομία πάει καλά παρόλους τους γενικούς τριγμούς, τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ αποτελεσματικά τα πράγματα, έχει υπερπλεονάσματα, και γι' αυτό ακριβώς από τα υπερπλεονάσματα αυτά μπορεί και δίνει τα fuel pass και τα επιδόματα, όπως τόνισες και εσύ, Όλγα, προηγουμένως. Τι τους απαντάτε? Γιατί δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα είναι όλα πιο ακριβά από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό βοηθάει στο να πάει καλά η οικονομία ή βοηθάει σε κάτι άλλο και καταστρέφει κάτι άλλο?
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν συγκεντρώνεις υπερπλεονάσματα, είσαι και ο πρώτος που κερδοσκοπείς στη χώρα. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κερδοσκόπος αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλει να συγκεντρώνει χρήματα και στην συνέχεια να τα δίνει όπως εκείνη επιθυμεί. Και ξέρετε, αυτό ευνοεί προφανώς και τον πελατειασμό. Και βλέπω τον ψηφοφόρο, βλέπω τον πολίτη μάλλον ως ψηφοφόρο και όχι ως πολίτη που πρέπει να είμαι δίπλα και να τον υπηρετώ ως πολιτεία. προφανώς εξυπηρετεί τέτοιου είδους τακτικές και τακτικισμούς. Δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, ανακουφιστικό αποτέλεσμα στην τσέπη των πολιτών. Το είχαμε συζητήσει και ξανά του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που και πάλι εκεί αιμονικά η κυβέρνηση επιμένει, έστω και πιλωτικά σε κάποια βασικά αγαθά, προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ. Είναι όλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές, γιατί υπάρχει τεράστια αδικία μεταξύ της αναλογίας των έμεσων και άμεσων φόρων στη χώρα μας.
0: Τώρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα γίνουν εξεταστικοί για το Predator, γιατί δεν προέκυψαν τίποτα άλλα καινούργια στοιχεία και ο εισαγγελέας του Αεροπάγου το έβαλε στο αρχείο. Και από την άλλη πλευρά, ούτε και προανακριτική για τον ΟΠΚΠΕ και για τα δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη, όπως το ζητάει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα αρνείται και τα δύο και είπε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, δεν θα κάνω δικαστήριο εγώ διαρκείας την Βουλή. Τι το απαντάτε?
1: Εκτός λοιπόν από την οικονομική ασφυξία που έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία, τραυματίζει συνεχώς και τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία και συνολικά τους θεσμούς της χώρας. Αν θυμάστε, όταν έγινε η προανακριτική για το αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Τριαντόπουλο, τότε μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι fast track να γίνει η διαδικασία για να πάνε στο φυσικό δικαστή. Τώρα ο φυσικός δικαστής έχει πάει περίπατο, όπως πήγε περίπατο και στην υπόθεση του Βορύδη και Ευγενάκη, πηγαίνει περίπατο και τώρα. Μπαίνουν ασπίδα στους υπουργούς τους για να μην διερευνηθούν, προσέξτε, δεν καταδικάζουμε, για να μην διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές τους ευθύνες. Και το επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι κουράζονται να συζητάνε για νομικά ζητήματα. Μα αυτοί είναι που προκαλούν και έρχονται σοριδών οι δικογραφίες στη Βουλή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει δικογραφίες. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τα συνεχή σκάνδαλα τα οποία παράγονται και κάποιοι όσοι έχουν φταίξει να λογοδοτήσουν. Στην ελληνική κοινωνία κυριαρχεί πια η αίσθηση, η πεποίθηση, εδραιώνεται αυτή η πεποίθηση, ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί τη μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης και στη δικαιοσύνη και συνολικά απέναντι στο κράτος, που ενώ θα έπρεπε να υπηρετεί τον πολίτη, βλέπει ο ελληνικός λαός ένα κράτος λάφυρο στα χέρια των ημέτερων που λιμένονται το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα. Γι' αυτό εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε με τη συνταγματική αναθεώρηση να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, για να μπορεί να παρακάμπτεται η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία μπαίνει ασπίδα στους υπουργούς για να μην διερευνηθούν οι ευθύνες, και να πηγαίνει σε φυσικό δικαστή όταν κάποιος έχει ζητήματα που αφορούν πιθανά αδικήματα με την δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά υποκριτικά ζητάει την αναθεώρηση του άρθρου 86, γιατί τι κάνει? Εργαλειοποιεί το άρθρο αυτό κάθε φορά με διαφορετικά τερτύπια και μεθοδεύσεις, βρίσκει τρόπο να ξεγλιστράει από το αυτονόητο, που είναι η λογοδοσία, που είναι να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή ενός σκανδάλου, είτε αυτό αφορά τον ΟΠΚΠΕ, είτε αυτό αφορά τις υποκλοπές, γιατί έχουμε καταθέσει και πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές, και εκεί περιμένουμε να μην δούμε ακόμη μια μεθόδευση και να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί το αίτημα για εξεταστική με 151 ψήφους επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, γιατί το 22 είχε γίνει με 120 ψήφους. Περιμένουμε να το δούμε. Εμείς
0: αυτό, ναι,
1: να αγωνιστούμε. Αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, γιατί περιμένει ο ελληνικός λαός. Περιμένει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή στους θεσμούς. Περιμένει να έχουμε ένα ισχυρό κράτος δικαίου, μια ισχυρή δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τραυματίζεται, δέχεται αιστεία πλήγματα η δημοκρατία μας, η δικαιοσύνη μας, όταν βλέπουμε τέτοιου είδους αποφάσεις από την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης. Ο κύριος Νταβέλα,
0: ο οποίος είχε υποχρέωση
1: για τις παρακολουθήσεις, ολοκληρώνω, θα έπρεπε ο ίδιος να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία αυτή και να μην πάρει πάνω του το κλείσιμο το μη άνοιγμα της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Τώρα, εδώ υπάρχει μια τραγική αντίφαση από την πλευρά της κυβέρνησης. Από τη μια πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις παρακολουθήσεις κλπ. Όλα έγιναν σύνομα και κάποιες παρακολουθήσεις που έγιναν από ιδιώτες δεν μας αφορούν, παρότι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο έτσι, και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικούς και όχι μόνο, όσοι ειδικά την πάτσαν και συνδέθηκαν με το link. Και από την άλλη λέει ότι δεν θα γίνει Εξεταστική Επιτροπή, επικαλούμενη ακριβώς συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, γιατί λέει θα αποκαλυφθούν εθνικά μυστικά. Κανένα δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν ποιοι θέλαν να μάθουν τα εθνικά μυστικά και τι έμαθαν. Τι θα κάνουν δηλαδή γι' αυτό? Ό,τι έμαθε ο καθένας έμαθε, όπως τα χρησιμοποίησε, τα χρησιμοποίησε. Αυτό δεν είναι μια τραγωδία?
1: Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Πώς γίνεται να υπερθεματίζουν, χαίρουν πάνω στο κλείσιμο μιας υπόθεσης που αφορά αδικήματα κατασκοπίας? Είναι πραγματικά άξιο απορίας. Δεν θέλουν τα ίδια τα θύματα. Ας ξεκινήσουμε από τα ίδια τα θύματα που δεν πήγαν στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και εμείς λέμε στην εξεταστική ότι θα κάνουν τα θύματα να καταθέσουν. Γιατί όσοι παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη σημαίνει ότι δεν έχουν εισφέρει στοιχεία στην έρευνα. Δεν έχουν δώσει το κινητό τους να ελεγχθεί αν παρακολουθήθηκαν από το Predator ή όχι. Αυτό έχει μείνει σκοτεινό σημείο. Και εμείς θυμόμαστε, έχουν κάτι να κρύψουν? Ή έχει βγει σε δημόσια θέα ο κύριος Δίλιαν, μένος για τον Predator, και εκβιάζει τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, μόνο σε κράτη.
0: Δεν το χρησιμοποιούμε φυσικά, άρα τι κάνει μια ουστα κεραμίδια? Ποιος το χρησιμοποίησε, ποιος το αγόρασε?
1: Υπήρχε κάποια τέλεια. Τέσσερις ιδιώτες από μόνοι τους σκέφτηκαν να παρακολουθήσουν το μισό Υπουργού Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αστεία πράγματα.
0: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Οι ίδιοι ήταν μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό δεν θέλουν να αποκαλυφθεί τίποτα. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Δείχνουν τι. Είτε είναι επικίνδυνοι για τη χώρα, είτε είναι ανικανοί να την προστατέψουν.
0: Άρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, εχθές είχατε και το Πολιτικό Συμβούλιο, έκανε μια εισήγηση ο πρόεδρος, διαβάσαμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι θα συζητήσετε και πολλά περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο συζητήσατε και αποφασίσατε. Αν έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε και δημόσια, θα ήταν καλό για τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Από την άλλη πλευρά όμως, και οι έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι ο κόσμος αγανακτεί στην κυριολεξία και με την ακρίβεια και με τα σκάνδαλα και με το κοινωνικό κράτος που έχει τεράστια προβλήματα, υγεία, παιδεία και όχι μόνο, τις συντάξεις, τις χαμηλές, τα πάντα. Από την άλλη πλευρά όμως πηγαίνει προς την αποχή ο κόσμος και φάνηκε αυτό και στις ευρωεκλογές, όπου κάτω από το 50% συμμετείχαν στις εκλογές, το πιο αρνητικό ρεκόρ θα έλεγα στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυτός ο κόσμος, ο απογοητευμένος κόσμος, ο θυμωμένος, πάει προς την αποχή, δεν απαντά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις? Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ασχολούμαι για το Πολιτικό Συμβούλιο, γιατί υπόθηκαν πράγματι πολύ σοβαρά ζητήματα και ένα από αυτά είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε διαβούλευση για την κοινοβουλευτική ομάδα και στους τομείς του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, που περιλαμβάνουν και την αναθεώρηση του άρθρου 86, όπως είπαμε πριν, αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου που αφορά την διάκριση των εξουσιών και την εκλογή της ανώτατης ηγεσίας της δικαιοσύνης, όχι πια από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται και η συνταγματική κατοχήρωση της αρχής διαφάνειας για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος. Περιλαμβάνεται επίσης και η προστασία, είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο αυτό που θα πω, η προστασία των παραμεθόριων περιοχών από την μεταβίβαση δικαιωμάτων, της αγοραπολισίας δηλαδή, σε τρίτους, ώστε να προληφθεί, να προβλεφθούν οποιασδήποτε επιθετικές κινήσεις σε παραμεθόριες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, σε ευαίσθητες περιοχές. Και άλλες προτάσεις περιλαμβάνονται, απλά ενδεικτικά ήθελα να σας αναφέρω. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της απογοήτευσης, γιατί ξέρετε η εποχή συνοδεύεται από το αίσθημα ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση την οποία βιώνουν. Ξέρετε, όταν κυριαρχεί ο λαϊκισμός, και λαϊκισμός και τοξικότητα είναι και όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαστρεβλώνει συνεχώς την πραγματικότητα. Το είπατε και εμφανίζει ότι έχουμε μια οικονομία που πηγαίνει καλά. Η κοινωνική όμως, αυτό που νιώθει ο αγρότης, αυτό που νιώθει ο εργαζόμενος είναι μια ασφυξία. Ασφυξία επαγγελματική, ασφυξία στις παροχές που έχει για το κοινωνικό κράτος και η ανασφάλεια. Αυτή λοιπόν η ανασφάλεια πολλές φορές οδηγεί στο να νιώθεις ότι δεν μπορείς να επηρεάσεις τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βάλει ένα στοίχημα να κερδίσει τους πολίτες που αγωνιούν και ταυτόχρονα ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Γιατί εμείς θέλουμε με το σχέδιό μας να προσφέρουμε ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική. Και αγωνιζόμαστε θα το κάνουμε, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Και είμαι σίγουρη ότι το βράδυ των εθνικών εκλογών οι πολίτες, εκεί που θα κρίνουν τελικά ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, θα δουν και θα κάνουν το ΠΑΣΟΚ να είναι η πλειοψηφική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή την επόμενη μέρα.
0: Τώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει και το αναγνωρίζουν όλοι για κάποια θέματα, όπως το στεγαστικό και όχι μόνο, κάποιες προτάσεις που τουλάχιστον φαίνεται, αντικειμενικά μα τις κοιτάξεις, ότι μπορούν να δώσουν μια λύση στο θέμα αυτό, βεβαίως αν υπάρξουν και άλλες προϋποθέσεις, χρηματοδότηση και μια σειρά άλλα πράγματα. Στο συνέδριο είχατε πει ότι θα κορυφωθεί συζήτηση για την διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος. Φαντάζομαι ότι έγινε αυτό. Ο κόσμος περιμένει να παρουσιάσετε και να δημοσιοποιήσετε συνολικά την πρόταση του κυβερνητικού σας προγράμματος και έχει περάσει περίπου ένας μήνας ακόμα. Δεν το έχετε κάνει. Το επεξεργάζεστε τώρα με βάση τις προτάσεις που κατέθηκαν και στο συνέδριο για να παρουσιαστεί.
1: Έχει ούτως ή άλλως παρουσιαστεί και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς εμπλουτίζεται και προφανώς και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες
0: προτάσεις. Κείμενο που θα πείτε ότι αυτό είναι, αυτές είναι δεσμεύσεις μας, συνολικό, όχι για επιμέρους μόνο θέματα, αλλά και συνολικό για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα.
1: Και στο δρόμο προς τις εκλογές, να πούμε ότι ήδη αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν πάρθει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μία αφορά τις τράπεζες και την έκτακτη λόγηση των κερδών των τράπεζων για να γυρίσουν στους πολίτες ένα μέρισμα από αυτά που οι ίδιοι έχουν πληρώσει για την ανακεφαλαιοποίησή τους, για την κατάργηση των καταστάσεων, και ένα δεύτερο το οποίο βάλαμε στη συζήτηση αφορά την τετραήμερη εργασία, την πιλωτική εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, που αφορά προφανώς υπαλλήλους με υψηλό δείκτη εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένες θέσεις έντασης διανοίας. Είναι πολίτες οι οποίοι έχουν υψηλές δεξιότητες και είναι με το ένα πόδι προς το εξωτερικό. Εμείς λοιπόν με αυτή την πρόταση και με κίνητρα που θα δώσουμε σε επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν πιλωτικά όσες μπορούν αυτό το μέτρο, έχουμε στόχο να τους δείξουμε ότι μπορούν και στην Ελλάδα να έχουν ποιοτικές συνθήκες εργασίας. Αυτό εφαρμόζεται και στο εξωτερικό, σε αντίστοιχου τύπου επιχειρήσεις, και στην Ευρώπη, σε συγκεκριμένες χώρες. Είναι κάτι το οποίο το προτείναμε, θέλουμε να ανοίξει η συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στις εξελίξεις που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες, ειδικά όταν μπαίνουν στο παιχνίδι τεχνολογίες ή τεχνητή νοημοσύνη, όλα όσα μπορούν να διευκολύνουν τους εργαζομένους.
0: Έχετε ένα στόχο εκλογικό που είναι πρωτιάστατο και με μία ψήφο για να αλλάξει πορεία η χώρα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε υποδιπλάσια ποσοστά έχουν τα κόμματα που μας ακολουθούν και ειδικά το πρώτο κόμμα, πώς πιστεύουν και πώς θαρρούν ότι μπορούν να είναι και πρώτο κόμμα. Με ποιες προϋποθέσεις εσείς, τι θα κάνετε στους μήνες που μένουν, τους 5, τους 10, γιατί σε λιγότερο από χρόνο από σήμερα θα έχουμε σίγουρα τις εκλογές, τι ακριβώς θα κάνετε ώστε να δημιουργήσετε αυτό το ρεύμα της μεγάλης ανατροπής για να βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα το βράδυ των εκλογών και φυσικά μετά να έχει την πρωτοβουλία των χειρισμών για το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης, όπως λέτε.
1: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Άρα, ό,τι και να βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, γνωρίζουμε όλοι ότι η κάλπη είναι αυτή που στο τέλος θα δείξει ποιοι είναι οι πραγματικοί πολιτικοί συσχετισμοί. Γιατί στη δημοκρατία μιλάει ο λαός προφανώς, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες ορίζουν τελικά και το πολιτικό σκηνικό. Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο να βρεθούμε παντού, να μπορέσουμε να φτάσουμε και να συνομιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα για να επικοινωνήσουμε το όραμά μας την ημέρα. Ζητάμε άμεσα εκλογές, γιατί η κοινωνία και άλλο αυτή την εικόνα, δεν αντέχει άλλο την εικόνα συνεχούς παραγωγής σκανδάλων και δεν αντέχει άλλο την οικονομική εξόντωση των ελληνικών νοικοκυριών. Έχουμε θέσει αυτόν τον υψηλό στόχο και είμαστε όλοι στρατευμένοι και έτοιμοι να τον υπηρετήσουμε. Είναι δύσκολος ο δρόμος, γιατί πράγματι δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους, δεν χαϊδεύουμε αυτιά, όμως είναι ένας δρόμος συνέπειας, σοβαρότητας, που απαντά στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και είμαι σίγουρη ότι αυτός είναι και ο δρόμος της δικαίωσης. Στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι πλειοψηφική δύναμη για να εκφράσει την αγωνία των πολιτών αλλά και την ελπίδα τους για το αύριο.
0: Και μέχρι την Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία, που είναι και η γενέτειρά σου, αλλά και ταυτόχρονα εκεί θα συνειδητοποιήσει και επαγγελματικά. Η Δυτική Μακεδονία έφερε μια μεγάλη σφαλιάρα με τις επιλογές του Μητσοτάκη για τη βία που ελληνοποιήσει και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει τις σφαλιάρες. Και από την άλλη πλευρά λέει ότι επενδύονται δισεκατομμύρια εκεί και θα απογειωθεί η Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η αξιολόγησή σου?
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει περιέλθει σε κοινωνικό, οικονομικό, δημογραφικό μαρασμό. Με την απόφαση για βία υπολογιστοποίηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019, είδαμε πραγματικά μια οικονομία να καταραίει και τους νέους, τον πληθυσμό να εγκαταλείπει την περιφέρεια. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, μέχρι τέλος Μαΐου θα κλείσουν οι τρεις μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Σημαίνει ότι χάνονται δουλειές, σημαίνει ότι βυθίζεται η τοπική οικονομία, γιατί υπήρχαν σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες είχαν οικονομική δραστηριότητα με τις μονάδες αυτές. Οι συγκεκριμένες μονάδες τροφοδοτούσαν με τηλεθέρμανση την Κοζάνη, άρα χιλιάδες σπίτια. Με την επόμενη χρονιά και το σχεδιασμό που έχει γίνει από τη ΔΕΗ θα θερμαίνονται όχι από τον Άγιο Δημήτριο, αλλά από κεντρικούς λέβητες πετρελαίου. Σήμερα που μιλάμε και έχουμε την ενεργειακή κρίση, θα επιστρέψουμε στο πετρέλαιο μεταβατικά, αν είναι δυνατόν. Και η κυβέρνηση συνεχίζει και επιμένει στο κλείσιμο. Ειδικά, να πω, για την Πτολεμαΐδα 5, που είναι μια νέα μονάδα, είναι μια σύγχρονη μονάδα που έχουν επενδυθεί πάνω από 1,5 δις για να λειτουργήσει, έρχονται τώρα να τη μετατρέψουν σε φυσικό αέριο. Πάλι δηλαδή εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Και σήμερα που μιλάμε, αν δείτε, υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Capital, το οποίο τι λέει, ότι χτες μπήκαν στο σύστημα για την ασφάλεια του συστήματος και η μονάδα η 5 της Πτολεμαΐδας, αλλά και η 5 του Αγίου Δημητρίου. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα στην σταθερότητα.
0: Με λιγνίτη, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Του λιγνίτη. Έφτασε σχεδόν στο 10% η συμμετοχή. Όταν έχεις εγκληματικά προχωρήσει την ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας τον ενεργειακό χώρο στους ισχυρούς της ενέργειας, μη φροντίζοντας να έχεις υποδομές αποθήκευσης, αναβάθμιση δικτύων, μη φροντίζοντας να έχεις ενεργειακές κοινότητες που αφορούν τους πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κλείνεις τις μονάδες ενώ η Ευρώπη σου επιτρέπει να τις κρατήσεις μέχρι το 2038, είναι μια πράσινη μετάβαση χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και θέτεις σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, το ξαναείπε πριν λίγες μέρες και το είπε και ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ, ότι πρέπει να μείνει η Πτολεμαΐδα 5 ανοιχτή για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δεν αντέχει άλλο η Δυτική Μακεδονία, αλλά και η χώρα συνολικά, αυτή την εγκληματική πολιτική και τα κυβερνητικά, τα συνεχή κυβερνητικά πειράματα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να έχουμε ενεργειακή πολιτική με προοπτική.
0: Κατά όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Όλγα, κυρία Μαρκογιαννάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, νεοεκλεγήσα μετά το τελευταίο συνέδριο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη χρήσιμη συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: το άγαλμα λοιπόν στον δρόμο προχωρήσαμε και εμείς τώρα θα συνδεθούμε με τον αγαπητό φίλο, τον συμπατριώτη μας, τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον Σάκη τον Ανανοτόγλου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κοίταξε, τεχνολογία πόσο γρήγορα μας φτάνει, πόσο γρήγορα και μέχρι τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη, που είσαι μαζί μας. Σήμερα εδώ έχουμε συννεφιές και ψιλοβροχούλες. Εκεί πάνω τι γίνεται?
1: Το ίδιο και εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι θα έφυγε αυτό το κρύο που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε εμάς τα πράγματα θα γίνουν πιο ψυχρά, ενώ στην Ελλάδα πιο ζεστά. Όπως εναρμονισμένα με την εποχή δηλαδή.
0: Πάμε όμως, Σάκη, τώρα, γιατί πολύ ζεστά, θερμά και καυτά είναι τα γεγονότα και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θέλω να σε ρωτήσω πόσο επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έτσι, να μην το περιγράψουμε τώρα τι είναι ακριβώς και πώς είναι, αλλά το γεγονός, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της χώρας μας. Και γιατί η χώρα μας ενσωματώνει κάθε φορά κάθε εξωτερική κρίση πιο άγρια, πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα?
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πλέον η κρίση, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι περίπτωση μακριά μας, είναι με τις ενέργειες, μεταφορές, τον πληθωρισμό και τελικά στο ράφι. Τώρα για μένα η μεγάλη μάχη για την Ευρώπη. Η Ελλάδα χρειάζεται αθεκτικότητα και όχι πανικό. Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή στρατηγική, αποσπασματικές. Αλλάζουμε αυτό. Έχουμε μια ψυχραιμία στην όλη η κατάσταση ως Ευρωπαίοι, αλλά οι αποφάσεις μας παίρνονται αρκετά αργά σε σχέση με άλλες χώρες και κυρίως οι ΗΠΑ και την Κίνα, και σε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να επισπεύσουμε τα αντανακλαστικά μας.
0: Τώρα, Σάκη, υπήρχε πριν από κάνα μήνα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Παπασταύρου ήταν την ελληνική πλευρά, κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα και η Κομισιόν ανακοίνωσε τις προτάσεις και τις προτεραιότητές της και κατά κάποιο τρόπο έκανε και υποδείξεις προς τα κράτη μέλη. Μία από τις υποδείξεις ήταν και η μείωση ειδικών φορών κατανάλωσης και ΦΠΑ, που ήδη κάποιες χώρες το έχουν κάνει. Η δική μας δεν το έκανε, παρότι έχουμε από τις υψηλότερες, και δεν το κάνει, λέγοντας ότι θα πέσουν έξω τα δημοσιονομικά και δεν θα περάσει ποτέ στην αγορά και στην κατανάλωση. Πώς αξιολογείς καταρχάς τα μέτρα που πρότεινε και τη στρατηγική? Για παράδειγμα, η Ούρσουλα είπε ότι όσο πιο γρήγορα απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και πάμε σε ανανεώσιμες, τόσο καλύτερα. Πώς αξιολογείς τη στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης?
1: Μου τα έβαλες τώρα όλα μαζί, γιατί είναι η σωστή γραμμή. Θεωρώ ότι ναι, είναι κάπου, τέλος πάντων, δεν θα πω ότι είναι στη μέση. Αν δεν μπορεί πλέον εύκολα μια κυβέρνηση να λέει ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη, σημαίνει υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό άνοιξε την πόρτα. Το ερώτημα είναι τώρα αν μια κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία και

0: κοινωνία και μετά ενεργοποιούνται τα εργαλεία. Η κυρία Φοντερ Λάιν αναγνώρισε λοιπόν ότι υπάρχει όντως αυτή η ενεργειακή κρίση, εντάξει δεν θα ήταν και διαφορετικά, δεν μπορούσε να κάνει, και αυτή η κρίση δεν είναι, να το πούμε, μόνο δημοσιονομικό θέμα, είναι θέμα κοινωνικής συνοχής και ευρωπαϊκής σταθερότητας. Τώρα, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ευελιξία για ΦΠΑ και τους φόρους, η ζήτηση μεταφέρεται στο εσωτερικό κάθε χώρας. Ποιος στηρίζει πραγματικά τη μεσαία τάξη, τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ποιος δεν τη στηρίζει. Έδωσε λοιπόν η Ευρώπη τα εργαλεία. Το θέμα είναι, υπάρχει η βούληση από τη δικιά μας κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει.
1: Εκεί θέλω να πω τώρα και να το αξιολογήσω. Τι κάνει η κυβέρνηση, τα μέτρα που παίρνει. Η άρνησή της να υιοθετήσει οποιαδήποτε πρόταση κάνει αντιπολίτευση και ειδικά του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση έστω για 2 μήνες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα αλλά και σε άλλα βασικά είδη διατροφής. Αυτές οι αρνήσεις της, κατά την εκτίμησή σου, βοηθούν την οικονομία και την κοινωνία?
0: Σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό λέμε ότι τα εργαλεία θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν καταλήλως και την κατάλληλη στιγμή. Ουσιαστικά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, αποφεύγει τις οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης και πιστεύω ότι φοβάται για δημοσιονομική ίσως εκτροπή, αύξηση ελλείμματος. Αυτά είναι ένα ίσως επιχειρήματα της δημοσιονομικής προσοχής, τις οποίες εντάξει δεν μπορούμε να μην τις λάβουμε υπόψη. Από την άλλη όμως υπάρχει και αντίθετη σχολή σκέψης, που σημαίνει και λέει ότι η ακρίβεια πιέζει επίμονα, μειώνεται η κατανάλωση, πιέζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνεται το κόστος παραγωγής και τελικά φρενάρει η πραγματική οικονομία. Άρα, όταν μιλάμε για πολιτικά και οικονομικά στην Ευρώπη, το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο προστατεύεις τους δημοσιονομικούς δείκτες και από ποιο σημείο και μετά πρέπει να προστατεύεις περισσότερο την κοινωνία και την αγορά. Οπότε η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών είναι σημαντική, αλλά αν η κοινωνία και η πραγματική οικονομία, το well-being δηλαδή, εξαντληθούν, το well-being στο χωριό μου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πλέον ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η ζωή είναι μία και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μην κοιτάμε μόνο τους δείκτες, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς κυλάει η ζωή αξιοπρεπώς κτλ. Τότε και η δημοσιονομική σταθερότητα αργότερα κινδυνεύει, διότι βάζει σε κίνδυνο αυτό που λέμε την συνοχή. Δεν είναι εύκολη αυτή η εξίσωση. Από τη μια θέλεις να ξαναμπεί η χώρα σε μια σοβαρή πορεία, να μην έχουμε περιπέτειες. Από την άλλη όμως αυτή η ακρίβεια διαβρώνει την αγοραστική δύναμη και τελικά την ίδια την ανάπτυξη. Οπότε σήμερα δεν έχουμε μόνο να έχουμε έτσι σταθερότητα στους αριθμούς και στους προϋπολογισμούς, αλλά η αντοχή νομίζω είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα όρια αυτά τα οποία δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ρισκάρουμε σε εισαγωγικά παραπάνω.
1: Τώρα, αγαπητέ Σάκη, ολοκληρώνεται σε κάνα 2 μήνες το πρόγραμμα με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το θηριώδες ποσό με κοινό δανεισμό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσει και να βοηθήσει τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επλήγησαν από τον κορονοϊό, τα lockdowns και όλη εκείνη την ύφεση μετά μέχρι να ξαναβάλει μπροστά η οικονομία, η παραγωγή και φωτιαστικές αλυσίδες. Μάλιστα η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης το έχει πει πολλές φορές, ότι το 50% της αύξησης του ΑΕΠ ετησίως οφειλόταν αυτά τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει και ακόμη στο Ταμείο Ανάκαμψης και στους πόρους, έτσι 35-40 δις, θηριώδη, πιο πάνω και από το ΕΣΠΑ το δημοσιονομικό και για λιγότερα χρόνια. Τελειώνει. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για το πώς διαχειρίστηκαν οι χώρες αυτό το τεράστιο ποσό του κοινού δανεισμού, και όταν λέω κοινού δανεισμού σημαίνει ότι θα το πληρώσουν οι χώρες αργότερα, απλώς με πολύ χαμηλό επιτόκιο, με πολύ ευνοϊκό επιτόκιο. Και δεύτερον, ξεκινάει το πρόγραμμα για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο σαν συνέχεια για να μην βυθιστούν οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ταμείου Ανάκαμψης από φέτος και μέχρι το 32, το οποίο όμως είναι πολύ λίγο από τα 40 δις που έχει η χώρα μας στο Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα είναι 5,3. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η αξιολόγηση πρώτων γενικά στην Ευρώπη εκεί που τα συζητάτε στις Βρυξέλλες για τη χώρα μας και πώς θα καλυφθεί το επενδυτικό κενό?
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα.

0: σειρά, γιατί υπάρχει μια μεγάλη και όριμη ευρωπαϊκή συζήτηση αυτή τη στιγμή. Από όσο αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον και με τα working groups και με τους συναδέλφους που μιλάω, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θεωρείται αποτυχία στην Ευρώπη, θεωρείται όμως ένα πείραμα, πολύ σωστά, έτσι, πείραμα τεράστιο που έδειξε και δυνατότητες και αδυναμίες. Θεωρώ ότι στα θετικά, για να τα βάλουμε έτσι να το καταλάβουμε, είναι ότι υπήρχε μια ύφεση η οποία επετράπη μετά την πανδημία. Σωστά?
1: Ακριβώς. Είχα πουλιάξει ευρωπαϊκές οικονομίες, η δική μας είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση.
0: Για να καταλάβουμε και οι ακροατές το τι λέμε. Κρατήθηκε ζωντανή η οικονομία και οι επενδύσεις στις χώρες. Επιταχύθηκε το ψηφιακό κομμάτι και ενεργειακά έργα. Και αυτό ήταν μέσα στα σύνδεση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί εσύ έχεις περάσει από πολύ μεγάλες θέσεις σημαντικές.
1: Αυτές ήταν οι προτεραιότητες και ένα κομμάτι επενδύθηκε. Απλώς όμως ο τρόπος που επενδύθηκε, το ότι δεν διάχυση, δεν έχουμε διάχυση σε όλη τη χώρα.
0: Θα ήθελα μαζί σου να δω αν συμφωνείς και σε ποιο βαθμό, γιατί και εσύ έχεις μια τρομερή εμπειρία.
1: Σάκη μου, όταν σου λέει ο Υπουργός ότι το 50% της αιτήσεις άφησης του ΕΠΟ οφείλεται στους πόρους αυτούς, ό,τι και να γίνεται και λογιστικά σε βοηθάει, αλλά και πέφτει χρήμα, κάποιοι δουλεύουν, κάποια...
0: Εγώ πώς τα βλέπω, λοιπόν, και για πρώτη φορά επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε ένα κοινό δανεισμό μεγάλης κλίμακας, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι ιστορική αλλαγή για την Ευρώπη, για μένα τουλάχιστον. Τώρα, όσον αφορά στις κριτικές, όπως έχω αντιληφθεί, υπήρχε μια αργή απορρόφηση. Έχουμε τεράστια γραφειοκρατία σε όλους τους τομείς. Δεν υπήρχε για μένα αποτελεσματικότητα μεταξύ των χώρων που θα έπρεπε. Υπήρχε άνηση, δηλαδή, αποτελεσματικότητα. Ακούγαμε και για αμφιβολίες, για διαφάνεια και πραγματικό αποτέλεσμα. Και υπήρξε και αυτό που λέμε φόβος, ότι μέρος των χρημάτων δεν μεταφράστηκε σε παραγωγικό μετασχηματισμό. Δηλαδή, στην ουσία, το ελεκτικό συνέδριο της Ευρώπης είπε με λόγια έτσι, στην ουσία καθαρά, ότι τι πήρε τελικά ο πολίτης για τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Και εδώ μπαίνει ο. Ήταν αναγκαίο στην πανδημία, αλλά τώρα έχουμε μια ακόμα πιο δύσκολη φάση. Ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτού του δανεισμού? Νομίζω ότι είναι μέχρι το 2058, και αν επενδύσεις που έγιναν παράγουν αρκετή ανάπτυξη ώστε να δικαιολογήσουν αυτό το βάρος. Έρχεται τώρα το κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Και η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, καθώς αυστηροποιείται η πράσινη μετάβαση, θα υπάρξει κοινωνική πίεση και αυξημένο κόστος για πολίτες και νοικοκυριά. Άρα δημιουργείται αυτό το λέμε το Social Climate Fund, αυτό το κοινωνικό κλιματικό fund, το ταμείο, για στήριξη άλλων των ομάδων μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Και εκεί όμως έχουμε άλλο προβληματισμό. Θα αρκούν τα κονδύλια, θα μειώνονται σταδιακά αυτά, θα υπάρξει κοινωνική κόπωση από την πράσινη μετάβαση. Και αυτό, αν υπάρξει, μπορεί να γίνει νέο πολιτικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Οπότε η Ευρώπη μπήκε σωστά στη λογική της κοινής αντίδρασης μετά την πανδημία, αλλά το ερώτημα είναι αν τα τεράστια αυτά ποσά δημιούργησαν πράγματι παραγωγική ανθεκτικότητα ή απλώς αγόρασαν πολιτικό χρόνο.
1: Τώρα, Σάκη, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα και αφορά βέβαια τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια, που πάλι διασυνδέει βέβαια τις Βρυξέλλες με τη χώρα μας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πια πολύ συγκεκριμένα με τις νέες δικογραφίες που έστειλε για τον ΕΠΚΕΠΕ, δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη να πάνε σε προανακριτικές και να δικαστούν στο φυσικό, άρα πρέπει να περάσει από τη Βουλή, και φυσικά να αρθούν οι ασυλίες για 10-12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι εμπλέκονται και αυτοί με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο στην υπόθεση αυτή. Τις μένα ασυλίες τις έχει άρει η Βουλή και θα πάει στο φυσικό δικαστήριο να δικαστούν. Όμως απέρριψε την προανακριτική για τα δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας: δεν θα κάνω δικαστήριο τη Βουλή. Αυτό ουσιαστικά συμπληρώνει αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αρκετά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Άδωνης είπε και να την καταργήσουμε κιόλας. Το έκανε ο Όρμπαν, λέει, ούτως ή άλλως, το κάνουμε κι εμείς, να την καταργήσουμε. Αρκετά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό πώς αξιολογείται στις Βρυξέλλες, αυτή η στάση?
0: Κοίταξε, λέγονται πολλά, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση στην οποία τώρα μας τρέχουμε και δεν φτάνουμε όπως αναφορά και με την Κίνα και με διάφορα πράγματα, τέτοια ζητήματα αξιολογούνται κυρίως μέσα από τρεις φακούς. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες θεωρούν αυτομάτως κάποιον έλεγχο. Η ευρωπαϊκή λογική είναι αφήστε τους θεσμούς να ερευνήσουν και η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Τώρα, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θα κάνω τη Βουλή δικαστήριο, από τη μια εδώ όπως αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κύκλοι που καταλαβαίνουν αυτό το επιχείρημα αποφυγής τοξικότητας και υπερπολιτικοποίησης και υπάρχει και κόπωση έτσι στην Ευρώπη από συνεχόμενα εμφύλια επεισόδια, θεσμικά επεισόδια. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, φυσικά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα και δεν το πήρε στον κύριο Μητσοτάκη την κυβέρνηση. Σας λέω τι εικόνα, μου ρωτήσατε τι εικόνα έχουν οι Βρυξέλλες, έτσι, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι εδώ.
1: Θεολογούν πώς τα εισπράττουν, λένε μπράβο ρε Μητσοτάκη, ή λένε τι είναι αυτός, δεν θα εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
0: Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το θέμα. Αν δημιουργηθεί, και μου λένε και οι βουλευτές, οι συνάδελφοι, η εικόνα ότι η πολιτική πλειοψηφία λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε αιτήματα διεύρυνσης ή άρσης ασυλίας, τότε ναι, υπάρχουν ερωτήματα και προβληματισμοί όσον αφορά στη θεσμική διαφάνεια, στη λογοδοσία και όσον αφορά στην πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, διότι συνδέεται με ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν και στις Βρυξέλλες, όταν λέει ο κύριος Γεωργιάδης αυτά που λέει στις Βρυξέλλες, ενδιαφέρει λιγότερη κομματική σύγκρουση και περισσότερο υπάρχει τελικά η πλήρη θεσμική συνεργασία ή όχι. Οπότε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, το βασικό ζητούμενο δεν είναι να μετατρέπεται η πολιτική σε ποινικό θέατρο, ούτε να δημιουργείται εντύπωση ότι οι θεσμικοί έλεγχοι σταματούν όταν αγγίζουν την πολιτική εξουσία. Το κράτος δικαίου κρίνεται κυρίως στις δύσκολες υποθέσεις. Και αυτό σημαίνει όταν οι έρευνες πλησιάζουν την εξουσία και πρέπει οι θεσμοί να λειτουργήσουν με ψυχραιμία αλλά και πλήρη.
1: Βλέπεις, μπαίνουν στο αρχείο είτε με τις αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που τον έχει ορίσει η κυβέρνηση, είτε με την πλειοψηφία στη Βουλή της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό δεν το είπες κι εσύ. Ναι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ σας μεταφέρω.
1: Δεν μπαίνει φως.
0: Τι σκέφτεται, τι σκέφτεται.
1: Θέση κυβέρνηση και τις δύο πόρτες και τα δύο παράθυρα. Δεν μπαίνει φως δικαιοσύνης, έρευνας.
0: Φως, ότι και αυτό λέει ότι υπάρχει προβληματισμός για θεσμική διαφάνεια, το λένε οι Βρυξέλλες στις συζητήσεις, λογοδοσία και πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και παραλαμβάνω, συνδέεται αυτό με ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι αστείο.
1: Σακή, εσύ παίρνεις συχνά πρωτοβουλίες και για θέματα της χώρας γενικότερα, της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών, κοινωνικών ομάδων, αλλά και για περιοχές της χώρας. Ποια είναι και τα ανεβάζεις στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και καλά κάνεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια ήταν η τελευταία σου, έτσι για να ακούσουν ακροατές και ακροάτες, η τελευταία σου δράση σε αυτό το πεδίο και ποια είναι η επόμενη, κάτι άκουσα, κάτι διάβασα, κάτι εκεί θα πας, σε κάτι στην κεντρική Ελλάδα, σε κάποια μέρη, σε κάποιες δράσεις για το περιβάλλον?
0: Δεν είναι μόνο το περιβάλλον που έχω, είναι πάρα πολλές επιτροπές, είναι η αλληλεία, είναι τα αγροτικά, είναι η περιφέρεια, είναι το περιβάλλον μαζί με το περιβάλλον. Έχω 4 επιτροπές οι οποίες τις πήρα γιατί είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ δουλειά. Διότι και οι φάκελοι που παίρνουμε και οι φάκελοι με τους οποίους ασχολούμαστε μαζί με τις τροπολογίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε να προσαρμόζονται αυτές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρας και τις παραγωγών ή όχι, είναι πάρα πολύ τρέξιμο. Το θέμα αυτό δεν το λέω γιατί είναι συναρπαστική δουλειά και έτσι πρέπει αυτή τη στιγμή που πληρωνόμαστε από τον κόσμο. Έχουμε κάνει δράσεις, έχουμε πάει, έχω φέρει, όπως γνωρίζεις, και δημάρχους από μικρά νησιά και από ορεινές περιοχές. Έχουμε φέρει εδώ στην Ευρωβουλή κόσμο παιδιά από φτωχές περιοχές για να δουν το Ευρωκοινοβούλιο, να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα με διαφορετικά προβλήματα, π.χ. Καστοριά, άλλα, στον Εύρο, άλλα, στη Θεσσαλία, άλλα, στην Πέλα, άλλα, στην Ευρυτανία, άλλα, που πρόσφατα κάναμε μια εκδήλωση εκεί για τα προβλήματα της μείωσης του πληθυσμού και στην ουσία το πώς όλες αυτές οι περιοχές ερημώνουν ουσιαστικά και φεύγουν όλοι οι νέοι, τα προβλήματα που έχει το ορεινό κομμάτι της Ελλάδας, το οποίο είναι ασύλληπτο. Εγώ όταν πήγα στο ορεινό κομμάτι της Ελλάδας εκεί στην Ευρυτανία, νόμιζα ότι υπήρχε μια χρονοκάψουλα, η οποία μετέφερε στο 1970, δεν πήραν ότι ζουν οι άνθρωποι σε τέτοιες καταστάσεις εκεί. Με συγχωρείτε, γι' αυτό χτυπάει το τηλέφωνο. Αλλά και στα νησιά έχουμε πάει, και στα μικρά νησιά. Γενικότερα προσπαθώ γιατί είμαι ευρωβουλευτής για όλη τη χώρα, να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και στο Βόλο, με την Αλία, με τα προβλήματα, με τις νέες, με τις εμφανίσεις νέων ειδών στις θάλασσές μας, είναι πάρα πολλά. Τι να το προσωπώ. Δηλαδή υπάρχει μέσα στο Facebook η σελίδα μου πολιτική, στην οποία ανεβάζω ό,τι έχω κάνει, και είμαι και μέλος της αντιπροσωπείας για θέματα της Κίνας, την οποία θα επισκεφθώ σε λίγο χρονικό διάστημα, η οποία Κίνα, αν με επιτρέψει δημοσιογραφικά, δεν καλύπτεται επαρκώς από την χώρα μας, και όχι από το θέμα πολέμου με το Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, όχι αυτή τη σύνδεση. Δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, κατά την ταπεινή μου άποψη, το τι επακόλουθο θα έχει αυτή η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας, που ήδη έχει, τα κρυφά κόστη τα οποία πληρώνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες με τις φτηνές αυτές, με τα φτηνά προϊόντα τα οποία μας βομβαρδίζει η Κίνα. Είναι πάρα πολλά πράγματα στα οποία καταπιάνουμε, οπότε δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αν θες να κάνουμε μια εκπομπή για κάθε ένα ξεχωριστά.
1: Αυτό για την Κίνα θα το κάνουμε πάντως σίγουρα. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Πιάσαμε αρκετά θέματα, κρίσιμα και μεγάλα.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο σου
1: ακούω. Καλή συνέχεια.
0: Στην επόμενη φορά.
1: Γεια σου. Σάκη Ανάτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, φίλες και φίλοι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
9: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι.
15: Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
16: Μπάζα.
15: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
16: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
17: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το δρόμο το τραγούδι, το άγαλμα πιο μπροστά είχαμε στο δρόμο, τώρα με το δρόμο. Γιάννης Νέκρε, λοιπόν, η στίχη, καταπληκτική στίχη φίλες και φίλοι, το τραγούδι αυτό. Όχι, Φωτούλα Βαθιοπούλου, λάστος μου, Νέκρε, λοιπόν, έχει γράψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάνος Λοΐζος στη μουσική και στην ερμηνεία, αλλά και η Μαρία Δημητριάδη και άλλοι ερμηνευτές έχουν καταπληκτικές ερμηνείες στο τραγούδι αυτό. Θα υποδεχθούμε το τραγούδι αυτό βεβαίως. Τον αγαπητό φίλο εδώ, τον Ανδρέα τον Μαδρινό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ Ανδρέα, κύριε Μαδρινέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου. Ανδρέα, τώρα φορτούνες πάλι. Εκεί που προσπαθούσατε κάπως να τα ισορροπήσετε, να τα βάλετε μπροστά, να δουλέψετε. Αυτό με τη Ryanair τι είναι τώρα, τι επιπτώσεις θα έχει αν κλείσει η βάση στο αεροδρόμιο της Όνικς?
1: Θα χαθούν ένας μεγάλος αριθμός πτήσεων και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον αναπληρώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι, επιλέγουν το κέρδος. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Δεν είναι ούτε δημόσιες σχέσεις, ούτε τους πίκρανε κάποιος. Επιλογές κάνουν. Άλλωστε δεν είμαστε ο μόνος προορισμός που έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει στο παρελθόν και στα Χανιά και στα Ρόδο και στην Αθήνα. Η ίδια ιστορία, οπότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Έχουν γνώση.
0: Τι είναι ακριβώς?
1: Πώς?
0: Λέω, στην Αθήνα ή στα Χανιά έφυγαν και από εκεί και ξαναγύρισαν ή έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν?
1: Όχι, κάθισαν κάποια χρόνια και μετά επέλεξαν να φύγουν. Δεν είναι... Τακτική είναι αυτό που κάνει η εταιρεία, δεν είναι αποσπασματικά, δεν έγινε μόνο η Θεσσαλονίκη. Νομίζω ταυτόχρονα γίνεται και στο Βερολίνο. Φεύγουν από το Βερολίνο και έχουν επιλέξει κάπου αλλού έναν άλλο προορισμό. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να καθίσουμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο. Αν δεν γίνει, έχουμε κάτι αίσιο τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Κύριε Ανδρέα, εσείς είστε έμπειροι σε αυτά τα θέματα. Τι δυνατότητες υπάρχουν, τι σκέψεις υπάρχουν?
1: Έχουμε κάνει τις πρώτες κινήσεις. Πρέπει να αυξηθεί το πτυτικό πρόγραμμα του ΕΟΤ όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει από εκεί οπωσδήποτε να καλυφθούν κάποιες πτήσεις. Ευελπιστούμε ότι σε κάποιους μεγάλους προορισμούς, όταν κόβεις ένα μεγάλο προορισμό, έρχεται άλλη εταιρεία να καλύψει το κενό. Άρα από τους μεγάλους προορισμούς δεν πρόκειται να συναντήσουμε πρόβλημα, θα βρεθούν κάποιες άλλες εταιρείες να πετάξουν τους μεγάλους προορισμούς. Αλλά υπάρχει θέμα ακόμα και με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδας, που πετούσε με χαμηλότερες τιμές, που όσοι επέλεγαν τις low cost εταιρείες, και εκεί πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο αν θα χάσουν ότι τουρισμός ή τα ξενοδοχεία ή όχι, είναι και ο πολίτης της Θεσσαλονίκης και ο πολίτης της Βόρειας Ελλάδας που πετούσε με 70 και 80 και 100 ευρώ στο εξωτερικό και τώρα θα πρέπει να πετάει με πολλαπλάσια. Άρα πρέπει να αποκαταστήσουμε όσο συντομότερα κάποιες γραμμές. Οι επιδοτήσεις αυτές στις γραμμές που κάνει ο ΕΟΤ αφορούν κυρίως low cost εταιρείες, άρα θα πρέπει μέσω αυτών να αναπληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος της απολύσης.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είναι ιδιωτικές εταιρείες και υπάρχει ανταγωνισμός. Εάν υπάρχει κάποια επιδότηση, θα υπάρχει προς όλες ή προς καμία?
1: Δεν το ξέρω αν το γνωρίζετε. Υπάρχει η ενίσχυση που γίνεται όταν λέμε σε πτυτικό πρόγραμμα. Είναι στην ουσία, γίνονται προσφορές σε εταιρείες και στην ουσία τα χρήματα αυτά που δίνονται προβάλλουν την πτήση συγκεκριμένη για να είναι κερδοφόρα.
0: Μυστική περισσότερο η προβολή, δεν είναι δηλαδή κάποια, την οποία πρέπει να την κάνει η ίδια εταιρεία και...
1: Ακριβώς. Δεν λαμβάνει αμοιβή, αλλά...
0: Ένα μέρος του κόστους, ας πούμε, του marketing του δικού τους.
1: Είναι κερδοφόρα, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Σας άκουσα λίγο.
1: Μόνο έτσι θα μπορείς να καταστεί κερδοφόρα.
0: Μόνο αλλά... που έχει... βρήκατε κάποια άκρη στη συναντήση των συμφορέων που είχατε με την πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις προηγούμενες ημέρες. Άρα έχετε διαμορφώσει προτάσεις για να απευθυνθείτε και στον ΕΟΤ και σε άλλους φορείς?
1: Ναι, έχουν γίνει ήδη οι κινήσεις και οι επαφές έχουν γίνει ήδη, γιατί για μας ήταν γνωστό το θέμα τις τελευταίες μέρες, τέλος πάντων είχαμε εικόνα, σαφώς και κάναμε αμέσως επικοινωνία και με τον ΕΟΤ και με το Υπουργείο Τουρισμού. Υπάρχει διάθεση, τα τελευταία δύο χρόνια και το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ δούλεψαν πολύ για τη Θεσσαλονίκη, άρα είχαμε συνεργασία, άρα είναι πολύ εύκολο και αυτοί να αντιληφθούν το πρόβλημα και εμείς να μαζί τους να ξέρουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. Άρα ένα μέρος θα στηριχθεί η Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δοθούν λύσεις και αλλού. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλές, δηλαδή χάνουμε περίπου 50.000 επισκέπτες από αυτή την ιστορία και πρέπει να τους αναπληρώσουμε. Μα πόσες χιλιάδες έρχονται από τα σύνορα από την Τουρκία προς την Ελλάδα και τους κάνουμε γυμνάσια. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παιδεύουμε 7 χρόνια με αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Ακόμα και σήμερα κάνουν 3 και 4 ώρες να περάσουν τα σύνορα. Αν δεν βοηθήσει το κράτος, αν δεν είναι να προσλάβει 5 άτομα ακόμα προσωπικό, να κάνει κάποια έργα, να ανοίξει κάποιες εισόδους παραπάνω. Φεύγουν από την Τουρκία 6 φυλάκια, από 6 φυλάκια ο κόσμος και πάει στην Ελλάδα και φτάνει με 2 φυλάκια. Δηλαδή συσσωρεύονται από 6 εισόδους σε 2 και για να περάσουν και κάνουν 3 και 4 ώρες. Άμα φτάσεις αυτά εδώ δεν δώσουν λύση μετά από 7 χρόνια, έτσι θα μπορούμε να μιλάμε κι εμείς για ανικανότητα. Δεν είναι θέμα πλέον ολιγορίας ή κακού σχεδιασμού ή οτιδήποτε. Εντάξει, μιλάμε για καθαρή ανικανότητα. Αν βάζεις εκεί χιλιάδες κόσμο, τους τη βάζεις με τα παιδιά.
0: Προηγούμενη εκπομπή αυτό και το... Ναι, θέλω να σου πω... Ναι, ναι. Εκείνη η γέφυρα, η δεύτερη γέφυρα, γιατί αυτή η γέφυρα των κήπων είναι παλιά, είναι στενή. Η δεύτερη γέφυρα που το 2010 έχει υπογραφεί το μνημόνιο τότε από την Εγνατία, θυμάμαι, γιατί ήμουν εγώ επισπεύθυνος.
1: Έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα.
0: Τώρα ότι με τον Ερντογάν πάλι ο Μητσοτάκης το είπαν το θέμα αυτό. Πού βρίσκεται?
1: Έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Τα γνωρίζω τα χρονοδιαγράμματα. Το θέμα είναι να κοιτάζει κάποιος και το σήμερα. Είναι πολύ ωραία που σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμα. Αλλά άμα σε 2 χρόνια εμείς έχουμε δυσφημιστεί και έρχονται μόνο αυτοί που δεν έχουν άλλη λύση, δηλαδή, και πάνε στα σύνορα και κάθονται 4 ώρες, γιατί ο άλλος που είναι με το παιδί του και το αυτό να πηγαίνει 4 ώρες στον ήλιο χωρίς τουαλέτες, χωρίς αυτό και να κάθονται, πρέπει να είναι μαζοχιστής. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και το κάνουμε αυτό σε όλους.
0: Δεν είναι την αγανάκτηση.
1: Έτσι. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, το κράτος πρέπει να σκύψει όταν συμβαίνουν τέτοια προβλήματα και θέλει να βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσει από όλες τις πλευρές. Αμέ να πάμε να βοηθήσουμε να βάλουμε 5 πτήσεις και να πούμε όλα καλά, όχι, δεν είναι όλα καλά.
0: Για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έγινε όμως αυτή η κίνηση με τις ημερήσιες βίζες ή τις βραχυχρόνιες βίζες. Υπάρχει και μια μείωση του ΦΠΑ εκεί, γιατί είναι πιο ακριβά τα προϊόντα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Είδα πάρα πολλούς Τούρκους πέρυσι.
1: Το ψάξαμε κατευθείαν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με χερσαία στα χερσαία σύνορα. Μπορεί να γίνει μόνο εκεί. Επειδή είναι κοινά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ούτε διευκόλυνσης βίζας, ούτε τίποτα. Το κάναμε, το ρωτήσαμε, το ψάξαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά.
0: Υπάρχουν όμως τα εναλλακτικά, αυτό που λες ρε παιδί μου, να έχει γίνει αυτή η γέφυρα εδώ και χρόνια, να υπάρχουν τα τελωνία, να είναι οργανωμένα.
1: Ακριβώς. Μα περνούσαμε σε γιορτές πέρσι πότε ήταν, εκεί ήταν 2 άτομα. Και λέμε πού είναι η υπόλοιπη, επειδή είναι αργία, λέει είμαστε μόνο εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τραγωδία. Με τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον.
1: Πρώτο επίπεδο, το πρώτο κομμάτι του ΑΕΠ, το μεγάλο, είναι στον τουρισμό και να το πυρπολούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, Ανδρέα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο πόλεμος και αυτή η έκρηξη της ακρίβειας, ειδικά στα Ξάφνη, στη Μακεδόνια, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ οδικό τουρισμό και επισκέπτες και του Σαββατοκύριακου, του Τριήμερου κλπ. Σας έχει κάπως πιέσει αυτό, έχει περιορίσει κάπως τις αφήξεις και τις διαρρεκτερεύσεις?
1: Τι να σας πω, ότι έχω στα χέρια μου τα αποτελέσματα του Απριλίου και εμφανίζεται εκεί μέσα τεράστιο, μια μεγάλη πτώση που την βάζουμε ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί όταν ανοίγει ο καιρός περιμένουμε ξένους, μας έρχονταν κανονικά, ήρθαν πολύ λιγότεροι. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, όταν άλλος κάνει συνδυασμό ενός ταξιδιού, το κάνει για να πάει κάπου με τα οικονομικά δεδομένα που πιστεύει. Όταν αρχίζουν αυτά και διπλασιάζεται η βενζίνη και το κόστος της βενζίνης και της μετακίνησης, από εκεί και πέρα όλοι το υπολογίζουν.
0: Αυτό η προέκταση για το καλοκαίρι και για το επόμενο της χρονιάς, γιατί δεν φαίνεται δεν ξέρω τώρα αν έχει καταλάβει πώς θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει τον πόλεμο, αλλά η ακρίβεια και να σταματήσει για να αποκατασταθεί και να γυρίσει πίσω και να γυρίσει πάλι στο 1,8 θα κάτσει και όχι στο 1,4 που ήταν το 2021. Τι επιπτώσεις θα έχει, για εσάς πρέπει να είναι πολύ βαριές επιπτώσεις, ειδικά εδώ πάνω σε εμάς.
1: Όσον αφορά, εγώ θα σας μιλήσω τώρα όσον αφορά Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική. Όσον αφορά το να κάνει ο ένας να έρθει καλοκαίρι για να καθίσει 7-10 μέρες και κάνει μία διαδρομή και μία διαδρομή να γυρίσει, δεν είναι τόσο το κόστος, επιβάρυνση στο κόστος. Υπάρχει μια επιβάρυνση, αλλά δεν είναι σαν αυτό
0: που είναι. Τα σύνορα της Βουλγαρίας που είναι φθηνά ή των Σκοπίων και έρχεται με το φθηνό.
1: Σαν αυτό που είναι να κάνεις ένα weekend και να φορτώσεις το weekend και το κόστος να γίνει διπλάσιο. Σε 7 μέρες ένα κόστος της μετακίνησης για να έρθουν οι ξένοι από το εξωτερικό να μείνουν 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική ή οπουδήποτε. Υπάρχει μια επιβάρυνση, αλλά δεν είναι αυτό που θα
0: απαγορεύσει. Μοιράζεται στο 7ήμερο.
1: Δεν θα είναι αυτό που θα απαγορεύσει. Ναι, στις περισσότερες μέρες πέφτει αυτό το κόστος και δεν θα είναι απαγορευτικό. Στο κάτω-κάτω που αλλού να επιλέξουν που να είναι πιο οικονομικά, το λέω τώρα γιατί...
0: Λάρουν και τα ρεζερβουάρ στα σύνορα, γιατί στις δικές τους χώρες είναι πολύ πιο φθηνά. Έρχονται εδώ, παίρνουν και κάνα μπετονάκι στον δρόμο και τη βγάζουν. Όπως φέρουν και τα νερά τους ακόμη πολλές φορές το καλοκαίρι.
1: Μπορώ να πω ότι είναι από τον πόλεμο και περισσότερο είναι και ψυχολογικό στο να μην αποφασίζει ο άλλος εύκολα τώρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους, δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι πιστεύω και έτσι φαίνεται και από την εικόνα που έχω από τις κρατήσεις και από τη Χαλκιδική που δεν έχουμε ακυρώσεις.
0: Το κρατώ. Αυτό μου το είπε και ο κύριος Τάσος προχθές, ο Γρηγόρης, ο πρόεδρος, ο συνάδελφός στη Χαλκιδική. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είχατε παρουσιάσατε μια έρευνα με βάση κατά κάποιο τρόπο τις αξιολογίες που κάνουν οι πελάτες σας τα προηγούμενα χρόνια και είδατε μια μικρή υποχώρηση όσον αφορά την ικανοποίησή τους από την παραμονή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, αλλού είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, αλλού λιγότερο ικανοποιημένοι. Μας λες δύο λόγια για αυτά τα συμπεράσματα.
1: Δεν είχε μεγάλη μεταβολή. Απλώς περιμέναμε, επειδή είχαμε την εικόνα της πόλης, περιμέναμε να υπάρχει μία άνοδος τουλάχιστον στα στατιστικά της καθαριότητας. Γιατί σίγουρα η πόλη είναι πιο καθαρή και σίγουρα στην κυκλοφορία της είναι πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Και διαπιστώσαμε ότι... Έχετε προσέξει αυτό το που θα πω, ότι υπάρχει μία άνοδος σε αυτό το κομμάτι, σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και κάνουν και συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. Εκεί υπάρχει άνοδος και στην καθαριότητα και, και στο κυκλοφοριακό, αλλά αυτοί που είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες δίνουν χαμηλότερο βαθμό. Δηλαδή τι γίνεται αυτό, ότι το παρελθόν συνεχίζει να μας κυνηγάει. Δηλαδή βάζουν χαμηλή βαθμολογία, γιατί αυτός θα έρθει 5, 6, 7 φορές, δεν θα καθίσει τώρα να αξιολογήσει την καθαριότητα, την ξέρει από τις προηγούμενες φορές, ξέρει πόσο καθαρή είναι η πόλη και βαθμολογεί με βάση το εκείνο το κριτήριο. Αυτός που έρχεται τώρα δίνει πολύ καλύτερες βαθμολογίες.
0: Γιατί ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, ένα δωμάτιο της ίδιας κατηγορίας, ας το πω, και της ίδιας, των ίδιων υπηρεσιών ανέσεων που προσφέρει, έχει πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι ένα αντίστοιχο στην Αθήνα?
1: Αυτό είναι προσφορά και ζήτηση. Έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε με το ποιος παίρνει πτήσεις και από πού. Αν παίρνεις υπερατλαντικές πτήσεις, η μέση δαπάνη είναι 750 ευρώ. Αν παίρνεις από την Αμερική πελάτης είναι 750 ευρώ αφήνει ο καθένας. Ενώ εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ζόρι αφήνουν 220. Έτσι, άρα παίζει πάνω.
0: Εσείς και προσαρμόζετε τις τιμές προς τα κάτω.
1: Η προσφορά και η ζήτηση ορίζουν τις τιμές.
0: Τα κόστη σας είναι ίδια, κατεβάζετε την προσφορά προς τα κάτω.
1: Έχουμε βελτίωση. Έχουμε βελτίωση σε αυτό το τομέα. Και αυτή η έκθεση που έγινε, που κάναμε μελέτη, έδειξε ότι υπάρχει βελτίωση της Θεσσαλονίκης. Κλείνει τον gap που υπάρχει τέλος πάντων, σιγά σιγά.
0: Έχουν ανακοινωθεί και ξεκινούν και χτίζονται και καινούργια ξενοδοχεία και στο κέντρο της πόλης και μάλιστα θα έλεγα πεντάστερα κλπ. Από τι ξενοδοχεία έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στις ξενοδοχειακές υποδομές?
1: Εμείς σαν ξενοδόχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνονται καινούργια ξενοδοχεία, δεν πρέπει οτιδήποτε, είναι το αντίθετο. Θα πρέπει να γίνουν τα ξενοδοχεία, πρέπει να ανανεώνεται ο στόλος των ξενοδοχείων. Παντού όταν περνάνε 4-5 χρόνια και έχουμε κάνει όλο και όλο 7-8-10 ξενοδοχεία, σίγουρα θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις. Φέρνουν κόσμο καινούργιες ξενοδοχειακές υποδομές, φέρνουν κόσμο οι επενδύσεις, φέρνουν κόσμο οι αλλαγές. Άρα χρειαζόμαστε, έρχονται και πολλές επώνυμες, βλέπουμε ότι αρχίζουν και έρχονται πολλές επώνυμες εταιρείες ή τουλάχιστον αναζητούν αυτή τη στιγμή να βρουν ξενοδοχεία. Κάποιες έρχονται, κάποιες ήδη έχουν έρθει και κάποιες αναζητούν να βρουν ξενοδοχεία. Άρα σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη κάτι κάνει σωστό, βελτιώνεται. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η άνοδος. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και έναν δήμαρχο που είναι αποτελεσματικός. Έχει σκύψει πάνω από το κομμάτι αυτό. Το βοηθάει πάρα πολύ. Συνεπώς είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτό το κομμάτι που ρωτήσατε.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που θεωρώ εξίσου σημαντικό και μας απασχολεί και το συζητούμε συνεχώς. Αυτή η αναβάθμιση, ας το πω, της ξενοδοχειακής υποδομής ασφαλώς και φέρνει περισσότερο κόσμο. Θυμάμαι παλιά υπήρχε ένα προοδικό διάταγμα, δεκαετία 70, αν θυμάσαι, θα το θυμάσαι με βέβαιος, που έλεγε ότι απαγορεύεται στη Θεσσαλονίκη να γίνει καινούργιο ξενοδοχείο. Ο Κωνσταντίνος Καραμέλης το είχε κάνει για να βοηθήσει τους τότε, φαντάζομαι, ξενοδόχους. Και τα ξενοδοχεία μας είχαν μείνει λίγο στην εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όταν απελευθερώθηκε αυτό, πραγματικά γίναν πολλά νέα ξενοδοχεία και ήρθε και πάρα πολλοί κόσμος και οι ίδιοι ξενοδόχοι επανεπένδυσαν και ήταν στους κερδισμένους. Διάβασα τώρα μεγάλη κριτική από ενώσεις ξενοδόχων και όχι μόνο για το νέο χωροταξικό του τουρισμού που, ας το πω, παρουσιάστηκε σε μια πρώτη διαβούλευση από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά στην Αθήνα. Εδώ σε εμάς τι γίνεται?
1: Έτσι είναι, δεν είναι ειδικά στην Αθήνα, ειδικά στα νησιά είναι. Τα μεγάλα παράπονα και όλα είναι στα νησιά, γιατί εκεί έχουν θέμα, είτε αφορούν το κομμάτι από τις παραλίες, είτε αφορούν μεγάλες επενδύσεις και ανάλογα με το πού βρίσκονται, το τι δικαίωμα συντελεστεί έχουν δίνει τώρα το καινούριο νομοσχέδιο. Δεν έχουμε στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Αφορά κυρίως περιοχές που είναι σε θάλασσα και έχουν μεγάλες εκτάσεις. Εδώ μέσα δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις. Μέσα στην πόλη αφορούν οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε τις ιδιαιτερότητες που κοιτάζουν και αντιδρούν αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι ξενοδόχοι.
0: Τώρα, και να έρθουμε σε ένα θέμα της πόλης που μας απασχόλησε και μας απασχολεί και εσείς έχετε και θέση και άποψη. Θα λείψει από την πόλη εκείνο το τετράστερο ξενοδοχείο που θα γινόταν στο Real Estate μέσα στον χώρο της έκθεσης?
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν θα λείψει, όχι, γίνονται ξενοδοχεία. Εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση σαν ξενοδόχοι να μην αρνηθούμε μια τέτοια κατασκευή, ακριβώς για να δείξουμε τη βούλησή μας ότι θέλαμε να βοηθήσουμε την επένδυση. Γιατί για να γινόταν μια επένδυση θα έπρεπε να έχει έσοδα, για να έχει έσοδα μέσα στα έσοδα βάζανε και το ξενοδοχείο. Και εμείς σαν ξενοδόχοι το αποδεχόμασταν προκειμένου η Θεσσαλονίκη να προχωρήσει σε επενδύσεις, να μην μένουμε πάντα στην άρνηση, να μην γίνεται τίποτε. Και αυτός ήταν ο λόγος. Επέλεξαν αργότερα να το βγάλουν το κτίριο, να γίνουν πολύ λιγότερα τα κτίρια και πολύ καλά κάνανε και να γίνει περισσότερο το πράσινο, όσο είναι εφικτό να γίνει το πράσινο.
0: Περισσότερο πράσινο θα βοηθήσει την πόλη και την ελκυστικότητά της, άρα έμεσα και τον τουρισμό.
1: Η απάντησή μου είναι κάθετα ναι, γιατί σε όλες τις πόλεις υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τη φύση, που θέλουν μετά από τα ψώνια, μετά από τον περίπατο, μετά από την ξενάγηση να καθίσουν σε ένα τέτοιο χώρο, να περπατήσουν σε ένα χώρο που έχει πράσινο. Λείπει αυτό από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε ελάχιστα κομμάτια έχουμε που μπορεί κάποιος να καθίσει στο πράσινο ή να περπατήσει. Άρα σίγουρα σε εκείνο το σημείο θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, αρκεί να διατηρείται, να το προσέχουμε, να είναι πραγματικά πράσινο και όχι πράσινο σε εισαγωγικά, και νομίζω ναι θα βοηθήσει, είναι κάτι που λείπει από την πόλη. Έχουμε πολύ τσιμέντο, κάνουν πολλές ξεναγήσεις με τα πόδια, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να σταματούν σε κάποιο σημείο, να παίρνουν ανάσες και να συνεχίζουν προς τα κάστρα ή οπουδήποτε.
0: Τώρα, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί είναι πάντα χρήσιμες συζητήσεις και είναι επί του πεδίου, δεν είναι γενικές και αόριστες, Ανδρέα μου, άνθρωπος της οικονομίας και της παραγωγής και της πράξης είσαι. Το νέο συνεδριακό κέντρο, ενώ όλοι περίμεναν κάτι λαμπρό και σημαντικό, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πόλη των συνεδρίων και έχει ανέβει και αρκετά στην κατάταξη, τελικά αποφασίστηκε να μην γίνει νέο, αλλά να ανακατασκευαστεί το Βελίδιο. Αυτό εσείς τώρα πώς το αξιολογείτε? Θα ήταν καλύτερα να γίνει ένα νέο σύγχρονο ξενοδοχειακό αυτό συνεδριακό κέντρο?
1: Χρειάζεται μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο. Μπορεί εκεί να μην έπρεπε για να κερδιθεί ο χώρος όσον αφορά το κομμάτι αυτό που λέμε το πράσινο και να γίνει ένα συμμαζεμένο, αλλά σίγουρα χρειάζεται. Υπάρχουν χώροι στις παρυφές του κέντρου που μπορεί να δημιουργηθούν. Θα πρέπει ο Δήμος παράλληλα με το κράτος να βρουν, γιατί θέλει οπωσδήποτε μια μεγάλη συνεδριακή εγκατάσταση.
0: Λες ότι και ανακοινισμένο δεν επαρκεί για αυτό που μπορεί και θέλει η Θεσσαλονίκη?
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε πάλι να κόψουμε κομμάτι από αυτό που λέμε. Δηλαδή από το περίφημο πράσινο που δεν το έχουμε καθόλου, θα έπρεπε να κόψουμε πάλι...
0: Να γίνει ακόμα ένα συνεδριακό κέντρο πιο μεγάλο, όπως είπες, στις παρυφές της πόλης.
1: Δεν είναι... τα περισσότερα κέντρα είναι, δεν βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Τα συνεδριακά είναι στις παρυφές, απλά να έχουν πρόσβαση με την κοινωνία. Αυτό μετράει.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη, γιατί είσαι γνώστης, έχεις εμπειρία και δεν μιλάς γενικά και αόριστα και χωρίς σκοπιμότητα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, για τη χρήσιμη και σημερινή μας συζήτηση. Καλή συνέχεια και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ανδρέας Μαντρινός, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Φλας 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας από το διαδίκτυο. Αυτές τις μέρες, επειδή έχει ένα πρόβλημα ο πομπός, μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο και στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Τις συνομιλίες των εκπομπών του Flash μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του Flash του YouTube. Εκεί ανεβαίνουν όταν τελειώνει μια εκπομπή. Ανεβαίνει στη συνέχεια στο κανάλι του Flash του YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε flash99,4.gr, πατάτε και έχετε μπροστά σας τις εκπομπές και ακούτε ό,τι θέλετε. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής, όπως και την αρχική πολιτική μου ανάλυση, μπορείτε να τα ακούτε και από το δικό μου κανάλι, δηλαδή και από το Flash, αλλά και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά τον τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Βαγγελίδης, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Επιλέγετε όποτε θέλετε, ακούτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια στις διαφημίσεις και φυσικά στα παιδιά του Food Blue Factory που έχουν πολλά να μας πούν, γιατί τα γεγονότα είναι πυκνά και είναι στην κορύφωσή τους όλα τα πρωταθλήματα, κυρίως τα ομαδικά. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια φίλες και φίλοι.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο στην 72χρονη κατηγορουμένη για το παράτυπο γυροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνεργεία και συναυτουργία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
12: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Στα 5 λεπτά μετά τις 3, Football Factory. Παρέα πηγαίνουμε το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 5 στον Flash 99 και 4 στα FM. Είπαμε διαδικτυακά καλύτερα αυτές τις ημέρες στο Spotify. Με το που τελειώσει η εκπομπή, που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται και το φαινόμενο 5 και 12 και 13 να μου έρχεται μήνυμα που είναι η εκπομπή γιατί δεν έχει ανέβει ακόμα. Τόσο πολύ ο κόσμος ο οποίος περιμένει.
1: Πολύ θετικό, ρε, πολύ θετικό.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αν μπορείς, κάνε μια μπεσβιές, γιατί πάλι έχουμε αυτό το κολληματάκι που σπάνια εμφανίζεται και ακούμε λίγο παραμορφωμένη τη φωνή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Λοιπόν, νομίζω τώρα θα είμαστε. Τέλεια είμαστε. Τέλεια είμαστε.
2: 1, 2, 4, 4.
0: Πεντακάθαρα. Λύθηκαν όλα. Τι κάνετε με σχέδια, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Ανέσης Παπιόπουλος, ο Σονούπο, Γιάννης Βλάχος.
2: Μιλάω για άλλη μια μέρα με αρεστομένη κουτσιάφτη. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Εντάξει. Κάποια πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά τώρα, εντάξει.
0: Ο Κουτσιάφτης από πού είναι?
2: Καταγωγή, νομό.
0: Ή που είναι η βάση του τώρα, άμα γνωρίζεις.
2: Δεν ξέρω, νομίζω Αθήνα είναι. Α.
0: Γιατί κανονικά από... πρέπει να το βάρουμε μαζί μας Πίτσα Ράφαελ μια μέρα. Έχει βοηθήσει αυτή την εκπομπή, τόσο που έχει δώσει τα φώτα του, μια Πίτσα Ράφαελ πρέπει να το γεράσουμε τον άνθρωπο.
2: Ναι, και εκείνος αναγνωρίζει ότι εμείς πρώτα απ' όλα αναδείξαμε το πόσο διαφορετικός είναι από όλους αυτούς που ονομάζονται τηλεκριτική σε θέματα διαιτησίας και ότι αυτό βεβαίως έχει προβληθεί και πλέον έχει αναγνωριστεί πανελληνίως. Αλλά το ξεκινήσαμε και ότι... μετέπειτα το κατάλαβαν και οι υπόλοιποι. Κάτι γιατί μου ήρθε ένα link φοβερό για κάτι επισκέψεις, κάτι επαφές που γίνονται προεκλογικά ζητήματα, Ανέστη. Προεκλογικά ζητήματα. Λοιπόν, και τα διαιτητικά μας, γιατί έτσι είναι το... Και το ποδόσφαιρο δεν είναι όλα άσπρα, δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει και το γκρι, υπάρχουν ερμηνείες, τι να κάνουμε. Δεν θα μπορούσε να είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν θα μπορούσε. Και σε απόλυτο βαθμό να καθορίζονται τα πάντα. Θέλει και μια ερμηνεία, θέλει και μια εκτίμηση, βεβαίως με βάση κανονισμούς. Δηλαδή, αντιδράει ο Κουτσιάφτης και το πρώτο μήνυμα που μου έστειλε είναι το ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπούρδα από το ότι επειδή η μπάλα έρχεται από συμπαίκτη σου αποκλείται να είναι πέναλτι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι κανόνας. Δεν είναι απόλυτο. Επειδή αποκρούει ο συμπαίκτης και έρχεται σε μένα, άρα τελειωτικά δεν έχουμε παράβαση. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
0: Η μεγάλη φάση στο χθεσινό παιχνίδι δεν είναι το πέναλτι πάντως.
2: Ναι, είναι η άλλη φάση που έχει ομοιότητες με την προχθεσινή. Όσον αφορά το πότε σφύριξε ο διαιτητής. Αυτό είναι το παράξενο.
0: Κοίτα, δεν έχει το πότε σφύριξε ο διαιτητής αυτή την περίπτωση, γιατί είναι περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας και το ΒΑΡ δεν μπορεί να τον φωνάξει ούτως ή άλλως. Αλλά το γεγονός ότι δίνεται...
2: Μα έδωσε την προηγούμενη παράβαση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έδωσε την προηγούμενη παράβαση.
2: Την ώρα που έγινε η δεύτερη παράβαση.
0: Και επειδή έδωσε τη δεύτερη παράβαση, πάλι δεν μπορεί το ΒΑΡ εκεί να τον καλέσει. Όχι γιατί μπορεί να σφύριξε νωρίς, μπορεί να σφύριξε αργά, αλλά γιατί είναι δεύτερη κίτρινη. Δεν μπορεί να τον καλέσει ακόμα για δεύτερη κίτρινη.
2: Μα δεν είναι. Σταμάτησε το παιχνίδι στην πρώτη. Παρά το ότι σφύριξε τη δεύτερη.
0: Εκεί είναι το.
2: Εκεί είναι το παράδοξο.
0: Εκεί είναι το μεγάλο λάθος του χθεσινού παιχνιδιού. Και βασικά. Τελειώνει
2: χέρι όμως, έκανε χέρι όμως ο παίκτης Μπάγκερ.
0: Ο Λάιμερ δεν έχει βρει χέρι, ρε εσύ.
2: Βρήκε. Άμα έβλεπες το βίντεο το βράδυ στην Κοσμοτέ που έδειξαν, άλλο βίντεο, όχι της τηλεοπτικής μετάδοσης. Δεν ξέρω πού το βρήκαν.
0: Στην τηλεοπτική μετάδοση δεν έδειξε replay ποτέ.
2: Μπράβο, ναι.
0: Έδειξε βρέθηκε μόνο στο τελείωμα της φάσης, το χέρι του.
2: Βρέθηκε ένα βίντεο στο Twitter. Δεν είναι φτιαχτό,
0: δεν είναι. Είναι από μπροστά από τον.
2: Πλάγια, από πλάγια.
0: Ένα από μπροστά είδα. Αυτό το πλάγια πρέπει να το. Σε αυτό που είδα από μπροστά, εμένα δεν μου φαίνεται να βρίσκει το χέρι, γιατί πάλι ανοίγει η μπάλα προς τα δεξιά. Ενώ θεωρώ ότι αν έβρισκε το χέρι θα ερχόταν ευθεία μπροστά του η μπάλα. Θα ήταν πιο ομαλή κίνηση της μπάλας μπροστά του. Ενώ εδώ φαίνεται πάλι ότι του ανοίγει προς τα δεξιά, του φεύγει από το σώμα. Αλλά δεν έχω δει το
2: πλάγιο. Το παράξενο και προχθές και χθες είναι ότι σφυρίζει σε δεύτερο χρόνο για να καταλογίσει μια προηγούμενη παράβαση. Αυτό είναι το δύσκολο. Τώρα τα χθεσινά πηγαίνουν και τα δύο στην Παρή και αυτό εκνευρίζει τους Γερμανούς.
0: Συνδυάζουν αλλά... και το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος τους με τον Ντέιβις το πρώτο παιχνίδι. Από την Bayern έχουν παράπονα συνολικά για όλες τις φάσεις που έγιναν εις βάρος τους. Όχι απαραίτητα άδικα εις βάρος τους, αλλά αυτό που λέμε ότι έχεις μια μεγάλη φάση στο παιχνίδι εναντίον σου, ρε παιδί μου. Είναι υπέρ του αντιπάλου. Τώρα εντάξει, τα πιο εύλογα παράπονα νομίζω από όλες αυτές τις μεγάλες φάσεις, εφόσον υπάρχει χέρι στον Λάιμερ, όπως λες, γιατί ξαναλόγω δεν το έχω δει καθαρά, είναι το πέναλτι του Ντέιβις το πρώτο παιχνίδι, που βρίσκει μπάλα και στο σώμα, ας πούμε.
2: Ναι. Θα διαβάσουμε τι έγραψε ο Κουτσιάφτης, βεβαίως. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω καλά τα πήγαμε από πλευράς προβλέψεων. Χθες καθαρά Χ2 Παρί και διπλό Βαλένθια, είτε στα ίσια είτε με το handicap. Εύκολα πληρωθήκαμε και πληρωθήκαμε νομίζω με καλή απόδοση, πάνω από 5 φορές τα λεφτά μας. Γιατί ήταν οι αποδόσεις εξαιρετικές χθες. Και στο διπλό της Βαλένθια, έστω με το handicap, αν και η Βαλένθια κέρδισε, αλλά και στο Χ2 της Παρί, που ταξική απόδοση ήταν συμφέρουσα όσο δεν πάει.
0: Και σαν εικόνα πάντως το Bayern Παρί το είδαμε καλά. Δηλαδή,
2: ότι δεν θα ξαναπούν πολλά γκολ.
0: Ότι δεν θα ξαναπούν πολλά γκολ και ότι αν μπορεί κάποιος να σφίξει από τους δύο το παιχνίδι είναι η Παρί. Της βγήκε βέβαια και με το γρήγορο γκολ να βολεύεται μετά να περιμένει πίσω από την μπάλα στο δικό της μισό και να φεύγει με την ταχύτητα που διαθέτει και με την πολύ γρήγορη ανάπτυξη που έχει στις επιθετικές μεταβάσεις. Και να είναι τελικά η ομάδα η οποία περισσότερα προβλήματα προκαλούσε. Πιο κοντά ήταν το 0-2 σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού,
2: ναι,
0: παρά το 1-1. Γιατί μπορούσε να περιορίσει τα ατού της Bayern και να μην γίνει τόσο απειλητική. Μεμονωμένα η Bayern ήταν απειλητική.
2: Ο Κουτσιάφτης, ο οποίος μου στείλε και ένα βίντεο, από πού ακριβώς δεν ξέρω, αλλά είναι σε ένα σεμινάριο,

0: Λέει ότι περιμένουμε. Πού είναι, ρε? Δεν θέλουμε πέναλτι, είναι αυτές οι εκφράσεις. Δεν θέλουμε πέναλτι για ένα χέρι από απόκρουση αμυντικού όπου το χέρι είναι χαμηλά. Ναι, μεν μακριά από το σώμα, αλλά χαμηλά. Δεν θέλουμε πέναλτι. Κοίτα τώρα πόσο παράξενο. Αλλά αν δοθεί, δεν θέλουμε να παρέμβει το VAR. Του λέω, και μόνο αυτό λέω, το κάνει πολύ σύνθετο. Είναι τόσο υποκειμενικό το τι θεωρεί μεγάλο λάθος ή όχι, που το κάνει πάρα πολύ σύνθετο. Ότι δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι τόσο γκρίζες, όπως το χθεσινό, γιατί και αυτό το χθεσινό πολύ γκρίζο είναι, είναι πολύ ωριακά το χέρι, ό,τι και να αποφασίσει ο διαιτητής, σου λέει, και κυρίως αν αποφασίσει ότι δεν είναι πέναλτι, δεν πρέπει να παρέμβει ο VAR, γιατί δεν είναι κάποιο μεγάλο λάθος. Ήταν και θα είναι σύνθετο το χέρι. Ήταν και θα είναι σύνθετο. Τώρα γράφει. Επειδή φυσικά συγχαίεται και με το Πανσεραϊκό ΑΕΛ, έτσι, και έβγαλε και η ΑΕΛ ανακοίνωση. Διαβάζω, λέει ο Κουτσάφτης, αναλύσεις όπου αναφέρουν ότι κάθε επαφή της μπάλας μετά από απομάκρυση συμπαίκτη δεν θεωρείται παράβαση. Δυστυχώς, λέει, για εκείνους ο χρόνος θα φέρει την απάντηση. Έχω πει πολλές φορές στις αναλύσεις που αφορούσαν περιπτώσεις χεριού που η μπάλα προέρχεται από συμπαίκτη, πότε οι κανονισμοί θεωρούν μια περίπτωση παράβαση και πότε όχι. Θα το επαναλάβω για ακόμη μια φορά. Κυριότερο κριτήριο για αυτές τις παραβάσεις χεριού είναι η αξιολόγηση της φυσικής θέσης του χεριού. Όταν λοιπόν το χέρι βρίσκεται πάνω από το ύψος του ώμου, αυτή η θέση τις περισσότερες φορές θεωρείται μη φυσική. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για ένα παίκτη που εκείνη τη στιγμή σουτάρει και το χέρι του για ισορροπία είναι πάνω από το ύψος του ώμου. Γιατί έχει μπει από τον νομοθέτη το ύψος του ώμου ως όριο? Γιατί πολύ απλά οι φυσικές κινήσεις των ποδοσφαιριστών δεν τοποθετούν τα χέρια πάνω από αυτά, αλλά τις πρώτες φορές κινούνται κάτω από αυτό. Στη χθεσινή περίπτωση το χέρι βρισκόταν στο ίδιο ύψος του ώμου και η κίνηση του αμυντικού να τοποθετήσει εκεί το χέρι ήταν από ενστικτόδη αντίδραση να προστατευτεί από την μπάλα που ερχόταν κατά πάνω του. Αντίθετα με την περίπτωση της ΣΕΡΕΣ, που ο αμυντικός είχε σε πλήρη ανάταση το χέρι του για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να εκμεύσει μια παράβαση που δεν υπήρχε. Ακόμα όμως και να υπήρχε ένα μικρό σμπρόξιμο, δεν δικαιολογείται η θέση των χεριών να βρίσκονται πάνω από το ύψος του ώμου. Ναι. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα επαναλαμβάνει. Δεν στέκεται το ότι απέκρουσε συμπαίκτης μου, άρα εγώ και να τη βρω με το χέρι δεν κάνω παράβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ύψος του χεριού για να καθοριστεί το φυσική ή αφύσικη θέση. Με βάση αυτά το χθεσινό δικαιολογείται, αν και είναι και πολύ πολύ ωριακό. Είναι ακριβώς εκεί.
1: Είναι δύσκολη φάση και είναι από τις φάσεις που συμβαίνουν τώρα, εντάξει, σπάνια με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Είναι η δύναμη της μπάλας, η δύναμη με την οποία φεύγει η μπάλα, δηλαδή από το διώξιμο. Και εγώ, βλέποντας το χθες, κατέληξα σε αυτό που λέει και ο Κουτσιάφτης για το ότι βρίσκεται εκεί που βρίσκεται το χέρι στην προσπάθειά του αντανακλαστικά να αποφύγει την μπάλα. Δηλαδή, αν είχε λιγότερη δύναμη η μπάλα ή αν δεν τον έβρισκε και έφυγε αλλού, πιστεύω θα βλέπαμε και ολοκληρωμένη την κίνηση να βάζει το χέρι προς το πρόσωπο και να γυρίζει πλάτη για να μην χτυπήσει στο κεφάλι η μπάλα. Γιατί συνήθως αυτή είναι η αντανακλαστική κίνηση. Να αποφύγεις να μην τη φας στο κεφάλι. Προστατεύεις το κεφάλι βάζοντας και το χέρι μπροστά. Αλλά δεν προλαβαίνεις να δεις όλη την κίνηση, γιατί ουσιαστικά η μπάλα έχει τέτοια δύναμη και σταματάει.

0: στο χέρι. Και παγώνει εκεί και αυτός, γιατί ξέρει ότι την έχει βρει στο χέρι, δηλαδή δεν μπορεί να μην παγώσει εκείνο το σημείο, περιμένοντας να δει αν θα σφυρίξει ή όχι πέναλτι ο διαιτητής.
1: Δικαίως πέρασε η Παρί με βάση τα δύο παιχνίδια. Δικαίως θεωρείται φαβορή. Έχει εκπληκτική ομάδα. Παρά το ότι ταλαιπωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, έτσι όπως είναι το καλεντάρι, παρά το ότι είχε τραυματισμούς φυσικά, τους διαχειρίστηκε, άντεξε. Στη Γαλλία λίγο δυσκολεύεται, γιατί αν ήταν πλήρης θα το έπαιρνε περίπατο. Στην Ευρώπη μπορεί να μην ήταν στις κορυφαίες θέσεις, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Στα τελειώματα απέκλεισε Chelsea, Liverpool και Bayern, δηλαδή, αλίμονο. Και είναι φαβορή να το ξαναπάρει απέναντι φυσικά σε μια υποψήφια πρωταθλήτρια Αγγλίας, που είναι και αίτητη στο θεσμό. Υπ' αυτή την έννοια, ο τελικός είναι
0: Είναι... Ο δίκαιος.
1: Είναι δίκαιος.
0: Ο δίκαιος. Δύσκολη μέρα να είσαι ο Εμπαπέ, σίγουρα.
1: Άλλη μία.
0: Η σημερινή, ακόμα μία. Δηλαδή
1: αυτό
0: τώρα...
1: το ότι μαζεύονται υπογραφές εναντίον του έχει βάση.
0: Δεν το πολύ έδωσα σημασία, να σου πω την αλήθεια.
1: Χαζομάρα,
0: Εντάξει, τώρα είναι 12 εκατομμύρια φίλοι της Ρεάλ, λέει, μαζεύουν υπογραφές για να φύγει. Δεν του έδωσα τόσο σημασία. Αλλά αυτό το ότι φεύγει από την Παρί για να πάει στην Ρεάλ, ναι, και δύο συνεχόμενα, τα δύο πρώτα χρόνια, τα συνεχόμενα, η Παρί πηγαίνει, τη μία το σηκώνει και την άλλη είναι ξανά στον τελικό, την ίδια ώρα που η Μπαπέ, ας πούμε, δεν έχει καν τίτλο. Δεν έχει πάρει τίποτα με τη Ρεάλ, νομίζω. Κάνα Super Cup, κάνα τέτοιο... ναι, και το Super Cup το ευρωπαϊκό, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε που ήταν με την... Ποια ομάδα ήταν, με την Αταλάντα. Το ευρωπαϊκό, νικητή Champions League με νικητή Europa League, που είναι το καλοκαίρι πάντα. Δύσκολη μέρα, δύσκολη. Να είσαι ο Εμπαπέ, είναι δύσκολη. Θα το ακούει κάπου τώρα αυτό, μετά... 60-70 εκατομμύρια το χρόνο που βάζει στο τραπεζικό του λογαριασμό και θα λέει
1: που δεν μπορεί να θεωρηθεί
0: δύσκολη, ρε παιδιά,
1: ο Ντεμπελέ καλύτερος παίχτης σε καμία περίπτωση.
0: Με τον Εμπαπέ το πρόβλημα δεν ήταν το αν είναι καλός παίχτης ή όχι, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε από και από εκείνο το βιντεάκι που είχε διαρρεύσει με τον Ενρίκε, που του μιλάει, τον έχει τετατέ, του δείχνει ένα βίντεο και του μιλάει του εξηγεί πώς θα πρέπει να λειτουργεί ως παράδειγμα για όλη την υπόλοιπη ομάδα και να είναι ως η δύναμη που τους παρακινεί τους υπόλοιπους και όχι ο στάρ που πρέπει όλοι να τον τροφοδοτήσουν για να κάνει τα δικά του και να κερδίσει η ομάδα. Το pressing που θα κάνει, ο τρόπος συμπεριφοράς μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, και γίνεται, ας πούμε, σύγκριση καμιά φορά. Τώρα κυκλοφορούν και βιντεάκια για το πώς ο Ντεμπελέ που ανέφερες, για παράδειγμα, χθες βγαίνει αλλαγή και πάει στον πάγκο και είναι συνέχεια να χειροκροτεί τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες, ναι, του, να φωνάζει, να συμμετέχει ακόμα και από τον πάγκο ενώ έχει βγει αλλαγή. Και αντίστοιχα παραδείγματα από τους παίκτες Ρεάλ, ας πούμε, που βγαίνουν και τσατίζονται, χτυπιούνται, φεύγουν για τα ποδητήρια κτλ. Ναι. Ναι. Εκεί όπου άλλη... τώρα. Εχθές ο Φαβρίσιο Ρωμάνο έβγαλε είδηση ότι πλακώθηκαν ο Βαλβέρδε με ποιον έλεγε.
1: Καμαβιγκά.
0: Με τον Καμαβιγκά ήτανε. Ναι, και πριν ένα μήνα, λέει, είχε κι άλλο σκηνικό με Ρούντιγκερ και Μασταντουόντο Γιουλέρ. Νομίζω. Ωραία πράγματα.
1: Άλλη μία απόδειξη και ένα ακόμη μάθημα ότι οι 11 καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο δεν θα κάνουν την καλύτερη ομάδα. Την καλύτερη ομάδα μπορεί να την κάνουν οι 11 που μαζί παίζουν καλύτερα. Το οποίο είναι τόσο απλό να το συλλάβεις, να το έχεις πάνω απ' όλα στο σκεπτικό σου, και ας πούμε ότι τώρα η Παρί με τον Ενρίκε το αποδεικνύει.
0: Δεν έχει αστέρια, εσύ. Αυτή η ομάδα δεν έχει αστέρια. Δημιουργεί αστέρια.
1: Έχει αναδείξει
0: αυτό,
1: αστέρια. Ναι.
0: Δημιουργεί. Δηλαδή, κανέναν.
1: Ο Βαρατσχέλια, εντάξει, τον πήρε ως ένα αστέρι. Το έδωσε και λεφτά πολλά. Όχι πρώτο κλασάτο, πρώτο κλασάτο, αλλά σιγά σιγά για εκεί το πάει.
0: Αυτό. Αυτή η ομάδα δημιουργεί τα αστέρια, τους κάνει πρώτο κλασάτου, τους κάνει να είναι στη βιτρίνα των αστεριών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Τον Νούνο Μέντες, τον Βιτίνια, τον Ντεμπελέ.
0: Ο Ντεμπελέ ήταν καμένο χαρτί πριν πάει στην, στην Παρί. Ο Χακίμι ομάδα... είναι να απορρίσει πως τον άφησε η Ρεάλ. Και με δανεισμούς και στην Ίντερ και στην Ντόρτμουντ και δεν τον ήθελε.
1: Είναι ο Χακίμι μπορείς να πεις ότι είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο.
0: Μπορείς.
1: Μπορείς, δηλαδή το διεκδικεί αυτό. Ο Βιτί...
0: Όπα, το χάσαμε. Το χάσαμε, μας το ρίξανε. Πάνω πήγε να πήγε το Βιτίνια και τη Βαρή. Κάτσα να τον ενημερώσουμε, μπορείς να το κατάλαβε. Λοιπόν... Και να δούμε και τα πρώτα σας μηνύματα. Τα πρώτα σας μηνύματα... Μας στέλνετε στο Viber. Επικοινωνούμε και όπου υπάρχει φωτογραφία με τις διαμαρτυρίες των παικτών της Bayern στην περίπτωση που ζήτησαν πέναλτι στον Βιτίνια. Λοιπόν... Έλα, τον έχουμε και πάλι τον Δημήτρη. Κάτι πήγες να πεις για τον Βιτίνια.
1: Ο Βιτίνια σιγά σιγά γίνεται ο καλύτερος χαφ στον κόσμο. Αλλά μέσα από την ομάδα και τη λειτουργία αυτής της ομάδας και του συνόλου που έχει πετύχει ο συγκεκριμένος προπονητής. Ο Μαδάρα την οποία είπαμε, την είδαμε φέτος από κοντά με το Σταύρο στη Βαρκελόνη, δεν έπαιζε κανείς πέρα από τους Βιτίνια, Χακίμι και Νούνο Μέντες. Και παρόλα αυτά ήταν εκπληκτική. Την έκανε την Μπαρτσελόνα να φαίνεται μικρή. Η μισή Παρίς Σεντζερμέν με πρωταγωνιστές στο παιχνίδι τους πλάγιους μπακ. Δηλαδή τα πάντα εξαρτώνταν εκείνη τη βραδιά από τους πλάγιους μπακ. Το Χακίμι και τον Νούνο Μέντες. Γιατί οι υπόλοιποι, εντάξει, ήταν συμπληρωματικοί, ας πούμε. Φοβερή ομάδα. Φοβερή. Εκπληκτική. Αλλά και η Arsenal έχει τη δυναμική της, είναι δυσκολοκατάβλητη, έχει νοοτροπία, μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Έχει πράγματα να δώσει. Και αυτή χωρίς το ρόστερ που είναι το φανταχτερό.
0: Θα παίξει ρόλο, λες, πώς θα πάει στον τελικό, αν θα έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα παίξει,
0: ή όχι.
1: Ρε φίλε, άμα το χάσει, δηλαδή άμα χάσει και αυτό το πρωτάθλημα, θα πάνε καταρακωμένοι. Εντάξει. Άμα χάσει και αυτό το πρωτάθλημα. Θα παίξει, πώς δεν θα παίξει. Αν το κερδίσει, οκ, okay, θα είναι στα καλά της, αλλά δεν θα σημαίνει ότι είναι και φαβορή. Αλλά άμα το χάσει, εντάξει. Θα δούμε τώρα την Κυριακή τι θα γίνει και εκεί, όπως θα δούμε και τα δικά μας. Γιατί είπαμε, αυτή την εβδομάδα είχαμε αρκετά υποψήφια διπλά σε καλές αποδόσεις. Είχε δύο. Δεν μας βγήκε Ατλέτικο. Μας βγήκε της Παρί, μας βγήκε τον μπασκετικό της Βαλένθια και περιμένουμε τώρα το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ λόγω των αποδόσεων. Με την είδηση που προέκυψε πριν από λίγο να αφορά την τιμωρία της Λεωφόρου, και αυτό φοβερό είναι, μιλάμε μάλλον για το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, αυτό της 17ης Μαΐου με τον ΠΑΟΚ, μάλλον το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει και κλεισμένο λόγω τι έπεσε μια κροτίδα, κάτι έπεσε προχθές στον αγώνα με την ΑΕΚ και η ΔΕΑΒ αυτομάτως τιμωρεί την έδρα. Δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί είναι πολύ έτσι άσχημο, αλλά τι θα κάνεις.
0: Αν είσαι και ποδοσφαιρόφιλος πέρα από φύλαθρος μιας ομάδας που δεν έχει, και φύλαθρος μιας ομάδας να είσαι, αυτό που γίνεται τώρα με τον Παναθηναϊκό που μπορεί να γίνει να πας στιγμή και με τον ΠΑΟΚ και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, βλέπουμε συνέχεια να τιμωρούνται οι έδρες με το παραμικρό πλέον, δηλαδή είναι πολύ αυστηρά πλέον τα πλαίσια για να τιμωρηθεί.
1: Και στην Τούμπα έγινε προχθές ένα σοβαρό λάθος που απαγορεύεται, δηλαδή είναι απαγορεύεται.
0: Τώρα εντάξει, αυτό το τελευταίο ενδεχομένως παιχνίδι, ενδεχομένως με τα δεδομένα που έχουμε, μόνο αν γίνει κάποιο φιλικό πριν γκρεμιστεί, ας πούμε, αυτό το, να παίξει ακόμη ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αλλά επίσημο μάτς τελευταίο του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο και ένα μάτς το οποίο μπορεί να κρίνει πράγματα για το πρωτάθλημα, θα μου πεις θα το ξέρουμε μέχρι τότε, αλλά και πάλι μπορεί να κρίνει πράγματα και να μην έχει κόσμο. Ξέρω.
1: Στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι για το βόλεϊ, όπου και εκεί μπορεί να πάμε σε ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πέμπτο παιχνίδι να κρίνει το πρωτάθλημα. Και αυτό άσχημο θα ήταν. Και αυτό άσχημο θα ήταν. Είναι για το ποδόσφαιρο και μακάρι ο ΠΑΟΚ εκείνη την τελευταία αγωνιστική, είτε με κόσμο είτε χωρίς, δεν έχει και τόσο μεγάλο ρόλο. Μακάρι να έχει μεγάλο κίνητρο και να διεκδικεί τη δεύτερη θέση ή να διεκδικεί και ό,τι καλύτερο. Θα το ξέρουμε σίγουρα Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε το που επιστρέψουμε. Θα περιμένουμε και το Γιάννη, η ειδησογραφία, σημερινά παιχνίδια Europa, Conference, μπασκετικά, με τον ΠΑΟΚ που σιγά σιγά τελειώνει τη σεζόν με επιτυχία, αφού μπήκε και τετράδα στο πρωτάθλημα. Πολύ σπουδαίο το να μπει τετράδα χωρίς να έχεις ένα budget μέσα στα πρώτα τέσσερα. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ που το δικαιούταν. Η ΑΕΚ έχει Final Four σήμερα στη δική τους διοργάνωση, στο Champions League στην Ισπανία. Έχουμε και άλλα μικρά μικρά, τα δικά σας μηνύματα πάντα με την επαφή. Για πάμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
18: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε με Football Factory. Παρέα πάμε μέχρι τις 5 στον Flash με την υποστήριξη του Artemis Real Estate και όλων των επιλογών που έχουμε γύρω από την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο realestate.gr, με τη σύνδετη αναζήτηση, τα φίλτρα για να ορίσουμε τι ψάχνουμε σχετικά με την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής, με εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκη, το απεργείο 77 στις Σικές και στη Βουλγαρία Σόφια στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ με 4 καταστήματα σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Υπηρεσίες delivery, take away να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Πολύ όμορφα διαμορφωμένη η χώρη, σε εμπνέουν κανονικά να φας, εξαιρετικά φιλόξενο προσωπικό. Γεμάτο μενού με ολόφρεσκα υλικά, ό,τι και αν διαλέξετε από πίτσες, σαλάτες, μακαρονάδες, καλτσόνες, ούτε καλτσόνε, ό,τι υπάρχει στο μενού πραγματικά είναι γευστικότατο και θα το καταλάβετε με μία και μόνο δοκιμή στην πίτσα Ράφαελ. Football Factory και με Γιάννη Βλάχο. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλησπέρα. Και με Γιάννη Βλάχο, ναι.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Συγγνώμη για την μικρή έτσι καθυστέρηση. Ανηλυμένες υποχρεώσεις μας ανάγκασαν να καθυστερήσουμε λίγο. Τι κάνετε?
2: Ανηλυμένες, πώς το γράφεις?
1: Ανηλυμένες υποχρεώσεις, πώς το γράφουμε?
2: Ναι, εύκολα το λες. Μήπως μπορείς να μας το...
1: Ανηλυμένες, το νι, τι είναι, έψιλον γιώτα? Έψιλον γιώτα. Ανηλυμένες. Ήτα, δεν θυμάμαι αν έχει κάπου double κάτι. Δηλαδή
0: δύο
1: λάμδα.
0: Δύο λάμδα.
2: Μην έχει και δύο νι, ρε.
1: Δύο μη. Δύο μη πρέπει να έχει. Ανηλυμένες πρέπει να έχει δύο μη. Για χτύπα το Ανέστη.
0: Όχι, δύο λάμδα.
1: Εντάξει, χτύπα. Α δούμε, ρε φίλε.
0: Δύο μη.
2: Ναι, ρε φίλε. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
0: Δύο μη.
1: Βλέπετε ότι είμαστε πανέτοιμοι, έτσι.
2: Πέρα από τους κανονισμούς, έχουμε και ορθογραφία και μαθήματα εδώ λεξικού.
1: Έχουμε λοιπόν, και τέτοιες γνώσεις. Εδώ στο Football Factory όλα, παιδιά, όλα στο Football Factory.
2: Όλα, όλα. Τα πάντα. Και οι χορηγοί μας, Ανέστη.
0: Τους είπαμε.
1: Είπε Ραφαέλ, φίλε. Δεν άκουσες, θες να ξαναπεί Ραφαέλ. Ξαναπες Ραφαέλ, φίλε.
0: Πεινάει, φαντάζεται.
1: Ξαναπες Real Estate.
0: Φαντάζεται μια πίτσα Ραφαέλ τώρα και...
2: Πάντων,
1: πότε θα πάμε στη Ράφαελ, επαναλαμβάνω. Τα είπα και χθες.
0: Είπα Γιάννη πριν πότε που έλειπες ότι πρέπει να πάρουμε μαζί μας και κουτσιά αυτή, να ξέρεις.
1: Τι υπομένιο σου. Είπε κάτι για το χθεσινό. Ναι, το διάβασα, ναι. Την είχαμε την κουβέντα γι' αυτό.
2: Αναφερθήκατε. Ναι, πες. Πρώτο κομμάτι.
1: Και αναφερθήκατε. Okay,
2: εξήγησε και το πρώτο και βασικό ότι είναι μπαρούφα να λέγεται έτσι απόλυτα ότι αν.
1: Συγκρίνεται. Μπάλα...
2: Όχι, όχι. Να λέγεται απόλυτα ότι αν η μπάλα έρθει από συμπαίκτη μου, δεν υπάρχει παράβαση. Είναι μπαρούφα. Δεν στέκει.
1: Ναι.
2: Άλλα είναι τα κριτήρια.
1: Ναι.
2: Και φυσικά το ύψος του χεριού είναι έτσι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Που κάνει τη θέση του φυσική ή αφυσική.
1: Ναι, όπως το εξήγησε ο Μένιος, η θέση του χεριού πάνω από τον νόμο, και εγώ να σας πω την αλήθεια, το έμαθα τα τελευταία χρόνια αυτό, δεν το ήξερα. Mm-hmm. Το έμαθα γιατί συνέβη μια τέτοια φάση και μάλιστα ένα φιλικό παιχνίδι και την κόψαμε, τη στείλαμε για να μας την εξηγήσουν τι συμβαίνει. Μάλιστα η φάση ήταν λίγο διαφορετική, εκεί ήτανε.
2: Ποιος την
1: η μπάλα
2: εξήγησε,
1: βρήκε στο πό... θα σας πω, στο πόδι του αμυντικού, στο πόδι του αμυντικού,
2: ναι.
1: Και μετά στο χέρι του αμυντικού, okay, δεν είναι τίποτα. Αν όμως μας είπαν το χέρι του αμυντικού ήταν πάνω από το ύψος του ώμου, τότε θα συζητούσαμε για διαφορετική κατάσταση.
2: Ο Βούρος στο Πάο Κόφι. Το θυμάσαι το Πάο Κόφι?
1: Ναι. Πώς δεν το θυμάμαι? Το τάκλιν. Που έβαλε γκολ όφι στη συνέχεια.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η φάση. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για αυτή τη φάση. Μιλάω ότι συνέβη μία φάση σε ένα φιλικό δικό μας παιχνίδι και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε τους κανονισμούς, τη στείλαμε για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά προέκυψε, σωστά το λες, η φάση του Πάο Κόφι με το Βούρο που έκανε το τάκλιν, έκοψε την μπάλα, βρήκε στο χέρι του που ήταν πάνω από το ύψος του ώμου, σκόραρε ο Όφι στη μετάβαση.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστά, κύριε Δημήτρη, μπράβο. Για Πάο Κόφι όλα τα θυμάσαι. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
2: Μάλλον με τον κεφαλογιάρη ναι, και ένα τρίμερο, ρε.
1: Α, μάλλον μετά στο. Ναι, οκ.
2: Okay. Ναι, γι' αυτό το θυμάμαι.
1: Ναι. Εξηγείται όμως μέσω αυτή τη. Μια διαφορετική παράμετρος του κανονισμού. Ότι ναι, αν είναι πάνω από το χέρι, αν είναι πάνω από τον νόμο, τότε μπορεί να θεωρηθεί παράβαση. Βέβαια, αφού πληρεί και τις άλλες προϋποθέσεις.
2: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, το χέρι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα όσον αφορά τον κανονισμό. Ναι. Το χέρι, το
2: κάποια
1: χέρι
2: μηνύματα
1: πέναλτι.
2: Να δούμε για όλα αυτά που αναφέραμε. Γράφει φίλος η Κερκίδα στην Τούμπα. Έχει γίνει κάτι εντελώς αδιάφορο. Κυριακή με τον Ολυμπιακό Τασάκη Δία. Οι μισοί έκραζαν. Βλέπω αγώνες στη Γερμανία και πλέον ανάβουν πυρσούς και κάνουν τρομερή ατμόσφαιρα. Και ο Τσόρμπα λέει για λάθη στο γήπεδο. Ναι, φίλε, την Κυριακή στην Τούμπα έγινε ένα μεγάλο λάθος που φτάνει στα όρια. Και ευτυχώς δεν υπήρξε συνέπεια. Ναι, φίλε, θα μιλήσουμε βεβαίως και για αυτό το θέμα με το που τελειώσουμε τα μηνύματα. Ο Ενρίκε αποδεικνύει ότι δεν είναι μονοθεματικός, παίζει και προσαρμόζει την ομάδα του βάσει σκοπιμότητας, μπορεί να γίνει εντυπωσιακά επιθετική και εντυπωσιακά σκόπιμη για το αποτέλεσμα, ομάδα αστέρων με νοοτροπία ρολίστα.
1: Ποιος το λέει το μήνυμα?
2: Ο φίλος ο Μπάμπης.
1: Μπράβο Μπάμπη, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Είχαμε την κουβέντα νωρίτερα αναλύοντας το παιχνίδι μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού και λέγαμε ακριβώς
2: Βαλμά.
1: Αυτό, πώς κατάφερε. Ναι φίλε, μόνο Βαλμά, μόνο.
2: Ναι.
1: Μόνο Βαλμά, τα φιλιά μας στην οικογένεια.
2: Mm-hmm.
1: Πώς κατάφερε να αναπροσαρμόσει το παιχνίδι του στις στιγμές που χρειαζόταν να αμυνθεί. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να αμυνθείς, κυρίως στο χαμηλό μπλοκ, όταν έχεις παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτός λοιπόν κατάφερε να το κάνει, να τους πείσει να το κάνουν, το Κβαρατσχέλια, τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ και όλους όσους, αυτούς που θεωρητικά λες ότι αυτοί είναι παίκτες που θα σε διαλύσουν, αν σε βρουν, έχουν την μπάλα, σε διαλύουν κτλ. Ναι, αλλά στο χαμηλό μπλοκ ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν μπορούσε η Μπάγερ να βρει ούτε δυο μέτρα για να καταφέρει να τελειώσει μια φάση, ρε παιδί μου. Ναι. Να πεις ότι έκανε 5 ευκαιρίες. Δεν έκανε. Και μιλάμε για τους παίκτες, οι οποίοι ήταν εντυπωσιακοί σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και το μάτς στο Παρίσι. Δεν λέμε για τη Ρεάλ κτλ. Σε όλα τα παιχνίδια. Και όμως κατάφερε η Παρί σε αυτό το μάτς με τον Λουίς Ενρίκε να το αντιμετωπίσει και αυτό. Και μας κάνει πολύ χαρούμενους. Ποιους? Εμάς που τα πρώτα χρόνια της Παρί εκεί με τους Superstar, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Μέση, πήγε και ο Ράμος μια χρονιά. Όπου τότε ο καημένος, πώς το λέγανε,
0: αυτά δεν είναι τα πρώτα χρόνια.
1: Τα πρώτα χρόνια. Τα
0: τελευταία χρόνια είναι. Ναι, βέβαια.
2: Του Κελαϊφή.
0: Του Κελαϊφή τα πρώτα χρόνια ήταν με Ιμπραήμοβιτς, με Καβάνι, με πολύ διαφορετικούς παίχτες.
1: Που νόμιζε, αυτούς μπορούσε να πάρει τότε.
0: Με τους Superstar από Νεϊμάρ και μετά το έκανε και ουσιαστικά είναι από το 17-18 και μετά, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Από τότε λοιπόν και μετά, έτσι, από τότε και μετά, που προσπάθησε να πάει στη λάθος διαδρομή, με τη λάθος διαδρομή να το κατακτήσει, επιβεβαιώθηκε και καλώς επιβεβαιώθηκε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ποδόσφαιρο των Superstar και το βλέπετε και στη Real τώρα αυτό το πράγμα. Βλέπετε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Πέρεθ αποφάσισε να δώσει την κυριαρχία των αποδυτηρίων στους Star του, βλέπετε ότι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν παίρνει τίποτα. Και υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, φαντάζομαι την είδατε, που κυκλοφορεί τώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Στο Αθλέτικο νομίζω την είδα, που έχει από τη μία τον Λουίς Ενρίκε που μιλάει στον Εμπαπέ και με ένα τόνο μάλιστα αρκετά έτσι φαινόταν επικριτικός, ότι πρέπει να γίνεις παράδειγμα για τους άλλους, πράγμα που δεν έγινε, και δείχνει και τον Ντεμπελέ που δίνει το βραβείο του καλύτερου παίκτη στο παιχνίδι, ποιο παιχνίδι, το προηγούμενο παιχνίδι νομίζω, το δίνει στο Λουίς Ενρίκε. Αυτό λοιπόν για το ποδόσφαιρο είναι κέρδος, είναι επιτυχία για το ποδόσφαιρο. Αυτό για το ποδόσφαιρο είναι επιτυχία. Για να μπορούν να αντιληφθούν και τα νέα παιδιά ότι δεν είναι οι στάρ αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά. Τη διαφορά θα την κάνει η ομάδα.
0: Εσύ δηλαδή είσαι μέσα στους 12 εκατομμύρια φιλάθλους της Ρεάλ που μαζεύουν υπογραφές να διώξει τον Εμπαπέ?
1: Το Βινίσιους.
2: Δεν φταίει ο Εμπαπέ.
0: Τον Εμπαπέ.
1: Εγώ λέω για το Βινίσιους. Εγώ έχω άλλη άποψη.
0: Εσύ υπογράφεις για το Βινίσιους.
1: Εγώ λέω ότι όταν δίνεις την κυριαρχία των αποδυτηρίων στους παίκτες, αυτό θα συμβεί που συνέβη στην Ελλάδα. Δεν φταίνει παίκτης. Φταίει αυτός που δίνει την κυριαρχία. Άρα, ναι. Ο λατρεμένος μας Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και λέω ότι είναι λατρεμένος γιατί εντάξει, δεν μπορεί να ξεχάσεις να σβήσεις αυτά που έχει κάνει, που δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν θα γίνουμε εμείς όπως αυτοί που ξεχνάνε το τι έχει κάνει η οικογένεια Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, για να πούμε τα ίδια για την οικογένεια Πέρεθ, για τον Φλωρεντίνο, αλλά ότι το γεγονός ότι έδωσε την κυριαρχία των αποδυτηρίων στους Σταρ είχε αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Και μάλιστα έχοντας ως παράδειγμα την Πάρη, έτσι.
0: Ψιλοπάντα οποίοι... λειτουργούσε έτσι βέβαια η Ρεάλ.
1: Ψιλό.
0: Ψιλό, ναι, είχε κάποια διαστήματα, ναι, κάποιες περιόδους που έφερνε κάποιο προπονητή, αλλά γρήγορα αυτός
1: πηγότανε. Είχε και προπονητές που διαχειριζόταν τα αποδυτήρια όσο γίνεται καλύτερα. Π.χ. ο Ζιζού, ο οποίος διάβασε ότι οριακά λέει έφτασε να αναλάβει αυτός μετά τον Τσάμπι Αλόνσο, αλλά ποιος ξέρει γιατί δεν προχώρησε. Μπορεί να γίνει το καλοκαίρι βέβαια. Δεν θα μου φάνει περίεργο. Λοιπόν, πήγαμε την κουβέντα στη Ρεάλ, ενώ δεν χρειάζεται. Μιλούσαμε για την Παρή. Είναι για μένα η Παρή το καλύτερο δυνατό παράδειγμα για το πώς μπορείς χωρίς star, χωρίς superstar, λέω τώρα, χωρίς superstar, να κατακτήσεις να κατακτήσεις τίτλους, ναι, να κατακτήσεις κορυφές, ναι, ακριβώς.
2: Άλλα μηνύματα κορυφές. Για το χέρι. Μετά τον εξωστρακισμό, η μπάλα στρώνεται σε παίχτη της Παρή. Οι της Μπάγκερ μπορούν να πούν ότι παίρνουν πλεονέκτημα έναντι του αν είχε διωχθεί όπου και όπου. Καλησπέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Σάκης γράφει ένα σενάριο. Έστω την Κυριακή στο 90 είναι διπλό ο ΠΑΟΚ και Χ η ΑΕΚ. Τρώμε γκολ, λέει, για να φύγουμε με το Χ και να μην πάει αδιάφορος ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια. Εντελώς λάθος και σχετικό σου, φίλε Σάκη. Δεν πάει κανείς αδιάφορος πουθενά. Παίζεις για την νίκη και δεν χαρίζεις τίποτα.
0: Ακερδίζεις τον Ολυμπιακό στο 90 στο Καραϊσκάκη, θα πεις πάμε να φάμε τώρα γκολ για να μην είναι Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ αδιάφορος. Δεν γίνεται αυτά, επειδή αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Στο PlayStation δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν είναι ποδόσφαιρο, ναι.
2: Το βίντεο υπάρχει σε εξαιρετική ανάλυση στο Reddit και από δύο διαφορετικές κάμερες. Κανένα χέρι του Λάιμερ, όπως λέει και ο Ανέστης, φαίνεται από την πορεία της μπάλας.
0: Όσα replay είδα από την ώρα που το συζητήσαμε από το πρώτο ημίωρο, Δημήτρη, δεν βλέπω ξεκάθαρα επαφή του Λάιμερ με το χέρι. Και μου φαίνεται μάλιστα αυτό που είπα και πριν, ότι επειδή η μπάλα του φεύγει προς τα δεξιά, με κάνει να πιστεύω ότι δεν βρίσκει στο χέρι. Βρίσκει μόνο στο σώμα. Και έτσι όπως λυγίζει, διπλώνει για να τη βρει στο σώμα, να μην τη βρει στο χέρι, δεν μπορεί και να την ελέγξει, να τη φέρει απόλυτα μπροστά του και πάει να του φύγει και αναγκάζεται να απλώσει το πόδι, να τσιμπήσει και τελικά κάνει το χέρι ο Μέντες.
2: Κι άλλος φίλος γράφει για το χέρι του Λάιμερ. Ελπίζω να διορθωθούν τα πράγματα με ρέρο το πέρας του καλοκαιριού σχετικά με τις αλλαγές στο VAR και τις παρεμβάσεις στις φάσεις. Θα ήταν άλλο match αν είχε αποβληθεί ο Μέντες. Καλά, προφανώς θα ήταν άλλο match. Και το VAR θα παρεμβαίνει...
1: Για αυτή τη φάση, ναι. Τι είπε τι σχολείες ο Μένιος, έστειλες.
2: Όχι. Το VAR το οποίο θα παρεμβαίνει σε περιπτώσεις corner, σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας, λαθασμένης υπόδειξης corner, σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας, το corner νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, μήπως μας καθυστερεί παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Δεν θα πηγαίνει να το δει ο διαιτητής.
2: Δεν χρειάζεται. Και μόνο που θα καθυστερεί για να το δει ο VAR, θα αργεί.
0: Νομίζω ότι δεν είναι πάνω από 7-8 δευτερόλεπτα αυτό.
1: Κοίτα, βελτιώνονται πάντως οι διαιτητές που είναι στο VAR, έτσι.
0: Καλά,
1: δηλαδή, σαφώς και ελέγχουν πολύ πιο γρήγορα τις φάσεις. Βελτιώνονται βέβαια εκείνοι, αλλά γίνονται χειρότεροι διαιτητές του γηπέδου.
0: Αυτό δεδομένα θα συμβαίνει.
2: Ανάποδα, ναι. Πέναλτι μπορεί να έχουμε ένα σε δύο παιχνίδια. Ανάποδα κόρνερ μπορεί να έχουμε τέσσερα στο ίδιο παιχνίδι. Είναι λίγο υπερβολικό. Θα το δούμε. Όπως και νομίζω ότι από το Μουντιάλ αυτό τώρα κάτι με τις καθυστερήσεις και τους τραυματίες θα ισχύει. Ότι αυτός που βγαίνει θα πρέπει να καθίσει υποχρεωτικά... Και... ένα λεπτό έξω.
1: Αυτός που τραυματίζεται και μπαίνει μέσα ο γιατρός, ναι, θα πρέπει να μείνει έξω ένα λεπτό. Ναι. Όπως επίσης και η αλλαγή, κάθε αλλαγή θα έχει...
0: 10 δευτερόλεπτα να βγει ο παίχτης ο οποίος αντικαθίσταται.
1: 10 δευτερόλεπτα, ναι.
0: Αλλιώς
1: ναι,
0: θα μένει ένα λεπτό έξω και αυτός το παιχνίδι.
1: Ναι. Αυτό.
2: Για το πρόβλημα του ΜΕΙΤΕ, είναι κάτι που θα μπορεί να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά με την ξεκούραση και μόνο μετά το τέλος του προαθλήματος. Δεν είναι σίγουρο, φίλε. Δεν είναι σίγουρο.
1: Δεν είναι σίγουρο ποιο.
2: Ότι θα αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά το καλοκαίρι με την ξεκούραση του ενός μήνα.
1: Γιατί τι εννοείς, μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί, είναι τόσο σοβαρότερο.
2: Ναι, δεν είναι ξεκάθαρα θετική η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Την έκανα την ερώτηση στους πιο αρμόδιους. Δεν είναι σίγουροι. Δεν είναι σίγουροι. Ο Κώστας, καταρχάς ο ΜΕΙΤΕ δεν έπαιξε ποτέ τέτοιο αριθμό αγώνων στην καριέρα του. Ετησίως. Τώρα που έπαιξε και σε αυτή την ηλικία βεβαίως, εμφανίστηκε το θέμα. Ο Κώστας κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένας αθλητής, ο Γκάλης, είχε τον δικό του δημοσιογράφο. Ολόκληρη ομάδα, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιον να περιγράφει τα παιχνίδια τους. Αισιχτήρ. Δηλαδή, ο φίλος ζητάει από τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που κατηγορούμε εμείς. Ότι δηλαδή συγκεκριμένες ομάδες έχουν συγκεκριμένους speakers στα παιχνίδια, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ παράξενο έως ύποπτο.
1: Και γιατί να έχεις συγκεκριμένο speaker, γιατί να έχεις?
2: Για να προστατεύει τα συμφέροντά του, εννοεί. Να μην είναι αντικειμενικός, αλλά να προστατεύει όπου χρειάζεται συμφέροντά του. Αυτό που κατηγορούμε.
1: Δεν ξέρω αν λέει αυτό ο φίλος, αλλά αυτό προκύπτει όταν θες να έχεις έναν μονίμως εκεί, ναι, σωστά.
2: Και τι χρειάζεται για τον ΜΕΙΤΕ δηλαδή, άρα να μην υπολογίζουμε τον παίχτη, μια ακόμα μεταγραφή εκεί. Είναι μεγάλο το θέμα, φίλε, εμείς δεν αποφασίζουμε, εκείνοι που θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις το καλοκαίρι έχουν τα δεδομένα όλα μπροστά τους. Το ΒΑΡ θα πρέπει να επεμβαίνει στο θέατρο των παιχτών που έχει κάνει το παιχνίδι γελίο, δεν χρειάζεται διακοπή. Αν ο ΒΑΡ διαπιστώσει θέατρο, κατευθείαν κίτρινο και ο διαιτητής ενημερώνει τον παίκτη. Η Arsenal κάνει μισό λεπτό να εκτελέσει ένα πλάγιο και θα μας πειράζει να ελέγχουν τα κόρνερ στο ΒΑΡ. Κάνει μισό λεπτό η Arsenal στα πλάγια.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
2: Μια σύγκριση Γουαρδιόλα Ενρίκε.
1: Πρέπει να εκτελεστείς από την άλλη πλευρά, ναι.
2: Και γιατί ο Πεπ έμεινε τόσα χρόνια στη City και όχι στην αγαπημένη του ομάδα. Τι σχέση έχει.
1: Δεν είναι αγαπημένη του ομάδα, η Μπάρτσα. Η Μπάρτσα.
2: Η Μπαρτσελόνα,
1: γιατί ήθελε νέα challenge, νέες προκλήσεις ήθελε και πολύ καλά έκανε. Ήθελε νέες προκλήσεις.
0: Όσοι δεν θυμούν τον Γκουαρδιόλα, όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα έμεινε ένα χρόνο μακριά από το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι έμεινε και στην Αμερική. Δηλαδή, όσο πιο μακριά γίνεται από το ποδόσφαιρο πριν πάει στην Bayern. Και επίσης η εικόνα του να πηγαίνει στην Μπαρτσελόνα έχοντας ακόμα μαλλιά και να φεύγοντας όντας πλέον εντελώς φαλακρός, ένα φαινόμενο που, Γιάννη, αν θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και με άλλους προπονητές Μπαρτσελόνα που έχουν πάει, ξέρω εγώ, μαύρο μαλλί, μια χαρά, ωραία, και έχουν φύγει ασπρισμένοι, ταλέποροι από την πίεση την οποία περνούν σε αυτό το σύλλογο προπονητές. Είχε και ένα τέτοιο δηλαδή ο Γκουαρδιόλα. Ένα διάλειμμα ενός χρόνου. Για να ξεφύγει μάλλον από όλη την κατάσταση πρώτα.
1: Ξέρεις, πήραζα τον Αντρέ μια μέρα που ήρθε στην προπόνηση. Τον πήραζα γιατί τον είδα πιο γκριζαρισμένο από ό,τι περίμενα να τον δω. Και τον λέω, δεν έκλεισες ούτε ένα χρόνο ακόμα και έχεις γκριζάρι. Τι θα γίνει μελλοντικά, τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν τον προσέξετε, έχει γκριζάρι.
2: Mm-hmm. Ορίμασε.
1: Ορίμασε ή αγχώθηκε πολύ φέτος. Γιατί το να είσαι απ' έξω δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο το να είσαι απ' έξω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ένα ακόμη μήνυμα. 37 βολέ του Ρώσου τερματοφύλακα στο πλάγιο για να κλείσει η δεξιά πτέρυγα στον Ολίσε. Μου θύμισε τον coach Παύλο Σερμπέση. Βγάλτε την μπάλα around να την έχουν στα χέρια. Τι θα την κάνουν, άντε να πάρουμε το μάτς. Είμαστε. Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα της πρώτης ώρας...
1: Πού τον είχες, ρε φίλε, τον Παύλο Σερμπέση, προπονητή? Για στείλε λίγο, γιατί κάτι μου λέει το όνομα. Ναι. Στείλε λίγο πού τον είχες, προπονητή.
2: 7 Μαΐου σήμερα. 7 Μαΐου του 24 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Τζαράς. Και εννοείται ότι κάθε φορά, όχι μόνο 7 Μαΐου τώρα βέβαια είναι η αλήθεια, πάρα πολλές φορές τον θυμόμαστε, τον αναφέρουμε. Πρώτα απ' όλα πολύ δικός μας άνθρωπος, κατά δεύτερο λόγο η πιο ξεχωριστή ίσως μορφή στα Ερτζιανά της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στα Ερτζιανά και όχι μόνο και της Θεσσαλονίκης. Έγραψε την ιστορία του, αγαπήθηκε τόσο πολύ, δεθήκαμε τόσο πολύ μαζί του. Μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ μας λείπει. Και εννοείται ότι τέτοιες ημέρες πολύ πιο έντονα τον θυμόμαστε. 7 Μαΐου, 2 χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε ο Νίκος. Και φυσικά τον θυμόμαστε, τον αναφέρουμε και τον θυμόμαστε για πάντα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν θυμόμουν την ημέρα. Το 7 Μαΐου, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που θυμάσαι ακριβώς όταν μαθαίνεις μια άσχημη είδηση, που είσαι, που βρίσκεσαι, τι κάνεις εκείνη τη στιγμή κτλ. Και επειδή εμένα αυτή την είδηση μου την μετέφερε η μαμά μου στην επίσκεψή μου στη Γερμανία την πρώτη φορά μόλις έχουμε μάθει για τη δική της ασθένεια και που ξεκινάει εκεί ένα δικό μου πολύ δύσκολο οικογενειακό εφτάμινο τέλος πάντων και μια πάρα πολύ χρονιά εν τέλει το 24 όπου χάνω βιολογική μαμά και επαγγελματικό πατέρα, γιατί ο Νίκος ο Τζαράς αυτό ήταν για μένα και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βλέπω σε πολλές περιπτώσεις φίλους να το θυμούνται και να το γράφουν κάτω από ένα βιντεάκι, από ένα reel, ξέρω εγώ, σε μια εκπομπή, από ένα live, από μια περιγραφή σε ένα παιχνίδι. Γιατί ήταν πραγματικά, για όσους δεν το ξέρουν ή για όσους δεν το θυμούνται, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που είχε κάνει έκανε και ένα σεμινάριο εκεί επί COVID με αρκετά παιδιά τα οποία θέλανε έτσι να δοκιμάσουν την τύχη τους στα media, στη δημοσιογραφία, στα new media, τα ηλεκτρονικά και όλη την εξέλιξη, στα social που υπάρχει κτλ. Από εκεί με ξεχώρισε και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδειξε το πόσο με πιστεύει όταν μου έκανε πρόταση να συνεργαστούμε. Του είπα ότι πρέπει να φύγω να κάνω το φανταρικό μου. Μου είπε ότι θα με περιμένει και πράγματι 9 μήνες από την πρώτη μέρα που βγήκα δηλαδή από το φανταρικό με περίμενε για να συνεργαστούμε και να είμαστε μαζί στο Μπρίμο. Φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος στη συνέχεια γνώρισα τον Σταύρο, μαζί γνωριστήκαμε Δημήτρη, με όλα τα παιδιά από τον Μπρίμο τότε και είναι η δική μου πόρτα σε αυτό το επάγγελμα. Και όταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο αγαπητός και έχει αφήσει τόσο σημαντικό στίγμα, τόσο ανεξίτηλο στίγμα σε αυτόν τον χώρο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε βάζει στα πράγματα, σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για αυτό το οποίο κάνεις και υπηρετείς.
1: Τι να πω κι εγώ τώρα για να σας πω την αλήθεια. Και εγώ δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Βασικά δεν θυμάμαι πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, ότι πέρασαν 2 χρόνια από εκείνη την ημέρα.
2: Τρίτη, τέταρτη μέρα του Πάσχα, κάπως έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, πιθανόν.
2: Εκείνη την εβδομάδα το Πάσχα ήταν.
1: Αλλά και εγώ θα σας πω ότι υπήρξε μια περίπτωση. Εγώ δεν θυμάμαι πώς τον έχω γνωρίσει. Δεν θυμάμαι πώς γνωριστήκαμε. Δεν έχω ιδέα, δηλαδή μπορώ να το θυμηθώ. Αλλά θυμάμαι ότι κάναμε πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι κάναμε την πρώτη εκπομπή που βγήκε στο YouTube, την έβγαλε ο Νίκος, έτσι. Mm-hmm. Και τη βγάλαμε μαζί. Όχι την πρώτη του. Βγάλαμε εκπομπές που κάναμε ανάλυση αγώνων, βέβαια με φωτογραφίες, με τον Νίκο. Από εκεί ξεκίνησε αυτή όλη η δουλειά. Και πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του σε σκέψεις, σε αντίληψη, σε ταχύτητα, σε φαντασία.
2: Το μυαλό του δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει άλλο τέτοιο μυαλό. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Δημήτρη, μαζί σου. Υπήρχαν ιδέες τις οποίες εσύ ούτε καν μπορούσε να τις φανταστείς. Και αυτός ήδη τις σχεδίαζε. Ναι. Βέβαια, το ντεζαβαντάζ του ήταν ότι βαριόταν και γρήγορα. Ίσως γιατί ήθελε να πάει στην επόμενη, στην επόμενη. Λέει, κατέκτησα, πώς λέει ο Ζήσης, κατέκτησα αυτή την πίστα, πάω στην επόμενη, πάω στην επόμενη. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ένας λόγος, ας πούμε, που νωρίς τον κούραζε όλο αυτό, νωρίς βαριόταν. Αλλά σαφώς και νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα μέσα της πόλης, δεν θα πω μόνο στο ραδιόφωνο. Εντάξει, έχει κάνει εκπομπή μόνο μουσική, έτσι. Θυμάστε, δεν θυμάμαι και πώς τη λέγανε. Μια βραδινή, 10-12. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Αλλά δηλαδή έκανε πολλά πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούσαν οι υπόλοιποι να τα φανταστούν. Σαφώς και είναι μια τεράστια απουσία, πολύ μεγάλη απουσία από το χώρο, από όλες τις πλευρές. Άφησε όμως παρακαταθήκη μεγάλη. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως λέει και ο Ανέστης, για τον ίδιο.
2: Ναι.
1: Αλλά άφησε παρακαταθήκη μεγάλη. Ναι, σωστά.
2: Θα το θυμόμαστε για πάντα. Είναι βέβαιο, είτε είμαστε στα μέσα είτε δεν είμαστε, θα το θυμόμαστε για πάντα για πολλούς πολλούς λόγους και λείπει πάρα πολύ. Πάμε στο διάλειμμα, κλείνουμε την πρώτη ώρα, επιστρέφουμε και με τη σημερινή επικαιρότητα, τα μηνύματά σας εδώ πάντα στο Football Factory.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Hoy renazco. Hoy soy nueva.

0: Δεύτερη ώρα για το Football Factory στον Flash, παρέα με την Intervetten, το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Στοιχηματικά σήμερα συνεχίζουμε με τα παιχνίδια του Europa League και του Conference League, επαναληπτική ημιτελική. Στο Europa, θα πάρουμε διοργάνωση προς διοργάνωση, Aston Villa, Nottingham Forest. Με την
1: όλα παράταση.
0: Nottingham να έχει κερδίσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι. 1.73 είναι ο άσος. 4.80 το διπλό. 3.75 το χ. Πρόκριση Nottingham 1.75. Πρόκριση Villa 2.10.
1: Νίκη Villa με ένα γκολ διαφορά.
0: Freiburg Braga. Στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η Μπράγκα με 2-1. Η Φράιμπουργκ, όλα παράταση ονοίστηκε τα 4.
1: Είναι τα παίζει μονά. Άμα πάνε 2 παράταση ή 3 παράταση, είσαι πληρωμένος.
0: Σε αυτό το ζευγάρι 1.77 έχει Φράιμπουργκ 4.80, η Μπράγκα 3.60 το Χ. Παρόμοιες οι αποδόσεις και με το άλλο. 2-10 πάλι να προκριθεί η Φράιμπουργκ, 1.75 η Μπράγκα, ακριβώς όπως είναι και στο άλλο ζευγάρι. Και μια ματιά στα του Conference League. Μισό λεπτάκι, πάτησα κάτι λάθος, ξαναπήγαμε στο Europa. Conference League, η Πάλας κρατάει το 3-1 του πρώτου αγώνα με την Σαχτάρ. Ήταν πολύ καλύτερη, μάλλον πολύ πιο αποτελεσματική η Πάλας. Και όποτε χρειάστηκε και πάτησε γκάζι την αναμέτρηση, την άφησε πίσω της στην Σαχτάρ. 1.65.
1: Σαχτάρ αίτητη εκτός έδρας.
0: 1.65 ο άσος, 4 το χ, 5.25 το διπλό. Η πρόκριση της Πάλας 1-0-1, της Σαχτάρ 15. Και το τελευταίο ζευγάρι, Στρασβούργο-Βαγεκάνο. 1-0 είχε κερδίσει η Βαγεκάνο στο πρώτο της παιχνίδι. Το Στρασβούργο έχει 2 απόδοση για άσο, 3.85 το διπλό, 3.45 η ισοπαλία, στο 2.45 η πρόκριση των Γάλλων, στο 1.55 η πρόκριση των Ισπανών.
1: Ωραία, αυτά το βράδυ μαζί με το μπάσκετ της ΑΕΚ που είναι σήμερα.
2: Να κάποια πω μηνύματα... λίγο πριν πείτε, πριν πεις τα μηνύματα Δημήτρη, να πω ότι όποιος έρχεται από τη Μουδανίων και προσπαθεί να μπει προς την πόλη, καλύτερα ή να βάλει έλικες στο αυτοκίνητό του και να σηκωθεί για να... ή να βρει κάποιον άλλο τρόπο για να πλησιάσει. Δεν πλησιάζεις από πουθενά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον περιφερειακό, είναι κατακόκκινος. Γίνεται παντού, πραγματικά παντού, το αδιαχώρητο. Γίνεται... δεν μπορεί να φύγει από πουθενά. Οπότε όποιος πλησιάζει τη Μουδανίων και πλησιάζει προς την πόλη, ας βρει έναν τρόπο να... αποφύγει, τι να αποφύγει, θα μου πεις, δεν πάει. Γι' αυτό είπα. Ας βάλει έλικες για να το σηκώσει να πετάξει. Βέβαια αυτό που είπα δεν ενδιαφέρει, ούτε από κάτω μπορείς να πας. Γιατί από εκεί πήγα. Αυτό δεν ενδιαφέρει κάποιους φίλους και ακροατές μας που βρίσκονται στη Σαντορίνη, γιατί δέχομαι και μηνύματα από εκεί. Και είναι και προκλητικά τα μηνύματα, γιατί είναι μηνύματα, φωτογραφίες, Σαντορίνη κτλ. Και λέει Football Factory και στη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε φίλε που μας ακούς, αλλά εντάξει, μην μας εκνευρίζεις.
0: Αλλά δεν σε ευχαριστούμε κιόλας για εκεί που είσαι.
2: Ναι, μην μας στέλνεις και μην μας εκνευρίζεις με τις φωτογραφίες που στέλνεις.
0: Έχει και αυτό το μουντό καιρό σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχει.
2: Έτσι. Ναι, σωστά.
1: Και πού να πάμε, ρε φίλε. Πω, τραγωδία. Πάμε να δούμε μηνύματα για τον Σερμπέση. Δύο μηνύματα. Ένας φίλος τον είχε στον Εθνικό Πειλέας. Ένας άλλος φίλος στη Λαμία. Έκανα το ρεπορτάζ, λέει, στην ομάδα τότε τέταρτη και τρίτη κατηγορία.
2: Στον Εθνικό Πειλέας, μπράβο, ναι. Ναι, από εκεί τον θυμάμαι. Από εκεί τον θυμάμαι κι εγώ.
1: Άλλος φίλος, θυμάται που έκανες αναλύσεις με φωτογραφίες ίσως στον Πλατανιά ή λίγο μετά.
2: Λίγο μετά, μπράβο, ναι, πολύ σωστά. Λίγο μετά όταν γύρισα, ναι, τότε ξεκίνησαμε με τον Νίκο. Πολύ σωστά θυμάται ο φίλος. Τότε έγινε, ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του Νίκου να φωνάζει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, πως θέλει επιτέλους ένα χαφ γρήγορο. Και όπως έλεγε, να μην τον προλαβαίνει το λιοντάρι ή τέλος πάντων να τον τρώει τελευταίο. Ένας άλλος τρόπος σκέψης πλήρως τεκμηριωμένος, γράφει ο Μπάμπης, και διεισδυτικός. Όταν την ολοκλήρωνε, δεν σου άφηνε περιθώρια να διαφωνήσεις. Δεν έβρισκες επιχειρήματα να διαφωνήσεις. Μια σχολή σκέψης από μόνη της θορυβώδης και βροντώδης.
2: Καλά, δεν σ' άφηνε κιόλας να επιχειρηματολογήσεις και πολύ, έτσι. Ειδικά όταν είχε...
1: Γιατί άμα είχες επιχειρήματα,
2: όταν θεωρούσε ότι είχε δίκιο και επιχειρήματα, ναι, δεν σ' άφηνε και πολύ να επιχειρηματολογήσεις. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο φίλος.

0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Όχι ότι έχει και πολλά πολλά η επικαιρότητα. Για τον, είπαμε, πιο σημαντική είδηση μέχρι στιγμής, ποδοσφαιρικά η τιμωρία της Λεωφόρου για το τελευταίο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λόγω κροτίδας που έπεσε προχθές στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που, όπως περιμέναμε, είχε το Χατσίδη από σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα. Άρα ο Χατσίδης, εφόσον βγάζει τρεις προπονήσεις την Κυριακή, λογικά θα είναι διαθέσιμος για να είναι στην αποστολή του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και να αποτελέσει άλλη μία λύση για τον προπονητή. Εκεί που πλέον ο ΠΑΟΚ στους μέσους επιθετικούς έχει 6 ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή ο Χατσίδης είχε μείνει μόνος του, θυμάστε,
1: Με τη Θέλτα.
2: Θυμάμαι σε ποιο μάτς, με τη Θέλτα έπαιξε ο Σάντσες, ο Μπιάνκο και ο Χατσίδης.
0: Ναι, το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό φέτος. Στο αποκορύφωμα, έτσι. Όπου πριν από λίγο έβλεπα αυτός ο άτιμος ο Φεβρουάριος που τα έφερε και όλα μαζί, είχε και 8 παιχνίδια, Δηλαδή, μήνας με λιγότερες ημέρες, είχε 8 παιχνίδια. Όλοι οι υπόλοιποι μήνες είχαν 6.
1: Αυτό σκεφτόμουν και τώρα που ο ΠΑΟΚ είχε να κερδίσει την Κυριακή. Κέρδισε μετά από ένα μήνα και 20 ημέρες, που σε αυτό το διάστημα, δηλαδή σε ένα διάστημα σχεδόν 50 ημερών, έπαιξε 4 μάτς.
0: Ναι.
1: Από τον Λεβαδιακό μέχρι τον Ολυμπιακό που κέρδισε ήταν 4 παιχνίδια. Αυτά τα οποία δεν κέρδισε ενδιάμεσα.
0: Γιατί η ζημιά μεγάλωσε το Φεβρουάριο και λόγω του συγκεκριμένου, το ότι είχε 8 μάτς σε αυτές τις ημέρες. Τέλος πάντων, αυτό είπαμε είναι ζήτημα που θα αναλυθεί περαιτέρω σίγουρα και από τον προπονητή και από όλους τους υπεύθυνους στην πορεία. Τώρα τι γίνεται, τώρα είναι οριστικά έξω ο Καμαρά, έξω ο Ντεσπότοφ, έξω ο Λόβρεν, γύρισε ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης που κάνει την προσπάθειά του, όπως από χθες λέμε, για την τελευταία εβδομάδα, για τα τελευταία 2 παιχνίδια με την ΑΕΚ εδώ στην Τούμπα και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι υπόλοιποι είναι ok, υγιείς. Για τον ΜΕΙΤΕ τα είπαμε, νομίζω ότι είναι το πιο σύνθετο θέμα που έχει να διαχειριστεί και τώρα ο προπονητής εν ώψη της τελευταίας εβδομάδας. Ποιος ξέρει τι θα αποφασίσει για τη διαχείρισή του. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να παίξει ο ΜΕΙΤΕ βασικός και στα 3 παιχνίδια, Κυριακή στο Καραϊσκάκι, Τετάρτη εδώ με την ΑΕΚ και την άλλη Κυριακή στη Λεωφόρο. Θα το ζυγίσει, θα το συζητήσει και μαζί του θα το σκεφτεί και θα πάρει την απόφαση ζυγίζοντας τα σύν και τα πλήν που έχει η παρουσία του ΜΕΙΤΕ αυτό το διάστημα. Ο Ολυμπιακός κάτι ενοχλεί, ο Τζολάκης είχε, δεν φαίνεται να είναι κάτι φοβερό. Από χθες ξέρουμε τους διαιτές. Πάμε σε ήσυχες μάλλον 2 μέρες προπονήσεων, έτσι ώστε την Κυριακή να δούμε άλλες 2 ματσάρες ταυτόχρονα, μάλιστα και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αλλά και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γενικά δεν έχει μεγάλες ειδήσεις αυτό το διάστημα, δεν έχουν μεγάλες ειδήσεις οι ομάδες. Σίγουρα γίνονται πράγματα, σίγουρα υπάρχει προεργασία και για προπονητές σε ορισμένους και για στελέχη και για παίχτες, εννοείται.
2: Κάτσε, τι προπονητές τώρα, εδώ λέμε για το πρωτάθλημα και εσύ μας πεις στους προπονητές.
0: Γιατί δεν ψάχνω γιατί ήθελα να προπονητή.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ή γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι βέβαιος.
2: Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Πριν πάμε εκεί, να πάμε, οκ, αλλά πριν πάμε, ναι. Έλεγα, το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον ΠΑΟΚ είναι νίκη στο Καραϊσκάκης και ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Σωστά.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Πάει 3 η διαφορά και έρχεται στην Τούμπα η ΑΕΚ. Okay. Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο, το οποίο εντάξει έχει και πιθανότητες. 10%, 5%, αλλά έχει πιθανότητες. Βέβαια, επειδή κουβεντιάζαμε νωρίτερα, οι 2 ισοπαλίες είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
2: Οι 2 ισοπαλίες. Mm-hmm. Το καλύτερο δυνατό για το πρώτο. Και ίσως είναι και λίγο πιο ρεαλιστικό από το πρώτο που ανέφερα, νομίζω.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα μπορείς να πας, αν θέλεις, να συζητήσουμε για προπονητές.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό, όλες μα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα τον απομακρύνει. Τώρα, βέβαια, όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν γίνεται να μην έχεις μια βάση για τον επόμενο.

0: δεν γίνεται να μην έχεις ένα σκεπτικό κάποιον υποψήφιο που είναι και κοντά. Η δική μου λογική αυτό λέει. Με τον Κοτσόλη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, πέρα από τον Αλαφούζο που αποφασίζει κτλ, ο Κοτσόλης να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και επίσημος τεχνικός διευθυντής. Ο Ολυμπιακός, ο κόσμος το έχει τούμπανο αυτή, κρυφό καμάρι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Μεντιλίμπαρ. Πολύ δύσκολα. Στην ΑΕΚ βεβαίως ο Νίκολτς είναι απόλυτα επιτυχημένος. Και στον ΠΑΟΚ, τι να πούμε τώρα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, τα έχουμε ξαναπεί. Από πλευράς ΠΑΟΚ και Σαββίδη, με τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα, δεν θα είναι έξυπνο να ανοίξει ζήτημα προπονητή, ειδικά όσον αφορά στο Λουτσέσκου. Τώρα αν ο Ρουμάνος προπονητής έχει άλλη διάθεση, άλλο σκεπτικό, πραγματικά δεν ξέρω, θα το δούμε το καλοκαίρι. Ο Άρης σίγουρα ψάχνει για προπονητή. Θα έχει αρκετές αλλαγές. Αφού τελειώσει όμως το πρωτάθλημα, 17 Μαΐου τελειώνουν οι μεγάλοι και λίγο αργότερα τελειώνουν και οι μικροί. Αποδόσεις έχουμε δει για τα play-out, έχουμε δει, Συνεχίζει ο Πανσεραϊκός να είναι τόσο outsider.
1: Για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου που
0: ναι,
1: έρχονται. Mm-hmm. Περίμενε. Outsider. Ο Πανσεραϊκός, ναι. Τα είχαμε δει, είναι στο 2.30 και φυσικά στο 3.30 παραμένει ο Πανσεραϊκός. Και 3.15 ισοπαλία στην Ίντερ Βέτεν.
0: Παράξενο. Ρεπορτάζ από Ισπανία. Ουχ. Τωρινό είναι αυτό, ρε εσύ. Αποκλειστικό της Μάρκα. Ακούς. Άκου τι γίνεται. Γιάννη, ακούς. Τι χάθηκε.
2: Ναι, ακούει, ναι. Ακούει, ακούει.
3: Γιατί δεν με ακούτε.
0: Δεν θα ακούω, το πω στον αέρα, άμα δεν είσαι στον αέρα.
3: Πες το. Στον αέρα είμαι, ακούω, παιδί μου.
0: Πω, τώρα το ανέβασε. Αποκλειστικό. Άκου.
3: Για ρίχτω. Ρίχτω.
0: Νέα σύγκρουση, νέο επεισόδιο μεταξύ Βαλβέρδε Τσουαμενή.
3: Ναι.
0: Ο Ουρουγουανός
3: νέο
0: χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάσταση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του συλλόγου. Πηγές από τα αποδυτήρια ανέφεραν στη Μάρκα ότι ο Βαλβέρδε αρνήθηκε το πρωί να δώσει το χέρι στον Τσουαμενή, δημιουργώντας νέο εχθρικό κλίμα, το οποίο κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο μετά το τέλος της προπόνησης. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μετάφραση είναι λίγο πρόχειρη, έτσι, χωρίς λέει η έγκυρη Μάρκα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, χωρίς πρόθεση από πλευράς Τσουαμενή, ο Φέντε υπέστη δυνατό χτύπημα που του προκάλεσε σκίσιμο και τον ανάγκασε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε σε έκτακτη σύσκεψη στα αποδυτήρια λίγα λεπτά μετά τον καυγά. Κανένας παίχτης δεν αποχώρησε από το αθλητικό κέντρο σε ένα πρωτοφανές επεισόδιο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Ρεάλ χαρακτηρίζεται από τεράστια ένταση, νευρικότητα, διαφωνίες και η γενικότερη αίσθηση ότι έχει ξεφύγει.
3: Πω.
0: Τώρα είναι πρώτο θέμα στη Μάρκα.
1: Σαββατοκύριακο είναι κλασικό.
2: Εσύ τα μετέφρασες όλα αυτά.
0: Πρόχειρα, ναι.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Γιατί αμφισβητείς τη μετάφραση.
2: Όχι, ρε.
0: Όχι, αμφισβητείς το γεγονός.
2: Κοίταξε, το γεγονός μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένο.
0: Σου λέω, είναι πρώτο στη Μάρκα. Είναι πρώτο θέμα στη Μάρκα. Οποία Μάρκα δεν είναι απέναντι στη Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
3: Η Μάρκα δεν αμφισβητείται, όχι. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι.
0: Για Ρεάλ.
3: Δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα ήταν αντίθετο στα θέλω του Πέρεθ. Ναι.
0: Δηλαδή ο Τσουαμενί έστειλε στο νοσοκομείο το Βαλβέρδε. Και το μόνο το οποίο προκαλεί το γέλιο είναι το σχόλιο της Μάρκα ότι δεν είχε πρόθεση.
3: Ήτανε...
1: Πάντως Βαλβέρδε θα ποντάραμε.
3: Είναι σαν το χέρι, ρε. Είναι σαν το χέρι.
1: Πριν τον καυγά.
0: Ναι.
3: Είναι σαν το χέρι. Έχει πρόθεση το χέρι στην περιοχή ή δεν έχει.
0: Και όταν στέλνει τον άλλο στο νοσοκομείο, Γιάννη.
3: Όταν στέλνει τον άλλο.
0: Ναι.
3: Επειδή είναι Ουρουγουανός.
1: Γιατί με τον Βαλβέρδε δεν έχει την αίσθηση και ότι. Και λίγο...
0: Μεγάλο πλήγμα για την Ουρουγουανή ποδοσφαιρική κοινότητα.
1: Πα στον πόλεμο, ρε παιδί μου, με τον Βαλβέρδε, με αυτή την έννοια.
0: Δεν πα πλέον. Πλέον δεν πα.
3: Ο άλλο είναι σαν ντουλάπα όμω. Και ο άλλος είναι σαν ντουλάπα, δεν είναι κανένα παιδάκι ο Τσουαμενί. Τι συζητάμε, ε? Μπράβο ρε Φλωρεντίνο, καλά τα κάνεις, τα αποδυτήρια μια χαρά τα κρατάς.
1: Άθελα το.
3: Άθελα το όμως, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή αν έστειλες άσο και over 3,5.
1: Μπαρσελόνα.
3: Γιατί αυτό περίμενες εσύ για να βάλεις άσο. Έλατε. Και over 3,5.
0: Όχι, μην τυχόν τους εισπυρώσει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ μήπως.
3: Κοίταξε, να τους εισπυρώσει. Εντάξει, είναι και εγωισμός στον
1: παίκτη. Είναι
0: για να μην φάνε πολλά. Για να μην φάνε πολλά.
3: Ναι, είναι και εγωισμός στον παίκτη. Αλλά κάτσε, δες τα στατιστικά τα τελευταία χρόνια και αποφάσισε. Πού πήγαν τα μάτς, σε τι σκορ πήγανε. Εκεί δεν πήγαν, στο over 3,5 πήγε σίγουρα. Άσος και over 3,5, γιατί και η Real μπορεί να βρει γκολ. Είναι ένα σημείο που παίζεται λογικά. Λογικά παίζεται, όχι παράλογα. Και πριν το παιχνίδι να το δεις, είναι ένα σημείο που παίζεται εύκολα και δεν ξέρω και τι απόδοση θα έχει. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, είναι... τώρα έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με την Μπαρσελόνα να είναι... να εξασφαλίζει μαθηματικά τον τίτλο, το κάνει και με ισοπαλία στο μεταξύ. Διατηρώντας αυτή την απόσταση. Το φαβορί είναι η Μπαρσελόνα, όπως και να το κάνουμε. Κάτσε να δούμε απόδοση. Ρεάλ, Μπάρτσα Ρεάλ. 1,83 ο άσος στην Ιντερβέτεν, 4 το διπλό, 3,95 το χ.
3: Δες το over 3,5 και άσο όμως. Γιατί αυτός είναι καλός στοιχηματισμός.
1: Το over 3,5 έχει ένα 65 μόνο του.
3: Και άσο, αφού έχει 1,85 ο άσος, 1,85 είναι πίσω τι έχει.
1: 83, ναι.
3: Πώς θα πάει. Αυτό πότε είναι το μεταξύ, τι ώρα είναι το Σάββατο.
0: Κυριακή μήπως είναι.
1: Yeah, δεν μπορώ να το δω τώρα Γιάννη, για να κάνω...
3: Δεν πειράζει.
1: Ναι, άστο.
3: Πότε είναι, Σάββατο ή Κυριακή.
1: Είναι 10 Κυριακή. Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ.
3: 10 το βράδυ της Κυριακής.
1: Σωστά.
3: Και τι έχουμε εμείς την Κυριακή εκείνη την ώρα. Τίποτα.
0: Θα έχουν τελειώσει τα δύο δικά μας.
3: 7.30 ναι. 9 και τέταρτη, 9.30 ναι. Θα πιούμε και αυτό το ποτήρι. Τι να κάνουμε. Θα το πιούμε. Και αυτό το ποτήρι, όπως τόσα στο παρελθόν. Τι έκανε, αυτό είναι το
0: ποτήρι. Ωραία, μόλις τώρα βγήκε και αυτό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
1: Στο νοσοκομείο.
3: Δεν είχε πρόθεση, παρόλα αυτά δεν είχε πρόθεση. Δεν είχε πρόθεση. Αυτό μένει στο τέλος, ότι δεν είχε πρόθεση ο Τσουαμενί να τον... Εντάξει, μπορεί να γλίστρησε, ρε. Δηλαδή αυτοί μάλωσαν και συνέχισαν να ξαναμαλώνουν και
1: Γιάννη,
3: σήμερα.
1: Δεν σου έχει τύχει να περπατάς, να σκοντάψεις και να πέσεις στον πουνίδι κάποιου. Δεν σου έχει τύχει.
3: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είχα κάτι.
1: Τυχαίνουν αυτά, συμβαίνουν καμιά φορά στον δρόμο, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, μέχρι τώρα δεν είχα κάτι τέτοιο. Όχι. Ευτυχώς.
0: Κάτσε να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Γιατί μας αναστάτωσες.
3: Ποια κίνηση να δεις, φίλε. Μπες να δεις την κίνηση στους δρόμους.
0: Αραίωσε λίγο περιφερειακός. Δεν είναι κατά κόκκινο.
3: Αραίωσε. Ναι, δεν είναι.
0: Είναι κόκκινο στο ξεκίνημα. Εκεί στο νοσοκομείο,
3: ναι.
0: Μιλάμε για ανατολικά, έτσι.
3: Ανατολικά.
0: Και κοκκινίζει πάλι εκεί Τριανδρία. Μάλιστα. Δεν
3: στο,
0: μπορεί, ρε φίλε.
3: Στους χάρτες της Google το βλέπεις.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι αξιοπιστή.
0: Δεν μπορεί.
3: Ναι. Τι εννοείς, δεν μπορεί κάποια στιγμή θα ανοίξει. Για κάποια στιγμή θα ανοίξει.
0: Ναι, δεν
3: απλά
0: γίνεται.
3: Εγώ μιλούσα για εκείνη την ώρα. Και εγώ τώρα κατάφερα και έφτασα σπίτι. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαι στον δρόμο.
0: Έχεις κάτι νεότερο για το μετρό της Καλαμαριάς, πότε θα παραδοθεί.
3: Α, ναι, διάβασα τον κύριο Ταχιάο. Διάβασα τον κύριο Ταχιάο.
0: Πότε πήγε τώρα.
3: Βασικά τώρα να σας πω, συγγνώμη, ότι έκανα μία ώρα περίπου. 3,5, 4,5, μία ώρα στα μαξίμια. Μέχρι τον Αύγουστο θα είναι σε λειτουργία.
0: Ωραία.
3: είπε ο κύριο Σταχιά. Βέβαια, εντάξει.
0: Θα την προλάβουμε την έκθεση.
3: Και δάνει. Για να μην λέμε. Εντάξει, μην είμαστε μόνο επικριτικοί. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι είμαι πρώτος επικριτικός επί της κυβερνήσεως, έτσι.
0: Είσαι.
3: Είμαι. Οι φίλοι μου λένε ότι είμαι υπερβολικός, γιατί έχω και αρκετούς δεξιούς. Λένε ότι είμαι υπερβολικός καμιά φορά. Μπορεί. Νομίζω ότι η βιασύνη να τοποθετήσουν ημερομηνίες τους κάνει να θέτουν εν αμφιβολία τα μέτρα ασφαλείας. Δεν το λέω επειδή μου κατέβηκε, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ένα-δυο ανθρώπους που εργάζονται στο έργο. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Αυτό της Καλαμαριάς ήταν για Νοέμβριο του 25, πήγε για Άνοιξη του 26 και πάει για Σεπτέμβριο του 26.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και οι σταθμοί πρέπει να είναι εντελώς ανέτοιμοι, έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα στους σταθμούς.
3: Δεν ξέρω, τέτοιες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.
0: Έχω δει ρεπορτάζ και στο The Opinion, είδα ρεπορτάζ.
3: Α, είδες, οκ.
0: Αυτοψία.
3: Είναι έγκυρο το ρεπορτάζ του The Opinion.
0: Όπως της Μάρκα.
3: Οπότε πάει για... Όπως και της Μάρκα, ναι. Οπότε πάει για Αύγουστο το μετρό. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να πω, χωρίς πάλι να γνωρίζω από τέτοιου είδους έργα, ότι η κατάσταση με το flyover δείχνει να πηγαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Θα μου πεις, ναι. Που ξέρεις ρε φίλε πότε θα ολοκληρωθεί. Οκ. Okay. Απλά λέω ότι δείχνει να είναι σε ικανοποιητικά. Όταν βλέπεις να δουλεύει και Σαββατοκυριακό. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δουλεύει και Σαββατοκυριακό. Εντάξει, βλέπεις μια πραγματικά ένα έργο να τρέχει.
0: Α, με αφορμή αυτό, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί.
3: Για πες.
0: Υπάρχει ακροατής μας, αλήθεια το λέω, που γνωρίζει επακριβώς από πού ξεκινάει ο flyover, πού τελειώνει και τι ακριβώς ενώνει.
3: Ξεκινάει.
0: Ξέρετε
3: από
0: εσείς.
3: Μετά το 424, δεν ξεκινάει από εκεί, δεν θα αρχίσει να ανεβαίνει ο flyover. Από το 424 το νοσοκομείο του Παπαγιουργίου, ναι, ναι. Το 424 λοιπόν εκεί.
0: Που τελειώνει.
3: Στην περιοχή της Πολύχνης. Και θα κατέβει ναι. Μετά το τούνελ, το οποίο βέβαια πλέον δεν υφίσταται.
1: Στην έξοδο της Πηλαίας δεν είναι. Εκεί.
3: Ναι, ναι, εκεί. Εκεί. Και βέβαια οι λωρίδες εκεί μετά θα είναι 4 ανακατεύθυνση και όχι 3 όπως ήταν. Δηλαδή με το που θα κατέβει ο flyover στην έξοδο της Πηλαίας, πριν βέβαια την αερογέφυρα του πανοράματος, σαφώς, δηλαδή μετά το τούνελ που πλέον δεν υφίσταται, θα κατέβει εκεί, θα υπάρχουν 4 λωρίδες. 2 οι από κάτω και 2 αυτές που θα έρθουν από πάνω θα συναντάνε 4 λωρίδες ανακατεύθυνση. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, παίρνει πλάτος και από τις δύο πλευρές ο δρόμος. Τουλάχιστον έτσι άκουσα μια μέρα που.
0: Θα ξεκινάει από το Παπαγεωργίου και θα κατεβαίνει στην Πηλαία.
3: Ναι, ακριβώς. Θα ξεκινάει από το Παπαγεωργίου και θα κατεβαίνει στην Πηλαία. Ναι. Γιατί εσύ έχεις άλλη ενημέρωση από αυτό.
0: Δεν έχω, όποιον και να ρωτώ, δεν έχει απόλυτη εικόνα. Υπάρχει σχόλιο στο ρεπορτάζ της Μάρκα από κάτω, Γιάννη. Ισπανού. Mm-hmm. Που δεν τον λες και τρολ. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε ότι μία πτώση του Βαλβέρδε μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ είναι πέναλτι. Για τη Ρεάλ.
3: Πόσα έχει πάρει φέτος η Ρεάλ?
0: Δεν ξέρω.
3: Άμα δεν ξέρεις. Έξυπνος ο φίλος, πολύ έξυπνος. Φαντάζομαι είναι μπάρτσα.
0: Θυχτικές.
3: Δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Μπορεί να είναι ατλέτικο, ρε φίλε, γιατί πρέπει να ανακατευθεί αν μπάρτσα.
3: Μπορεί να είναι ατιτλέτικο, ναι, εντάξει.
1: Ατιτλέτικο.
3: Ναι, ατιτλέτικο. Ναι, μπορεί να είναι, βεβαίως.
1: Μπορεί να έχει τάφε.
0: Με αυτή τη φοβερή είδηση ότι ο Τσουαμενή έστειλε το Βαλβέρδε στο νοσοκομείο σε επεισόδιο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Football Factory με την πίτσα Ραφαέλ. Την φοβερή αυτή πίτσα με τα ολόφρεσκα υλικά της στα τέσσερα καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά και το υπερπλήρες μενού της ποιοτικά και ποσοτικά σε ό,τι και αν διαλέξετε, που είναι γευστικότατο. Ιντερβέτεν με αποδόσεις για όλα τα παιχνίδια, καζίνο, live καζίνο, δώσαμε εικόνα για αρκετά μάτς, δώσαμε και για play out και για το El Clásico της Κυριακής και για τα σημερινά σε Europa και Conference League, βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τι έγινε?
1: Από την ώρα που κλείσαμε δεν σταμάτησα να γελάω. Ο Δημοσθένης γράφει τέτοιο φτύσιμο στα μηνύματά μου. Ούτε το μαράκι στη Δευτέρα Λυκείου. Sorry φίλε. Γυρίζω πίσω, τον βρίσκω.
0: Το μόνο που λογικά δεν θα ήθελε και να διαβαστεί από αυτά που έχει στείλει, έτσι.
1: Καλησπέρα. Μετά το χθεσινό ερώτημα για τον Δεσπότοφ που δεν διαβάσατε, μάλλον κατά λάθος, σαν το χτύπημα του. Φίλε, θα διαβάσουμε και το χθεσινό σου, ρε. Επειδή είσαι ωραίος, θα διαβάσουμε, θα βρω και το χθεσινό. Ερώτηση στον κύριο Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
1: Το καλοκαίρι στην αρχή της προετοιμασίας ο Πέλκας γύρισε νωρίτερα για αυτή, ενώ είχε παραπάνω μέρες άδειας για να ξεκουραστεί μετά την εθνική. Αυτός ξεκουράστηκε λιγότερο και επέστρεψε στις προπονήσεις, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει περίπτωση εξαιτίας αυτής της απόφασης να έβγαλε τόσα μυϊκά? Έπρεπε η ομάδα να τον πει ξεκουράσου και έλα τότε που πρέπει?
2: Όχι, δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που έκανε ο Πέλκας το έκανε γιατί ίσως είχε κάποιο έλλειμμα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και ξεκίνησε, γιατί προερχόταν και από τραυματισμούς, και ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς για να φτιάξει αυτό το κομμάτι. Δεν είχε μεγάλες επιβαρύνσεις. Το πρόβλημα του Πέλκα ξεκινάει, σας το έχω ξαναπεί, ότι εντάξει, έχει μια ευαισθησία στη μέση του και μερικές φορές το χτυπάει, ας πούμε. Αλλά όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Χθες ο καλός μας φίλος Δημοσθένης έγραψε για τον Ντεσπότοφ ότι πέρσι και ο καιρό είχε ένα πρόβλημα, δεν πήγε στην εθνική. Αν θυμάμαι καλά, λέγανε ότι χρειάζεται χειρουργείο. Αν είναι το ίδιο και αν υπάρχει περίπτωση λόγω του προβλήματος που είχε από πέρυσι να έβγαλε τόσα μυϊκά φέτος. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Αυτό τώρα το πρόβλημα χαμηλά στην ποδοκνημική και στο κότσι που λέμε δεν μπορεί να είναι θέμα μιας-δύο εβδομάδων ή ενός μήνα. Σίγουρα υπάρχει καιρό. Σίγουρα υπάρχει καιρό. Και δεν είναι παράλογο να πεις ότι ένα τέτοιο πρόβλημα δεν σε αφήνει να γυμναστείς καλά και μπορούν κάποιες μυϊκές ομάδες να γυμνάζονται λανθασμένα. Δεν ξέρω την απάντηση.
2: Όχι λανθασμένα, πάντως... όχι λανθασμένα, αλλά ότι μπορεί να επιβαρύνονται κάποιες μυϊκές ομάδες περισσότερο, γιατί εσύ προσπαθείς να προστατεύσεις τον τραυματισμό σου, αυτό μπορεί να συμβεί. Θα σας το πω απλά. Παθαίνεις ένα διάστρεμα μόνος σου, περπατάς στο πεζοδρόμιο, γυρίζεις το πόδι σου. Ξεκινάς να περπατάς μετά όταν μπορείς να αρχίσεις να το πατάς το πόδι, φαντάζομαι το... Δεν το πατάς όμως κανονικά, πατάς λίγο και ξαναπάς στο δεξί.
1: Ναι.
2: Στο δεξί. Το φαντάστηκα ότι στο αριστερό παθαίνεις το διάστρεμα. Πατάς ξανά στο άλλο, πηγαίνεις στο άλλο. Σαφώς και επιβαρύνεις περισσότερο τους μύες του δεξιού ποδιού, κυρίως τους γλουτιαίους κτλ. Το να. Κάπως έτσι φανταστείτε το. Ότι μπορεί, ναι, προσπαθώντας να προστατεύσεις ένα τραυματισμό σου, να επιβαρύνεις άλλες μυϊκές ομάδες. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα βγάλεις και τραυματισμό απαραίτητα. Αλλά το ότι επιβαρύνεις κάποιες μυϊκές ομάδες και αν μετά χρειαστεί μια υπερέκταση, ένα sprint επαναλαμβανόμενο, μια γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση, ένα άλμα που δεν πατήσεις καλά κτλ., μπορεί να σου βγάλει μετά πρόβλημα και τραυματισμό.
1: Ναι. Πάντως τα πολλά μυϊκά σε ένα ποδοσφαιριστή σίγουρα κάτι κρύβουν. Σίγουρα μπορείς να βρεις και να το βρεις αυτό που φταίει. Στον ΠΑΟΚ για το Γιακουμάκη ακούσατε τύπο Λουτσέσκου προχθές. Για την τελευταία θλάση. Η πρώτη θλάση είναι προφανώς γιατί έπαιζες ανάλογο. εκείνη την περίοδο και έπαιξε και πολύ. Και η δεύτερη, ότι μετά το διάστρεμα επέστρεψε, χτύπησε στον ώμο, δεν γυμνάστηκε καλά, έπαθε τη θλάση. Ο Κωνσταντέλιας, δύο θλάσεις στην ίδια μυϊκή ομάδα. Ο Ντεσπότοφ, πολλές. Ο Πέλκας, υπάρχει εξήγηση. Τώρα, φίλε, εσύ που γράφεις για τον ΜΕΙΤΕ, ότι είσαι σίγουρος και αυτά, είναι σοβαρά ζητήματα για να κάνουμε εκτιμήσεις τώρα για τα θέματα υγείας κάποιων παικτών. Όπως φυσικά είναι και σοβαρό θέμα για τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε ξαναπεί όμως, για τον ΜΕΙΤΕ ειδικά. Σοβαρό θέμα για τον ΠΑΟΚ να ξανασκεφτεί. Όχι απαραίτητα τη συνεργασία μαζί του, που στο κάτω-κάτω λογικά έχει ανανεωθεί και αυτόματα, αλλά το ρόλο του.
2: Ναι, ναι.
1: Τα παιχνίδια του. Ανέστη, μπορείς να, να το βρεις σε συντομία πριν πάμε. Τα παιχνίδια ετησίως του ΜΕΙΤΕ τα τελευταία 10 χρόνια.
2: Βέβαια μπορεί.
0: Μπορώ, βεβαίως.
1: Για να και φανεί εύκολα πόσα παραπάνω έχει φέτος. Και μάλιστα σε πυκνό διάστημα, μέχρι το Φεβρουάριο, πόσα μάτς έκανε. Για να βγει αυτό το θέμα που, τέλος πάντων, υπάρχει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το μπασκετικό. Σήμερα 10 η ώρα είναι το Μάλαγα ΑΕΚ. Η Μάλαγα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι βαθμολογικά στο πρωτάθλημα Ισπανίας μαζί με την Μπιλμπάο. Αν παίζει κάποιο ρόλο για τη δυναμική, έτσι. Είναι η ημιτελικός Champions League, αυτό που η ΑΕΚ παίζει στην Ισπανία με την, στην έδρα της Μπανταλώνα γίνεται η διοργάνωση, με τη Μάλαγα η οποία είναι η κάτοχος και την κέρδισε την ΑΕΚ πέρυσι εδώ. Είναι λοιπόν ντεφορμέ η Μάλαγα, η ΑΕΚ okay, έχει όλες τις λύσεις, 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι από την Κοσμοτέ. Πέρυσι τελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση πήγε μόνο ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Για να δούμε φέτος. Και φέτος πήγε ο ΠΑΟΚ, το χάσε. Να δούμε αν θα πάνε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Άστον Βίλα Νότιγχαμ. Πρώτο μάτς το κέρδισε η Νότιγχαμ που είναι σε καλή φάση με 1-0, με πέναλτι. Η Άστον Βίλα σαφώς είναι καλύτερη ομάδα, αν δούμε και το πρωτάθλημα της Αγγλίας, αλλά έρχεται από 3 ήττες και από την Τότεναμ προχθές και την Νότιγχαμ και τη Φούλαμ, ενώ η Νότιγχαμ έρχεται από 5 νίκες. Σοπαρε 5 νίκες η ομάδα του κυρίου Βαγγέλη.
2: Ποιον έχει προπονητή είπαμε, γιατί δεν θυμάμαι
0: τον
1: ποιον έχει προπονητή.
0: Έλα, πώς το λένε, και από τον Ολυμπιακό έχει περάσει, τον Περέιρα. Περέιρα. Ναι, Περέιρα.
1: Ναι.
2: Ποιον, τον Βίτορ Περέιρα, ένα μουσάκι εκεί περίεργο. Εκείνο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Βίτορ Περέιρα.
0: Αυτόν εδώ τον θυμάμαι από ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός με το Χάρα. Με το χέρι του, Χάρα και τους πανηγυρισμούς που έκανε μπροστά στους φίλους της ΑΕΚ. Νομίζω η ΑΕΚ είναι β' κατηγορία ακόμα και παίζουν οι ημιτελικά και ο Ολυμπιακός προκρίνεται με ένα γκολ αυτό του Χάρα που ήταν πολύ αμφισβητούμενο αν είχε μπει με το χέρι ή όχι. Και είχε κάποιους προκλητικούς πανηγυρισμούς τότε ο Περέιρα στο ο ΆΚΑ. Λοιπόν, ΜΕΙΤΕ, από 16-17 και μετέπειτα, μία δεκαετία, με αρκετές διαφορετικές ομάδες, να το πάμε πότε, από τώρα προς το τότε ή από τότε,
1: ναι,
0: προς τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, από τώρα.
0: Φέτος, 39 συμμετοχές, πάνω από 3.000 λεπτά.
1: Και αυτό μέχρι το Φεβρουάριο, άντε και δύο τώρα, ας πούμε, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, να σημειώσουμε, γιατί το είπα και νωρίτερα στο Foxbet, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 53 μάτς φέτος. Άρα ο ΜΕΙΤΕ έχει χάσει 14. Ο Ντέλιας έχει χάσει 16. Ο Ζίβκοβιτς έχει χάσει 12. Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
0: Πέρυσι, 12 συμμετοχές, 662 λεπτά. Την σεζόν του πρωταθλήματος, 42 συμμετοχές, 2.967 τα λεπτά. Σχεδόν 3.000. Σε παραπάνω συμμετοχές, από ό,τι έχει μέχρι τώρα φέτος. 22-23, 35 συμμετοχές στην Ιταλία με την Κρεμονέζε. 2.700 και τα λεπτά του.
1: 20... Άρα μοιρασμένα.
0: 21-22, Πορτογαλία με την Μπενφίκα. 27 μάτς, 1.300 λεπτά.
1: Τρέχα γύρευε.
0: 20-21, Μίλαν Τωρίνο. 37 παιχνίδια, 2.067 λεπτά.
1: Μια χαρά.
0: 19-20, Τωρίνο. 40 παιχνίδια, 2.700 τα λεπτά.
1: Καλό.
0: 18-19.
2: Πόσο χρόνο ήταν τότε? 23-24, ναι.
0: 18-19, 38 παιχνίδια, Τωρίνο, 2.800 τα λεπτά. Γεμάτη σεζόν στην Τωρίνο. 17-18, Γαλλία, Μονακό και Μπορντό. 22 μάτς, 1.500 λεπτά, 1.600 σχεδόν. Mm-hmm. 16-17, στο Βέλγιο με τη Ζούλτε Βάρεγγεμ, 46 παιχνίδια, 4.011 λεπτά.
1: Ωρίς, το ρεκόρ. Άρα τις πιο πολλές χρονιές από τις τελευταίες, έκανε ρεκόρ λεπτών όσα φέτος στον ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο. Κάπως έτσι είναι η αναλογία. Έφτανε τα 3.000 λεπτά σχεδόν σε κάποιες χρονιές, αλλά σε όλο το δεκάμηνο. Εδώ το έφτασε μέχρι τον Φεβρουάριο και σαφώς και πιο μεγάλο σε ηλικία. Το θέμα του βεβαίως είναι σύνθετο, φυσικά έχει αναλυθεί και θα δούμε τις αποφάσεις που θα πάρει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο κέντρο, γιατί αυτό είναι το θέμα. Πέρα από την αριστερή πλευρά, πέρα από το στόπερ, πέρα από το Γιακουμάκι ως φορ, όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε ξαναπεί και στα οποία ο ΠΑΟΚ ψάχνεται. Λοιπόν,
2: μία ερώτηση. Ναι. Sorry. Α, ολοκλήρωση είναι και θα τα κρατήσω για το τέλος. Ναι,
1: Φράιμπουργκ Μπράγκα. Στο πρώτο μάτσι η Μπράγκα έχει κερδίσει 2-1 στο τέλος. Έτσι. Οι Γερμανοί προχθές έπαιζαν με την Wolfsburg, έφεραν 1-1. Ο Σουζούκι επιθετικός δεν παίζει. Ένα στόπερ επίσης δεν παίζει. Η Μπράγκα έχει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Δεν παίζουν οι αμυντικοί, Μπι, Μπάρισιτς, Νιακατέ, η Μέση, Ροντρίγκες, Μαρτίνεθ, ο αρχηγός Όρτα. Έχει αρκετές απουσίες η Μπράγκα. Είπαμε για Άστον Βίλα Νότιχαμ, Φράιμπουργκ Μπράγκα, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Η γνωστή Ράγιο, που δεν έχει τον Ίνιγκο Πέρεθ και τον Λουίς Φελίπε, και το Στρασβούργο Γκάρι Ονίλ, ο προπονητής. Στον Φόρ έχει δύο απουσίες, ο Εμεγκά και ο Πανιτσέλη. Εντάξει, όλα είναι στο όριο, οι παρατάσεις είναι αρκετές πιθανές, αρκετά πιθανές λέω εγώ, θα τα δούμε. Και για τη Σαχτάρ είπαμε ότι δεν χάνει εκτός έδρας και σκοράρει και συνέχεια εκτός έδρας κυρίως. Γιάννη, τι θέλεις να πεις?
2: Επειδή διαβάζω λίγο τις λεπτομέρειες του περιστατικού εκεί, ήθελα να πω όχι για αυτό το περιστατικό, αλλά...
1: Είδες που πιάσαν τον Εμπαπέ να βγαίνει γελώντας? Το είδες?
2: Όχι. Όχι, δεν είδα αυτό, αλλά... σκεφτόμουν, καιρό το σκέφτομαι βέβαια, για όλους αυτούς τους... Όχι μόνο αυτού του επίπεδου τους ποδοσφαιριστές, αλλά γενικότερα τους ποδοσφαιριστές, ειδικά τους νεαρούς. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε μία φούσκα. Η φούσκα αυτή είναι ότι είναι όλοι ταλαντούχοι, ότι έχουν ταλέντο. Ξεκινάνε οι ομάδες να τους προστατεύουν, οι οικογένειες το ίδιο, γιατί βλέπουν ίσως το μέλλον ευίωνο και για τα παιδιά και για τους ίδιους βέβαια. Πολύ γρήγορα κοντά τους γραφεία εκπροσώπησης, πολύ γρήγορα κοντά τους κι άλλος κόσμος. Πολύ γρήγορα έρχονται τα επαγγελματικά συμβόλαια, χωρίς να το αξίζουν απαραίτητα όλοι, αλλά έρχονται για να προστατευτούν οι ομάδες από την πιθανότητα να τους χάσουν. Και στην ουσία αυτά τα παιδιά μεγαλούν σε μια φούσκα που καλομαθαίνουν, δεν έχουν μάθει πολύ συχνά να ακούν το όχι, να αισθάνονται την απόρριψη, να μπουν σε μια διαδικασία σύγκρισης κτλ. Αυτό, επειδή είναι σε ηλικία που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, αν κάποια στιγμή αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια, πώς να το πω, θέματα που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν εύκολα, η αντίδρασή τους τις περισσότερες φορές είναι η λάθος αντίδραση. Το ζω καθημερινά. Και γι' αυτό με προβληματίζει. Τώρα, εγώ το πάω πιο βαθιά το γεγονός αυτό από ένα περιστατικό που έγινε στα αποδυτήρια και το πάω πιο βαθιά. Γιατί να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ας πούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ καλομαθημένοι. Ξαναλέω, ζουν σε μια φούσκα. Και οι άτυχοι, ξέρετε ποιοι είναι? Οι άτυχοι είναι αυτοί που η φούσκα σκάει όταν είναι ακόμα νωρίς και δεν έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους. Εκείνοι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, πολλοί από αυτούς που δέχονται μόνο τα θετικά σχόλια και την θετικότητα από όλους, δεν μεγαλώνουν σε μια πραγματικότητα. Δεν μεγαλώνουν σε ένα ρεαλιστικό κόσμο. Ίσα-ίσα ακριβώς το αντίθετο. Και όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Σε μια φούσκα, για παράδειγμα, μεγάλωσε ο Τσιτσιπάς. Βλέπετε τα προβλήματα που έχει και ο ίδιος. Αυτό είναι ένα κοινωνικό βασικό θέμα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Και αυτό θα πρέπει να. Γιατί και οι ομάδες δίνουν τα πάντα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σηκώνουν το τηλέφωνο στα 16 τους χρόνια, στα 17 τους χρόνια, και θα πάρουν τον ατζέντη γιατί τους κοίταξε στραβά, ας πούμε, ο φροντιστής ή ο τέτοιος στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Γιατί χειρότερο θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός. Θα χειροτερεύει. Δεν έχουμε πλέον ποδοσφαιριστές που είναι. Δεν έχουμε. Στο βαθμό που θα έπρεπε. Μαχητές. Τι κοιτάνε. Πάω στην προπόνησή μου, αυτό να πάω, να βγω, πάω για ένα φαγητό, να πάω. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Μάλλον όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το μετά. Νομίζουν ότι πάντα θα είναι έτσι. Ενώ δεν θα είναι. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, δεν ξέρω τώρα, δεν άκουσα στην αρχή. Αναφερθήκατε σε αυτό που έγινε στο γήπεδο του Κορυδαλλού?
1: Όχι.
2: Στο προοδευτική Ολυμπιακός? Όχι.
1: Όχι.
2: Α, δεν το πήρατε χαμπάρι, έτσι. Υπήρχε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι μεταξύ της προοδευτικής, η οποία κέρδισε την άνοδο, τώρα δεν ξέρω τι κατηγορία, επίσης προοδευτική, τοπικό, και ανέβηκε στη Γάμα, και του ΣΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού, για να γίνει και η απονομή και να μαζευτούν χρήματα από τα εισιτήρια, ναι, τα οποία θα πήγαιναν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Ανταυτού τι έγινε? Πλακώθηκαν στο ξύλο. Οι μεν με τους δε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που θέλαν να μπουν στο γήπεδο και δεν τους άφηναν οι οπαδοί. Χθες. Και δεν τους άφηναν οι οπαδοί της προοδευτικής να μπουν στο γήπεδο και ξεκίνησε μια ένταση εκτός γήπεδου που μεταφέρθηκε και εντός, με αποτέλεσμα βέβαια να μην συμβεί τίποτα από αυτά. Υπήρχαν και οικογένειες με παιδάκια κτλ. Νομίζω ότι το είχατε δει, γιατί μου το έστειλε ένας φίλος και λέω εντάξει, καλά πάμε.
1: Μας ξέφυγε.
2: Αυτά. Και τι όλα αυτά που και το ένα θέμα και το άλλο με τι έχουν να κάνουν? Με την παιδεία που ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε ως κοινωνία. Δυστυχώς.
1: Κλείνουμε. Η κίνηση στους δρόμους μας επηρεάζει. Να τα προλάβουμε όλα. Υπομονή. 6 ώρα κανονικά πάω 24 on studio στο κανάλι μας, στο YouTube, με ό,τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Βράδυ, αργά έχει δουλειά το βράδυ. Δουλειά με την έννοια των αγώνων. Europa League, Conference, αλλά και το μπασκετικό παιχνίδι της ΑΕΚ, για όποιον ενδιαφέρεται. Και αύριο η ματσάρα, δεν είπαμε τίποτα. Το διαβάσαμε το Παναθηναϊκός Βαλένθια, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Επιτυχία του Παναθηναϊκού.
2: Το πήγε στο σουτ, να ισοφαρίσει.
1: Επιτυχία του, βέβαια, επιτυχία του. Τόσο έτσι κακή εμφάνιση το και ναι. το πήγε στο σουτ. Έχει ένα μπούσουλα για το επόμενο.
2: Να σου πω, φίλε, και θα κλείσω.
1: Μπαίνει ναι. πολύ χαλαρά. Και δεν, με τη Βαλένθια δεν μπορείς να μπεις χαλαρά.
2: Ναι. Όπως έμπαινε στα περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του Παναθηναϊκού χαλαρά. Ενώ στη Βαλένθια δεν έγινε το ίδιο στην Ισπανία.
1: Έχει
2: ναι.
1: αυτόν τον αέρα υπεροχή το... στο ρόστερ μου και τα λοιπά, θα τα καταφέρω. και μπαίνει χαλαρά. Πάρ το μείον 20 χθες και άντε τρέχα.
2: Μπορείς να μου εξηγήσεις εσύ πώς γίνεται. Πώς γίνεται, εντάξει, γίνεται. Α, μια αντίστοιχη περίπτωση και ο Ναν. Όταν εκνευρίζεται και εύκολα εκνευρίζεται πλέον, είναι εκτός παιχνιδιού,
1: ναι. Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ δίνω 4 εκατομμύρια.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια. Και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μα, να σου πω, και πέρσι στον ημιτελικό αποβλήθηκε με 5 φάουλ με τη Φενέρ.
1: Ναι.
2: Εκεί όπου επειδή δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι τον έχει κλειδώσει με τον τρόπο που του κάναν τις άμυνες στο αριστερό του χέρι, ας πούμε, ο Γιασκεβίτσιος.
1: Μεγάλο μειονέκτημα.
2: Συνέχισε να παίρνει επιθέσεις και να χαλάει επιθέσεις και να παίρνει και να χαλάει και να
1: αλλά
2: χαλάει.
1: Αλλά όταν δηλαδή, ο προπονητής δίνει... σου είναι τέτοιος και τον βλέπεις στη συνέχεια, πώς θα αντιδράσεις στα δύσκολα. Ο οποίος προπονητής πιστεύει ότι όλα αυτά που κάνει εσκεμένα και θεατρινίστικα πιάνουν τόπο. Η πλάκα είναι ότι οι Ισπανοί το ίδιο πιστεύουν. Ναι, και οι Ισπανοί πιστεύουν ότι επηρεάζει τον αγώνα με τα καραγκιουζλί και αυτά και χθες πήγαν να παρέμβουν για να το διακόψουν.
2: Να μην τον αφήσουν, για να μην τον αφήσουν.
1: Δίκιο
2: να...
1: είχε ο Ισπανός. Ο Ισπανός έλεγε τρεις φορές το έχει κάνει, βγάλει τεχνική ποινή. Και οι διαιτητές τον βλέπανε. Αλλά πράγματι από τη διακοπή και μετά πήγε να γυρίσει. Γιατί όπως λένε και οι παίχτες, όπως άκουσε έναν παίχτη, εκείνη τη στιγμή φεύγει ο προπονητής σου και η ευθύνη περνάει αποκλειστικά σε σένα.
2: Έτσι και σε ένιωσαν. Βαραίνει αυτό περισσότερο.
1: Ναι, έτσι ένιωσαν.
2: Και σε βαραίνει. Και από τη στιγμή που έχει μια ομάδα που
1: ούτως ή άλλως... Ο Ρογκαβόπουλος και τα λοιπά και Σόρτς ήταν συγκλονιστικοί, έτσι.
2: Ναι, ήταν.
1: Συγκλονιστικοί ήταν. Ανέβαζε, δεν φάγανε καλάθι 5 λεπτά. 5 λεπτά δεν φάγανε καλάθι. Ναι. Ωραία σειρά, αλήθεια. Πολύ ωραία σειρά.
2: Θέλουμε Παναθηναϊκό πάντως να περάσει για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Θέλουμε, ναι, θέλουμε.
2: Ναι, για να τους δούμε και μετά στο Final Four. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Θέλουμε.
2: Για να έχει ενδιαφέρον και εκείνο μετά. Όχι για κανέναν λόγο, για να έχει ενδιαφέρον και εκείνο μετά.
1: Αυτά. Αύριο και πάλι εδώ. 3 η ώρα με Football Factory.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Bye bye.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και τη λύπη να μας διώξει και τα σύννεφα αυτά να μας διώξει, τα οποία δεν τα περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Ήρθανε, ρίξαν έτσι και κάποια βροχούλα κάπου εκεί στο μεσημεράκι. Θα τη χρειαστούμε την ομπρελίτσα και πάλι, το βλέπετε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φυσικά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά, καθώς δείχνει το ημερολογιό μας 7 Μαΐου, 5 η ώρα ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε στον Flash και στους 99,4 και σήμερα υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μα, ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να μας χαρίσω χαμόγελα και να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συντροφιά μαζί. Φυσικά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σε εξέλιξη για εσάς δύο διαγωνισμούς, δύο υπέροχους διαγωνισμούς που διεκδικείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για δύο συγκλονιστικές παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας. Εκείνος και εκείνος. Και τι να πούμε όταν ο σπουδαίος κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου είναι επί σκηνής, συναντά τον Λεωνίδα Κακούρη στο υπέροχο κείμενο αυτό του Κώστα Μορσελά, του οποίου τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Θέατρο Κολοσσέων η πρεμιέρα την Παρασκευή που μας έρχεται, και για την πρεμιέρα ακριβώς έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μπαίνετε στο Viber του Flash, Flash 994, γίνεστε μέλη έτσι της κοινότητας του Flash στο Viber, γράφετε όνομα και επώνυμο τόσο απλά κάτω από το post και κερδίζετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Έχουμε φυσικά και άλλο διαγωνισμό για μία ακόμα συγκλονιστική παράσταση, η οποία έρχεται μόλις για 4 παραστάσεις. Παρασκευή, διπλή το Σάββατο στις 6 και τις 9 και την Κυριακή Γέρμα με την Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία σκηνοθετεί, πρωταγωνιστεί και επί της ουσίας αναδεικνύει με έναν διαφορετικό τρόπο το αριστούργημα του Φερντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και πάλι υπάρχει σχετικό post στο Viber και πάλι μπαίνετε, γράφετε όνομα και επώνυμο. Αύριο, συντροφιά, κάνουμε την κλήρωση εδώ στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Θέλω όμως να σας πω, γιατί βλέπω ότι έχετε συμμετάσχει και στους δύο διαγωνισμούς και πάρα πολύ καλά κάνετε, ότι επειδή είναι ίδια μέρα, ίδια ώρα, όποιος κληρώνεται για την μία παράσταση, αυτομάτως αν κληρωθεί και στη δεύτερη, πηγαίνει πρόσκληση σε κάποιον άλλον, γιατί είναι ίδια μέρα και ίδια ώρα οι παραστάσεις αυτές. Βέβαια, το εκείνος και εκείνος θα έχουμε τη δυνατότητα να το απολαμβάνουμε στην πόλη μας για 3 εβδομάδες. Ελπίζουμε να μπορέσει να πάρει και παράταση. 7 του Μάη, λοιπόν, σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η-5η του Μαΐου, ως μια υπενθύμηση να έχουμε το σωστό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλες τις πλατφόρμες που έχουμε, σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι το 1, 2, 3, 5, 6, 7 και όλα αυτά τα σχετικά. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί με τους κωδικούς πρόσβασης και καλό είναι να χρησιμοποιούμε την διπλή ασφάλεια, όπως λέγεται πλέον, στο κινητό μας να έχουμε και δακτυλικό αποτύπωμα ή και πρόσωπο. Καλό είναι να το κάνουμε ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Παγκόσμια ημέρα γέλιου, αν και η επίσημη ημερομηνία της είναι η πρώτη μέρα της Κυριακής, φέτος έπεφτε 3 Μαΐου στα γενέθλιά μου, πολλές αναφορές συνδέουν και με την 5η 7 του Μάη, την Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Είναι ο μήνας της θετικής ενέργειας, είναι ο μήνας με τον πιο λαμπρό ήλιο. Καλή, εντάξει, σήμερα βάλτε τόσο μια παρένθεση αυτό. Έτσι λοιπόν, είναι ο μήνας ο οποίος είναι συνυφασμένος με τη χαρά και το γέλιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Κατά μία έννοια, ξέρω, έχετε δίκιο, στις 13 του Φλεβάρι έχει καθιερωθεί η μέρα αυτή από την UNESCO, αλλά σε πολλές χώρες όπως τη Βουλγαρία γιορτάζεται σήμερα προς τιμή του Αλεξάνδρ Ποπόφ, ο οποίος παρουσίασε σαν σήμερα τον πρώτο δέκτη ραδιοφώνου. Είναι φοβερό αυτό, γιατί ξέρετε, ως ένας άνθρωπος που λατρεύω το ραδιόφωνο, που είναι η ζωή μου το ραδιόφωνο, που δεν υπάρχει ενήλικος εαυτός μου χωρίς να κάνω ραδιόφωνο, μου φαίνεται συγκλονιστικό ότι πριν την 7η μέρα του Μάη του 1895 δεν υπήρχε ραδιόφωνο. Σαν σήμερα λοιπόν παρουσιάστηκε από τον Ρώσο φυσικό, τον Αλεξάνδρ Ποπόφ, ο πρώτος ραδιοφωνικός δέκτης. Ήταν η στιγμή που η ανθρωπότητα κατάλαβε τι μπορεί να κάνει μέσω των Ερτζιανών, και παρά την άνοδο του διαδικτύου, το ραδιόφωνο παραμένει πάντα το πιο άμεσο και ζεστό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, δεν είμαι αντικειμενική, αν και κάνω και τηλεόραση, γράφω και όλες, αλλά το ραδιόφωνο, όπως και να το κάνουμε, έχει μία άλλη χάρη, μία άλλη αίσθηση. Σαν σήμερα επίσης, το 1824 εγγράφτηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Σαν σήμερα παρουσιάστηκε στην Βιέννη, για να είμαι ακριβής, και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν την έγραψε,
έγραψε ο Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν ήταν ήδη κουφός. Και μάλιστα λέγεται ότι στο τέλος της παράστασης ένας από τους σολίστ έπρεπε να τον γυρίσει για να δει το χειροκρότημα, γιατί δεν μπορούσε να το ακούσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι η συμφωνία που φυσικά περιλαμβάνει την Οδή στην Χαρά, που είναι ο σημερινός ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι για να βάλουμε και λίγη αστερόσκονη, αν κοιτάξετε στον ουρανό αυτές τις μέρες, μπορεί να δείτε μερικά πεφταστέρια. Πρόκειται για τις Ήτα Υδροχοίδες, μια βροχή διάτοτων αστέρων που προκαλείται από την σκόνη που αφήνει πίσω του ο κομήτης Χάλι. Και σήμερα όμως είναι μια μέρα όπου έχουμε εργασία συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το βλέμμα όλων μας πέφτει σε όλες τις εξελίξεις με την επικείμενη αποχώρηση της Ryanair. Χθες είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η Ryanair ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μια απόφαση που φυσικά θα επηρεάσει πάρα πολύ την πόλη μας, την επισκεψιμότητα στην πόλη μας, τον τουρισμό ο οποίος φαίνεται να επέρχεται και να αυξάνεται. Η εταιρεία Low Cost απέδωσε την απόφασή της στο υψηλό κόστος λειτουργίας του αεροδρομίου. Έκανε λόγο για αύξηση κατά 66% συνολικά των ποσών που καλείται να πληρώσει. Παρόλο που η βάση κλείνει, η εταιρεία ενδέχεται να διατηρήσει κάποια δρομολόγια με πολύ πολύ χαμηλές ωστόσο συχνότητες. Το θέμα έφτασε και μέχρι την Ευρωβουλή. Ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε σήμερα σχετικό θέμα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε λευκή ζώνη αεροπορικής απομόνωσης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Αρναούτογλου, είναι συνεχείς οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρεθεί και να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε πολύ λίγο θα δούμε τις πολύ όμορφες δωρεάν ξεναγήσεις που ετοιμάζει η δεύτερη κοινότητα και έχουμε και σχετική ξενάγηση και το Σάββατο που μας έρχεται για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την πόλη μας, πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε. Θα δούμε μια πολύ σημαντική δράση για την σεξουαλική παρενόχληση και πώς θέτουμε τα όρια μας, δωρεάν και η συγκεκριμένη δράση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα μιλήσουμε για τη Λυσιστράτη, γιατί η Λυσιστράτη είναι η καλοκαιρινή περιοδία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θα δούμε λοιπόν ποια ηθοποιός θα ενσαρκώσει την Λυσιστράτη. Έχουμε και το θέμα στον Δήμο Καλαμαριάς εκεί στο Καραμπουρνάκι με τον παιδικό σταθμό, ο οποίος την παιδική χαρά, η οποία έβαλε λουκέτο ουσιαστικά, έγινε έξωση στην παιδική χαρά. Θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε και μέχρι το Δήμο Νέα Πόλης Οικαίων, γιατί έχουμε ένα πολύ όμορφο πικνίκ εκεί που θα συμβεί την ημέρα της μητέρας με ελεύθερη είσοδο. Θα ανέβουμε έτσι και ψηλά στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, γιατί ετοιμάζεται και αγώνας δρόμου. Έχουμε και μια πάρα πολύ ξεχωριστή έτσι στιγμή που γίνεται η ανάπλαση εκεί στο πανόραμα. Έχουμε και πανηγύρι στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, βέβαια θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε όμως μια μεγάλη γιορτή η οποία πραγματοποιείται στην πόλη μας και αναφέρομαι φυσικά στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία έχει ανοίξει τις πύλες της σήμερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. 400 εκθέτες, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 παράλληλες εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες εκθέσεις βιβλίου στον κόσμο. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι μία βόλτα μέχρι τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μία βόλτα μέχρι την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Είναι στο περίπτερο 12, 13, 14 και 15.

Μπαχτσάρια, στο περίπτερο 14, ένας χώρος ξεκούρασης, κάτι που το κοινό ζητούσε χρόνια για να ξεφυλίσει τα βιβλία που μόλις αγόρασε, ενώ είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Μπορείτε να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο της έκθεσης βιβλίου και να μάθετε περισσότερα. thessalonikibookfair.gr. Αλλά εφόσον μιλάμε για την έκθεση βιβλίου που θα βρούμε τόσους πολλούς τίτλους, τόσους πολλούς ήρωες σε πάρα πολύ λίγο, θα έχουμε εδώ στον αέρα της πόλης και είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, του οργανισμού αυτού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα πνευματικά δικαιώματα στα βιβλία και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί για την επίσημη παρουσίαση όσον αφορά στην βιβλιοπαραγωγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της πόλης μας. Και επίσης θα μιλήσουμε και εμείς για μια πολύ σημαντική δράση, εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου και αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη να συμπορευτεί με τους δημιουργούς? Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, ο οποίος θα βρίσκεται στον αέρα της πόλης, στον Φλάσκε στους 99,4. Για να μιλήσουμε λοιπόν για την έκθεση βιβλίου, για το μεγάλο αυτό γεγονός που ανοίγει τις πύλες του εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και που θα μας γεμίσει με ήρωες, με τίτλους και βιβλία που θα γίνουν αγαπημένα μας και θα μας ταξιδέψουν σε άλλους κόσμους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μικρή ραδιοφωνική ανάσα με ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Επιστρέφουμε να περιηγηθούμε, να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στους δήμους της Θεσσαλονίκης μας και όλες τις υπέροχες δράσεις για τις οποίες μιλήσαμε, και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργο Ανδρέας Ζάνος θα βρίσκεται στην ραδιοφωνική φιλοσοφία.

0: Κουγιουμτζή. Ελάτε να πάμε μέχρι τον Δήμο Καλαμαριάς, Καλαμαριώτης Γάρος Σταύρος Κουγιουμτζής. Εκεί έχουμε μία είδηση η οποία πραγματικά μας έχει αφήσει όλους άφανους, διότι έγινε έξωση σε μία παιδική χαρά του Δήμου Καλαμαριάς, εκεί στην περιοχή στο Καραμπουρνάκι. Πώς συνέβη όλο αυτό θα μου πείτε και πώς έγινε η έξωση στην συγκεκριμένη παιδική χαρά. Η παιδική χαρά λοιπόν λειτουργούσε σε έναν χώρο ο οποίος επί της ουσίας ήταν ιδιωτικός. Προέκυψε λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αργυροπούλου και Παπαδημητρίου, λειτουργούσε μια παιδική χαρά από το 1982. Ωστόσο, επί της ουσίας δεν είχε προχωρήσει η απαλωτρίωση και η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου στους ιδιοκτήτες. Έτσι λοιπόν, οι 12 ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος έχει συνολικό εμβαδόν 644 τετραγωνικά μέτρα, προχώρησαν σε δικαστικές ενέργειες και έτσι επί της ουσίας με δικαστική απόφαση διεκδίκησαν την κυριότητα. Από το 1997 ξεκινούσε συγκεκριμένη ενέργεια, δικαιώθηκαν αμετάκλητα με απόφαση του Αρείου Πάγου και παρά την υπήρξε ομόφωνη απόφαση στην συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας εξαγορά των συγκεκριμένων ακινήτων. Ωστόσο, οι 12 συνιδιοκτήτες, παρουσία δικαστικού επιμελητή, προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στο σφράγισμα του χώρου και στην απομάκρυνση του εξοπλισμού της παιδικής χαρας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει θορυβήσει τους κατοίκους της περιοχής, διότι όπως και να το κάνουμε, χώρους πρασίνου δεν υπάρχουν. Στον αντίποδα, οι άνθρωποι αυτοί, οι ιδιοκτήτες, δικαιώθηκαν με απόφαση του Αρείου Πάγου. Να δούμε αν θα υπάρχει και αν θα επέλθει κάποια επίλυση του ζητήματος και κάποια συμφωνία μεταξύ των 12 ιδιοκτητών του χώρου εντός του οποίου στεγαζόταν η παιδική χαρά και του Δήμου Καλαμαριάς. Έτσι να μείνουμε και μέχρι τον Δήμο Καλαμαριάς, διότι να πούμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται, που είναι και η μέρα της Μανούλας, διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης η 29η Εθελοντική Αιμοδοσία, θα λειτουργεί από το πρωί. Μπορείτε λοιπόν και εσείς, αν θέλετε, να δώσετε 10 λεπτά από το χρόνο σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά την ανάγκη της υποστήριξής μας. Και έτσι λοιπόν, από την Καλαμαριά, ελάτε να πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης, διότι εκεί, όπως σας προανέφερα, υπάρχει μία δωρεάν ξενάγηση η οποία πραγματοποιείται από την δεύτερη κοινότητα. Η ξενάγηση θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, στις 10.30 το πρωί. Σημείο συνάντησης είναι ο Ιερός Ναός των Αγίων 12 Αποστόλων, ένα προστατευόμενο μνημείο της πόλης μας, ενώ η ξενάγηση περιλαμβάνει στάσεις στο Πάρκο Ιβάνοφ, το Πάρκο των Εθνών, τα δυτικά τείχη της πόλης μας, το Άγαλμα του Κωνσταντίνου, το Φρούριο του Βαρδαρίου, τη Βίλα Πετρίδη και η κατάληξή της είναι στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι περίπου 3,5 ώρες η διάρκεια της ξενάγησης και θα δείτε και θα μάθετε πράγματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε για την πόλη μας, όπως το Πάρκο Ιβάνοφ, που πήρε το όνομά του από τον Γεώργιο Ιβάνοφ, τον Ελληνοπολωνό πολύ σπουδαίο αθλητή του Ηρακλή, που ήταν ένας από τους κορυφαίους σαμποτέρ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φυλακίστηκε και εκτελέστηκε στο Φρούριο της Κεσαριανής για την αγωνιστική του δράση. Το Πάρκο των Εθνών, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Πάρκο Ιβάνοφ και αποτελεί μία από τις λίγες μεγάλες εκτάσεις πρασίνου στη δυτική πλευρά της πόλης μας, ονομάστηκε έτσι προς τιμή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Ειρήνης. Το Φρούριο του Βαρδαρίου, που ξέρετε πολλές φορές περνάμε από εκεί και δεν το δίνουμε καν σημασία, κατασκευάστηκε το 1546 από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, πιθανότατα με τα σχέδια του σπουδαίου αρχιτέκτονα του Μιμάρ Σινάν και λειτουργήσε ως το πυροβλοστάσιο και την οπλαποθήκη. Σήμερα φυσικά περιλαμβάνει τον Βυζαντινό πύργο του Ανακλήφου και πήρε το όνομα του από ένα από τα εντυχισμένα έτσι πολύ όμορφα ανάγλυφα που βλέπουμε εκεί. Και η Βίλα Πετρίδη, ένα από τα πιο όμορφα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης, κτίστηκε στο 1900, αποτελεί δείγμα της Art Nouveau και ευτυχώς είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια τα οποία δεν κατεδαφίστηκαν όταν έγινε η διάνοιξη της οδού στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε και εσείς τη συμμετοχή σας στο www.thessaloniki.gr και έρχονται και πολύ όμορφα πράγματα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά περιμένουμε την πρεμιέρα του Εκείνος και Εκείνος με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη και τον Δημήτρη Σταρώβα φυσικά, διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της Παρασκευής στο Viber του Flash. Το ίδιο κάνατε 5 διπλές προσκλήσεις, διεκδικείτε και για την πρεμιέρα της Γέρμα με την εξαιρετική Μαρία Πρωτόπαπα. Και ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου και η υπέροχη Μαρία Πρωτόπαπα μας εμπιστεύτηκαν, μας χάρισαν συνεντεύξεις. Μπορείτε να τις ακούσετε στο YouTube του Flash 994. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε μια μεγάλη παραγωγή που έρχεται στην πόλη μας από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την Λυσιστράτη θα δούμε. Η Λυσιστράτη είναι ίσως η κορυφαία κωμωδία όλων των εποχών και όχι επειδή το λέμε εμείς. Γράφτηκε από τον Αριστοφάνη το 411 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου μετά την καταστροφική εκστρατεία στην Σικελία και θέμα της έχει την σεξουαλική απεργία των γυναικών ως ένα έσχατο μέσο για την επίτευξη της ειρήνης, το οποίο λειτουργεί. Η Λυσιστράτη λοιπόν, αυτή που λύνει τους στρατούς, σημαίνει ετοιμολογικά το όνομά της, μία Αθηναία πείθει τις γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης να αρνηθούν τις συζυγικές τους υποχρεώσεις απέναντι στους συζύγους τους και να τους πιέσουν με αυτόν τον τρόπο να υπογράψουν ειρήνη. Τι γίνεται τελικά? Φυσικά και υπογράφουν ειρήνη οι άντρες. Είναι το απόλυτο φεμινιστικό σύμβολο. Έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς δραματουργούς ανά τον κόσμο ως η κορυφαία κωμωδία όλων των εποχών του πατέρα Αριστοφάνη. Παρουσιάζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο κύριος Αστέρης Πελιτέκης, είναι αυτός ο οποίος την σκηνοθετεί. Ενώ πρέπει να σας πω ότι θα δούμε πολύ πολύ αγαπημένους ηθοποιούς όπως την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον Παναγιώτη Πετράκη, αλλά και εξαιρετικούς ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος όπως τη Σοφία την Καλημερίδου, τον Γιάννη το Χαρίση, την Εύη τη Σαρμή. Θα έχουμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. 30 Ιουνίου θα γίνει η πρεμιέρα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. 4 και 5 Ιουλίου θα ταξιδέψει στη Ρώμη, παρακαλώ, για να καταλήξει στην Επίδαυρο. 21 και 22 Αυγούστου, πολύ μας χαροποιεί όλο αυτό. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ανοίξει, είναι διαθέσιμα ήδη στο more.com και χαιρόμαστε εξαιρετικά, πραγματικά, για αυτό το οποίο συμβαίνει. Στην πόλη μας θα έχουμε φυσικά και καλοκαιρινές συναυλίες. Ένας από τους πρώτους ο οποίος θα υποδεχτεί την Θεσσαλονίκη είναι ο Γιάννης Χαρούλης, θα τον υποδεχτεί η Θεσσαλονίκη, είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Στις 8 Ιουνίου λοιπόν θα βρεθεί στην πόλη μας να μας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές και να σας πω επίσης ότι η προπόληση και για την συναυλία του Γιάννη Χαρούλη έχει ξεκινήσει, γίνεται μέσα από το more.com, μπορείτε και εσείς να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας γιατί ως γνωστόν το κοινό της πόλης μας τον αγαπάει πολύ τον Γιάννη Χαρούλη, επομένως θα χρειαστεί να βιαστείτε για να μπορέσετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Πάμε τώρα να ανέβουμε έτσι λίγο πιο ψηλά, να πάμε μέχρι τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών, διότι έρχεται και η γιορτή της μητέρας και μας φέρνει μια πάρα πολύ όμορφη δράση ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Γιατί τι καλύτερο από το να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικνίκ μαζί με τις μανούλες μας. Αυτό θα συμβεί την Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Άλυσο Σικαιών. Νομίζω ότι ο χώρος είναι ιδανικός. Συνδυάζει το πράσινο και την ασφάλεια που χρειάζονται τα παιδιά. Θα γίνουν και υπαίθρια έτσι εργαστήρια πολύ όμορφα κατασκευής δώρου και καρτών για την μανούλα. Θα υπάρχει και ζωντανή μουσική και ο Δήμος συνήθως κάνει και κάποιες εκπλήξεις. Είναι μια ευκαιρία για δωρεάν αναψυχή. Το Άλυσο Σικαιών προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη, βλέπετε το θερμαϊκό εκεί υπέροχα, υπάρχουν παγκάκια, υπάρχουν μονοπάτια και η προσέλευση πιστεύω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι όπως είμαστε, ας μείνουμε και λίγο ψηλά, να πάμε όμως πιο βόρεια. Να πάμε στο 10ο πανόραμα Charity Fun Run, το οποίο είναι ένας αγώνας δρόμου που πραγματοποιείται στον Δήμο Πανοράματος, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Κυριακή 10 Μαΐου, ο αγώνας αλληλεγγύης Μελίνα Λαζαρίδου συγκεντρώνει έσοδα για τους συλλόγους που έχουν ανάγκη, για την Λάμψη, για την Αντιρίδα, για το παιδικό χωριό ΣΟΣ και είναι ουσιαστικά ένας αγώνας που μπορείτε να τρέξετε έτσι για πολύ καλό σκοπό. Θα μπείτε μέσα στο www.pilea.gr. Είναι ο 10ος αγώνας που γίνεται αυτός και είναι το καλό ότι τρέχουμε όλοι για καλό σκοπό. Η αυλαία ξεκινάει στις 10 η ώρα με χαιρετισμούς του Δημάρχου. Στη συνέχεια υπάρχει το πρόγραμμα τριών διαδρομών. Στις 10.30 είναι ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων. Στις 11 και 4 η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιόμετρων και η 11.30 των 2 χιλιόμετρων. Πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό. Να σας πω ότι φυσικά θα υπάρξουν και τα δωράκια. Η ηλεκτρονική μπορεί, η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά. Όπως σας είπα, από τον δικτυακό τόπο του Δήμου Πηλαία Σκορπιά, την μπορείτε φυσικά και διαδζώσεις να κάνετε την προεγγραφή σας ή να μπείτε στο raisedid.com. Εκεί θα βρείτε την συμμετοχή για να γραφτείτε. Είναι ανοιχτές οι συμμετοχές, μπορείτε να γραφτείτε ακόμα και τώρα και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί. Το κόστος ανέρχεται στα 10 ευρώ και όπως σας προανέφερα θα πάνε και για καλό σκοπό. Επομένως είναι μια πραγματικά όμορφη δράση για καλό σκοπό. Έτσι και αλλιώς, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται λιγουλάκι να τρέξουμε κι εμείς. Δεν συμφωνείτε? Και ετοιμάζεται και πανηγύρι στην περιοχή της Πηλαίας, διότι είναι το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου. Πλέον ανήκει στην Πηλαία το σημείο αυτό στην Περεβού, άνοικε στη Τούμπα, έχει προσαρτηστεί στην Πηλαία, ομολόγω ότι και εγώ έχω λίγο μπερδευτεί με τα όρια. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο Παρασκευή 8 και μεθαύριο 9 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Χριστοφόρου φυσικά. Θα υπάρξει στις 7 η λιτάνευση της εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής που ανήκει πλέον στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Υπάρχουν και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και όπως αντιλαμβάνεστε θα υπάρξουν και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν έτσι γύρω-γύρω στη Θεσσαλονίκη μας, τα όμορφα, τα μικρά, τα χρηστικά και χρήσιμα. Όμως, κοιτώντας το ρολόι, βλέπω ότι έχει φτάσει η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζετε και διεκδικείτε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του Εκείνος και Εκείνος με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη, το σπουδαίο το κείμενο του Κώστα Μορσελά που έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Κολοσσέων, σκηνοθεσία και διασκευή Αλέξανδρος Ρήγας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση και είναι επίσης εξαιρετικός ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου επί σκηνής, ένας ζωντανός θρύλος, ενώ διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις και για την πρεμιέρα της Γέρμα με την υπέροχη, την μοναδική, την Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία έρχεται στην πόλη μας για 4 μόνο παραστάσεις, στο Βασιλικό Θέατρο. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης, να δούμε τι δωράκι θα πάρουμε και στη Μανούλα. Και σε λίγο ο κύριος Γιωργανδρέας Ζάνος, εδώ, στον αέρα της πόλης, για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ βιβλίου, για τη γιορτή βιβλίου, την έκθεση βιβλίου, να το πω και σωστά, την έκθεση βιβλίου, την διεθνή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, που ανοίγει σήμερα τις πύλες της και ο κύριος Γιώργανδρέας Ζάνος, ο πρόεδρος του ΟΣΤΕΛ, θα μας μιλήσει για τα στοιχεία της βιβλιοπαραγωγής, αλλά και για την εξαιρετική μερίδα που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και την συγγραφή, όλα αυτά σε λίγο.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση
8: Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
13: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
12: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε στον Flash και στους 99,4. Επιστρέψαμε και πάλι. Και ξέρετε, αυτές τις μέρες η καρδιά του βιβλίου χτυπά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Και χτυπά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε τον υπέροχο αυτό θεσμό που έχουμε, τον θεσμό της έκθεσης βιβλίου. Και εκεί θα δούμε αγαπημένους μας δημιουργούς, θα διαβάσουμε αγαπημένα μας βιβλία. Και ξέρετε, είναι μια ιδανική ευκαιρία και μια ιδανική στιγμή για να σκεφτούμε και ένα κομμάτι το οποίο συχνά αγνοούμε. Και είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Το δικαίωμα λοιπόν χρήσης του έργου από τον δημιουργό. Κάτι το οποίο προασπίζεται ένας εξαιρετικός οργανισμός που έχουμε στη χώρα μας, ο ΟΣΔΕΛ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός που αποτελεί τον επίσημο φορέα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Χορηγεί άδειες σε μεγάλους χρήστες όπως πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες, εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα και προστατεύει πάνω απ' όλα τους δημιουργούς και τους εκδότες για τα πνευματικά δικαιώματα. Πρόεδρος του είναι ο διευθυντής του μάλλον, είναι ο κύριος Γιωργανδρέας Ζάνος, είναι διευθυντής του οργανισμού από το 2016, έχει υπηρετήσει νομικός σύμβουλος του ΟΣΔΙΕΛ από το 1996, είναι ένας δικηγόρος με βαθιά γνώση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, έχει σπουδάσει νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, κατέχει μεταπτυχιακό στο εμπορικό δίκαιο. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά σε βάθος το βιβλίο, αγαπά τους δημιουργούς και θα τον έχουμε εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, σε δύο υπέροχες δράσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής για το έτος 2025. Και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην Μία, εκεί όπου θα υπάρξει μια συζήτηση με θέμα την ανθρώπινη δημιουργία, την τεχνητή νοημοσύνη και αν αυτή μπορεί να συνυπάρξει ή αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή, είναι ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, ο κύριος Γιωργανδρέας Ζάνος. Κύριε Ζάνο, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και για τον όμορφο πρόλογο. Και επειδή αναφερθήκατε στα πνευματικά δικαιώματα, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω για ποιο λόγο έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το αγνοεί και μερικές φορές υπάρχει και παρανόηση, γιατί το συνδέει με το απαγορεύεται, ότι
0: σωστά
1: δυσκολεύεται η χρήση ενός έργου. Αντιθέτως, τα πνευματικά δικαιώματα είναι το μέσο και το κίνητρο για να μπορεί ένας δημιουργός να γράφει, βιβλία, μουσικές και αντίστοιχα οι εκδότες και οι παραγωγοί να μπορούν να χρηματοδοτούν την έκδοση βιβλίων ή την παραγωγή ταινιών και ηχογραφημάτων. Χωρίς τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς μια αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούν ούτε οι δημιουργοί ούτε οι πολιτιστικές βιομηχανίες να παράγουν όλα αυτά τα έργα τα οποία εμείς απολαμβάνουμε, και αυτό προφανώς καταλήγει σε βάρος της κοινωνίας και του ίδιου του πολιτισμού.
0: Σαφέστατα, και το πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα χρήσης ενός έργου, ενός δημιουργού, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, γιατί με πήγατε εκεί και σας ευχαριστώ πολύ, να πούμε μία ακόμα φορά, να σας θέσω λοιπόν το ερώτημα για να γίνει, να το καταλάβουμε και όλοι ένα και περισσότεροι από εμάς, τι είναι τελικά αυτό που ορίζουμε ως πνευματικό δικαίωμα.
1: Πνευματικό δικαίωμα τι είναι? Είναι το δικαίωμα που δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να ελέγχει το έργο του. Άρα να αποφασίζει ο ίδιος τι θα γίνει με το έργο του. Του δίνει τη δυνατότητα να δίνει άδεια για να το χρησιμοποιήσει κάποιος με συγκεκριμένο τρόπο. Να το αναπαράγει, να το μεταδώσει, να το κάνει ταινία, να το μεταφράσει σε άλλη γλώσσα. Όλα αυτά είναι ξεχωριστά πνευματικά δικαιώματα. Κάθε μία τέτοιου είδους πράξη χρειάζεται την άδεια του δημιουργού. Ο δημιουργός, δίνοντας την άδεια, θέτει τους όρους αφενός για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να γίνει η χρήση του έργου του. Γιατί ξέρετε, για τους δημιουργούς τα έργα τους είναι στην ουσία τα πνευματικά τους παιδιά. Έχουν την ίδια αξία, τα θεωρούν παιδιά τους, άρα έχουν μια πολύ προσωπική σχέση μαζί τους και έχουν και μεγάλη ευαισθησία στο πώς θα γίνει η χρήση τους. Επομένως, και αυτή η μορφή ελέγχου είναι πολύ σημαντική για τους δημιουργούς, που συνήθως το ονομάζουμε και ηθικό δικαίωμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το περιουσιακό δικαίωμα, δηλαδή η δυνατότητα να εισπράττει μία αμοιβή δίνοντας την άδεια, η οποία αυτή χρηματοδοτεί, είναι το μέσο επιβίωσης για τον δημιουργό, είναι το κίνητρο για να δημιουργεί και το ίδιο είναι και το αντίτιμο, το αντάλλαγμα το οποίο εισπράττει κάποιος που επενδύει για την παραγωγή έργου.
0: Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε δημιουργοί πολλές φορές ενός άρθρου, μιας έρευνας που κάνουμε, πολλές φορές για τον δημιουργό ακόμα και το ηθικό δικαίωμα είναι ακόμα σημαντικότερο μέσα στη ψυχή του, γιατί όπως είπατε είναι παιδί του, είναι δημιούργημά του, ακόμα και από το οικονομικό δικαίωμα της χρήσης του έργου του. Οπότε είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, έχω δει πολλές περιπτώσεις όπου δημιουργοί ενδιαφέρονται αποκλειστικά σχεδόν με το ηθικό δικαίωμα και αδιαφορούν για το αντάλλαγμα το οποίο θα εισπράξουν.
0: Ξέρετε, θα μας παρουσιάσετε στην πόλη μας δύο πολύ σημαντικές δράσεις, αλλά εφόσον ξεκινήσαμε να μιλούμε για τα πνευματικά δικαιώματα, ας το πάμε λίγο χρονικά ανάποδα. Δηλαδή, ας μιλήσουμε για τη δεύτερη εκδήλωση πρώτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στην 1 το μεσημέρι, και έχει ως θέμα ανθρώπινη δημιουργία και τεχνητή νοημοσύνη, σύγκρουση ή συνύπαρξη. Το ερώτημα λοιπόν εδώ που έχουμε πάρα πολύ είναι το εξής. Εάν ένα έργο δημιουργηθεί κατά 50% από τον άνθρωπο και κατά 50% από την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι ο πνευματικός δημιουργός του?
1: Θα ήταν ένα πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο δεν έχει απάντηση ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχει επικρατήσει μία ενιαία απάντηση. Είναι ακόμα αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο σε ποιον ανήκει ένα δικαίωμα το οποίο δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ο γενικός κανόνας, να ξέρετε πάντως, και αυτός εξακολουθεί και ισχύει, ότι πνευματικά δικαιώματα μπορεί να έχει μόνο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει μία μηχανή. Επομένως, κάτι το οποίο γίνεται αποκλειστικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, όταν γίνεται και με την ανθρώπινη συμβολή, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι εξαρτάται από την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον η ανθρώπινη συμβολή έχει πρωτοτυπία, έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία έχουν τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, έχει δημιουργικό ύψος και εκφράζει την προσωπικότητα του δημιουργού, τότε ναι, αποκτά πνευματικά δικαιώματα ο δημιουργός στο σύνολο του έργου και απλώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, όπως είναι το πινέλο, όπως είναι το μολύβι ο υπολογιστής, για να δημιουργήσει ένα έργο και το σύνολο του έργου ανήκει στο δημιουργό. Αν αντιθέτως ο δημιουργός απλώς περιοριστεί στο να δώσει κάποιες πολύ απλές εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν έχουν κάποια πρωτοτυπία, τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπινη δημιουργία.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα όρια είναι πολύ ρευστά. Γιατί, όπως είπατε λίγο πριν, για να κατοχυρωθεί το πνευματικό δικαίωμα, πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό ύφος και μια στάθμη στην ποιότητα αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το προσωπικό ύφος μάλλον δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθεί σε έναν δημιουργό.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής, ότι τα έργα τα οποία παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι νέα επί της ουσίας, γιατί στηρίζονται στην χρήση προϋφιστάμενων έργων. Μιμούνται έργα τα οποία έχουν ήδη υπάρξει και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ να φέρουν τα ανθρώπινα στοιχεία της εμπειρίας, του συναισθηματικού κόσμου, της αγωνίας, του κοινωνικού αιτήματος που μπορεί να εκφράζεται μέσα από ένα έργο, που να αντανακλά την εποχή που δημιουργείται το έργο, την ημέρα που δημιουργείται το έργο.
0: Κύριε
1: Ανάλογα με τις συνθήκες εκείνης της ημέρας που μπορεί να επηρεάσουν και τον ίδιο τον δημιουργό. Αλλιώς θα γράψει, παραδείγματος χάρη, αν είναι μια βροχερή μέρα και αλλιώς αν είναι μια φωτεινή μέρα. Σας
0: Βέβαια.
1: λέω τώρα πολύ λεπτομέρειες βέβαια,
0: Μα
1: οι
0: έτσι
1: οποίες
0: είναι
1: όμως
0: όμως.
1: αντανακλώνται και υπάρχουν στα έργα, έστω και αν δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτά είναι ακριβώς τα στοιχεία, τα ανθρώπινα, τα οποία μεταφέρονται σε κάθε έργο και τα οποία δημιουργούν και τη συγκίνηση και την χαρά όταν τα απολαμβάνουν.
0: Μα αυτό ακριβώς είναι, αισθάνομαι, είναι προσωπική μου τοποθέτηση, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που κάνει ένα έργο τέχνης σπουδαίο, αυτό που κάνει την Κουέρνικα σπουδαία, είναι το συνέστημα. και όχι τόσο ο τρόπος δημιουργίας, το συνέστημα που αποτυπώνει και ο Πάμπλο Πικάσο. Το ίδιο ισχύουν και για τα βιβλία, για τα έργα του σπουδαίου Νίκου Καζαντζάκη, για παράδειγμα. Είναι το συνέστημα, είναι η ψυχή του ανθρώπου αυτού που αποτυπώνεται στο χαρτί.
1: Πολύ σωστά. Βεβαίως το συνέστημα για να αποτυπωθεί εύγλωτα απαιτεί και μία γνώση και μία τεχνική η οποία είναι απαραίτητη. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η τεχνική, τόσο και πιο εύγλωτα αποδίδεται και το συνέστημα.
0: Ξέρετε, εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Αντλώ έτσι τα στοιχεία από το site του ΟΣΔΕΛ που λέει ότι μόλις 7 στους 100 συγγραφείς έδωσαν άδεια χρήσης των έργων τους για εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω από πού αντλεί όμως το υλικό αυτό η τεχνητή νοημοσύνη και αν στην πραγματικότητα έχουμε μία παραβίαση κατά μία έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων από τα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που απασχολούν όλο το χώρο αυτή τη στιγμή, διότι όλα αυτά τα μεγάλα γνωστά μοντέλα τα οποία γνωρίζουμε, τα γλωσσικά μοντέλα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το ChatGPT ή το Claude ή το Copilot, έχουν εκπαιδευτεί με τη χρήση εκατομμυρίων έργων. Μπορεί και δισεκατομμύρια έργα να έχουν χρησιμοποιηθεί, τα οποία για τα οποία δεν έχει ζητηθεί καμία άδεια, ούτε έχουν αποζημιωθεί αυτοί που τα έχουν δημιουργήσει. Συνήθως τα έχουν βρει είτε από πειρατικά sites, είτε από τα έργα τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο διαδίκτυο, το οποίο βεβαίως έχουν δικαιώματα, δεν είναι ότι δεν έχουν δικαιώματα, και για τα οποία επίσης απαιτείται η άδεια εφόσον χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Αυτό το θέμα ακόμα δεν έχει επιληθεί. Και είναι ένα από τα ζητήματα που προφανώς απασχολεί όλη την κοινότητα των δημιουργών και των πολιτιστικών βιομηχανιών. Έχουν γίνει αρκετοί δικαστικοί αγώνες, χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ακόμα, είναι αρκετά νωρίς. Όμως ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις και να δικαιώνουν τους δικαιούχους.
0: Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι σαν εγώ να έχω εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης ενός βιβλίου μου σε μια βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου και από εκεί να το αντλεί η τεχνητή νοημοσύνη και να το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει δικά της έργα.
1: Ακριβώς. Είναι, παραδείγματος χάρη, ένας δημοσιογράφος, όπως οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες οι οποίοι λέουν το μεγαλύτερο δημοσιογραφική ήδη δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτύου στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Να τις παίρνουν τα μοντέλα τεχνικές νοημοσύνης όλες αυτές τις ειδήσεις και τα κείμενα και τα σχόλια και τα άρθρα που γράφουν οι δημοσιογράφοι και να τα χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εμένα αυτό που με χαροποιεί και αντλώ και πάλι τα στοιχεία από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΣΔΕΛ είναι ότι 90 στους 100 Έλληνες θεωρούν αναγκαίες τις αυστηρές ρυθμίσεις στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης ώστε να προασπιστούν τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, ενώ αντιστοίχως η εξέλιξη της νομοθεσίας είναι πιο αργή. Και αυτό είναι που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα, να βρισκόμαστε πρώτα τελεσμένων, όπως παραδείγματος χάρη τώρα να έχει ήδη γίνει χρήση, και να προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους για να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι. Και εδώ αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να θεσπιστούν πολύ αυστηροί κανόνες διαφάνειας αυτών των εταιριών, ώστε να είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να δημοσιοποιούν ποια έργα έχουν χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε μετά να δίνεται τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Πολύ σημαντικό θα ήταν αυτό, πραγματικά πολύ σημαντικό. Τρέχεται και μια εξαιρετική καμπάνια. Μαζί διεκδικούμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Μαζί δίνουμε συνέχεια στην δημιουργία. Νομίζω ότι έχει βρει αρκετά ανταπόκριση. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Το πόσο θετικά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος, το απλό αναγνωστικό κοινό, για αυτή την καμπάνια που έχετε δημιουργήσει.
1: Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν συνειδητοποιεί ο κόσμος ακριβώς ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πηγαίνει μαζί και είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία έργων, αμέσως στάσεται υπέρ της προστασίας, διότι ποιος δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει να απολαμβάνει ωραία έργα, είτε είναι στον χώρο της μουσικής, είτε στον χώρο του κινηματογράφου, είτε στον χώρο του βιβλίου. Και στον χώρο του βιβλίου δεν αφορούν μόνο τη λογοτεχνία, αφορούν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα είδη κειμένων, από τα επιστημονικά και τα εκπαιδευτικά μέχρι τα βιβλία αυτογνωσίας, βιογραφίες, ιστορικά και τόσα άλλα θεματικές κατηγορίες που γεμίζουν τη ζωή μας.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί θα σας ρωτήσω σε λίγο για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα μας παρουσιάσετε, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στην εκδήλωση που έχετε το Σάββατο, 9 Μαΐου στην 1 η ώρα, «Ανθρώπινη δημιουργία και τεχνητή νοημοσύνη. Σύγκρουση ή συνύπαρξη. Μπορούν να συνυπάρξουν η ανθρώπινη δημιουργία και η τεχνητή νοημοσύνη?»
1: Είναι αναπόφευκτο και προφανώς θα συνυπάρξουν, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικό εργαλείο που θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο σε όλους τους τομείς της ζωής μας και προφανώς ακόμα και για την ίδια τη δημιουργία. Όμως οι κίνδυνοι υπάρχουν στο μεταβατικό στάδιο, όταν ανακαλύπτονται και πρωτοεφαρμόζονται αυτές οι τεχνολογίες, διότι προφανώς έχουν επιπτώσεις σε κάποιους κλάδους, σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους επαγγελματίες, και θα πρέπει να γίνει αυτό με έναν ομαλό τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δημιουργίας, αλλά και να υπάρξουν οι συνθήκες εκείνες που θα προστατεύσουν και τους πλέον αδύναμους που θα θυγούν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όμως, παραδείγματος χάρη, για να το παραλληλήσω, είναι σαν να συγκρίνουμε αν το αυτοκίνητο απειλεί το κάρο. Προφανώς το απειλεί, αλλά είναι αναπόφευκτο ότι το αυτοκίνητο θα επικρατήσει, γιατί έχει τόσα πολλά προτερήματα. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρο ότι θα επικρατήσει. Απλώς πρέπει να ληφθεί με πρόνοια για να πάντα ο άνθρωπος να είναι στο κέντρο και να είναι αυτός ο οποίος είναι η αφετηρία της δημιουργίας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο θα ακούσουμε στην συγκεκριμένη πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, την οποία θα είστε και εσείς ο συντονιστής της, θα έχει πολλούς και ενδιαφέροντες, πολύ σημαντικούς ομιλητές. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη συζήτηση?
1: Θα έχουμε εκπροσώπους από τρεις χώρους, από το χώρο των δημιουργών, των συγγραφέων ειδικότερα, που θα είναι ο πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων, ο Κώστας, ο συγγραφέας, διακεκριμένος συγγραφέας, Κώστας Κατσουλάρης. Θα είναι ένας θεσσαλονικιός εκδότης από τις εκδόσεις Επίκεντρο, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, και θα είναι και από τον ακαδημαϊκό χώρο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Πινελόπη Κρυστάλη, η οποία είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οπότε ο καθένας θα συνεισφέρει την εμπειρία από το δικό του χώρο και τις επιπτώσεις που ήδη έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον κάθε έναν χώρο. Και επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα θα μπορεί να είναι και αυτό της μετάφρασης, αλλά και της επίπτωσης στη γλώσσα. Γιατί και εκεί υπάρχει μια απειλή. Η τεχνητή νοημοσύνη τείνει να ομογενοποιεί τη γλώσσα, και μάλιστα ειδικά τις μειονοτικές γλώσσες ή τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται λιγότερο, όπως είναι η ελληνική, όπου δεν έχει εκπαιδευτεί με πηγές τόσο πολύ ελληνικές, όσο με περισσότερο, πολύ περισσότερο με αγγλικές, και επομένως τα ελληνικά χρησιμοποιούνται κυρίως μέσω μετάφρασης και όχι μέσω πρωτογενών στοιχείων. Εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρούμε μια φτωχοποίηση της ελληνικής γλώσσας, όταν χρησιμοποιείται μέσα από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε αναλυτικότερα στην εκδήλωση του Σαββάτου.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η παρουσίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα, αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, τα δεδομένα αυτά, τα οποία αισθάνομαι, έτσι θέλω να εκμεύσω, να προσπαθήσω να εκμεύσω κάποια πράγματα, ότι θα είναι θετικά, γιατί η παραγωγή των βιβλίων είχε σταθεροποιηθεί. Αν θυμάμαι σωστά τα στοιχεία, το 2024 καταγράφηκαν 11.312 τίτλοι, ανέβηκαν, είχαμε άνοδο. Πώς βλέπετε λοιπόν τα στοιχεία αυτά, έτσι, μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε, όσο μπορείτε φυσικά και όσο είναι εφικτό.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την βιβλιογραφική βάση του οργανισμού μας, το Book Point, το οποίο στην ουσία καταγράφει όλα τα βιβλία τα οποία εκδίδονται και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και τα ελληνόγλωσσα βιβλία με ελληνικό ISBN. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης, γιατί μπορεί να ενημερωθεί κάθε αναγνώστης για τους τίτλους που κυκλοφορούν, τους τίτλους που πότε εκδόθηκαν, τους τελευταίους τίτλους, τα βιογραφικά των συγγραφέων, τα βραβεία τα οποία ενδεχομένως να έχουν απονεμηθεί, τις κριτικές, και μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή πηγή ενημέρωσης. Λοιπόν, επειδή ακριβώς καταγράφουμε το σύνολο της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, μπορούμε να αντλήσουμε στατιστικά στοιχεία και μέσω αυτών και συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη, να δούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς κινείται η αγορά του βιβλίου και ποιες είναι οι εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο.
0: Έχει
1: Η
0: αυξηθεί.
1: γενικότερη εικόνα είναι, για να σας πω λίγο τη γενικότερη εικόνα, αυτό το οποίο είχαμε δει είναι ότι υπήρξε μια μείωση σημαντική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια είχαμε μια άνοδο την περίοδο του COVID κυρίως, και αμέσως μετά είχαμε ξεπεράσει και τους 12.000 τίτλους ετησίως, και μετά την εποχή του COVID, όταν ήρθε πλέον η κανονικότητα, έχει σταθεροποιηθεί η αγορά στους περίπου 11.000 τίτλους, κάτι που επιβεβαιώνεται και φέτος. Είμαστε πάνω από τους 11.000 τίτλους, λίγο παραπάνω από τους 11.000 τίτλους. Αυτό είναι ένα υγιές, κατά τη γνώμη μου, μια υγιής ένδειξη. Δείχνει ότι η αγορά του βιβλίου αντέχει, διότι, όπως ξέρετε, είναι μια δύσκολη εποχή με την αύξηση του πληθωρισμού και το μειωμένο εισόδημα που απομένει μετά λόγω της ακρίβειας. Ο κόσμος εξακολουθεί και αγοράζει βιβλία. Διευκρινίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι για τις πωλήσεις, είναι για τα βιβλία που εκδίδονται.
0: Δέχεται.
1: Όμως προφανώς οι εκδότες δεν θα εξέδιδαν βιβλία αν δεν υπήρχε και ανταπόκριση από τον κόσμο. Επομένως, το ότι εξακολουθούν και εκδίδονται τόσοι τίτλοι δείχνει μια αντοχή της αγοράς.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος μέσα στον κορονοϊό βρήκε χρόνο να γνωρίσει ίσως, γιατί κάποιοι άνθρωποι ίσως δεν είχαν γνωρίσει τη χαρά που σου δίνει το βιβλίο, ακόμα και το θέατρο, και με χαροποιεί πάρα πολύ προσωπικά που βλέπω και πάρα πολλούς τίτλους να εκδίδονται και τα θέατρα να είναι γεμάτα. Όσον αφορά στα audiobooks, γιατί έχουμε και audiobooks, έχετε στοιχεία και για τα audiobooks σε σχέση με τα έντυπα βιβλία?
1: Βεβαίως, καταγράφουμε τόσο τα audiobooks όσο και τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα e-books. Τα ηλεκτρονικά βιβλία εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν πολύ μικρή διείσδυση. Αυτό δείχνει την αγάπη των Ελλήνων για το έντυπο βιβλίο. Θέλουν να έχουν κάτι το οποίο το κρατούν στο χέρι τους, μπορούν να το βάλουν στη βιβλιοθήκη, να έχουν το χαρτί. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έχουμε ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό έντυπου βιβλίου στην αγορά. Το οποίο είναι και αρκετά, έχει και άλλες καλές επιπτώσεις, διότι από μελέτες που έχουν γίνει, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, και συγκρίνοντας το ηλεκτρονικό με το έντυπο βιβλίο, τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο για το παιδί και για τη διαδικασία της εκπαίδευσης το έντυπο βιβλίο. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να καταγράψει τον εγκέφαλο, να αντλήσει τη γνώση και να την καταγράψει για να την μνημονεύσει όταν του διαβάζει ένα κείμενο μέσα από ένα έντυπο βιβλίο, ενώ αντιθέτως όταν το διαβάζει από το ηλεκτρονικό, τα αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα.
0: Κύριε Ζαν, νομίζω ότι το αισθάνομαι και εγώ ως ενήλικας, ότι εκτός από την αίσθηση αυτή του να ανοίγει το βιβλίο και να μυρίζει το χαρτί το φρεσκοτυπωμένο, αλλά και η αίσθηση αυτή ότι διαβάζοντας δημιουργείς εικόνες τις οποίες δεν μπορείς να κάνεις τόσο εύκολα όταν σου τις διαβάζει μία άλλη, υπέροχες ως επιτοπλίστων φωνές, αλλά όταν σου το διαβάζει μία άλλη φωνή δεν είναι ίδιο το συνέστημα και η εικόνα που δημιουργείται.
1: Ναι, εγώ αναφερόμουν στα ηλεκτρονικά βιβλία, όχι τα audiobooks, στα ηλεκτρονικά βιβλία που τα διαβάζεις από οθόνη.
0: Από οθόνη σίγουρα είναι πολύ δυσκολότερο το να διαβάζει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ είμαι πολύ του
1: Ναι.
0: χαρτιού, για να σας είμαι ειλικρινής, και δημοσιογραφικά πολλές φορές ζηλεύω με την καλή έννοια τους συναδέρφους που τυπώνονται ακόμα και σήμερα τα άρθρα τους, γιατί ωραίο και το διαδίκτυο, αλλά άλλη αίσθηση του χαρτιού.
1: Λοιπόν, με τα audiobooks είναι μια διαφορετική περίπτωση που έχει προτερήματα και κάποια μειονεκτήματα. αλλά είναι μια συμπληρωματική, θα έλεγα, ένα συμπληρωματικό μέσο, διότι απευθύνεται και σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην διαβάζουν μέχρι τώρα.
0: Σαφέστατα, ή που έχουν προβλήματα όρασης, ή ηλικιωμένους που δεν μπορούν να διαβάσουν πλέον βιβλία.
1: Ή που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα βιβλία, αλλά όταν με την αφήγηση είναι λίγο διαφορετικό. Την αφήγηση ίσως μπορούν να την παρακολουθήσουν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την ανάγνωση που χρειάζεται μια πολύ άλλου τύπου συγκέντρωση. Επίσης με τα audiobooks μπορεί κανείς να ακούει ένα βιβλίο την ώρα που κάνει κάτι άλλο το οποίο δεν απαιτεί συγκέντρωση. Παραδείγματος χάρη την ώρα που περπατάει, την ώρα που είναι στο ένα μέσο μαζικής κυκλοφορίας, στο λεωφορείο, στο μετρό ή στην ώρα που κάνει κάποια δουλειά στο σπίτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σήμερα που ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος είναι πολύ πολύ λίγος για πάρα πολλούς ανθρώπους. Άρα δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο καλύτερα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το audiobook είχε μια ανάπτυξη όταν πρώτο εμφανίστηκε πριν 4-5 χρόνια και τώρα παραμένει σταθερό από πλευράς τουλάχιστον εκδόσεων, αριθμού εκδόσεων τίτλων και οι πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί εξακολουθούν και αναπτύσσονται και έχουν περισσότερους συνδρομητές.
0: Σίγουρα είναι μια εξαιρετική λύση για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται επίσης και βοηθάει και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή με δυσκολία στην ανάγνωση λόγω όρασης.
1: Αυτό
0: Είναι.
1: είναι, ναι, αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί προφανώς αφενός πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που μέχρι τώρα είναι αποκλεισμένη από τον χώρο του βιβλίου γιατί πολύ λίγα είναι τα βιβλία τα οποία μπορούν να τα διαβάσουν μέσα των ειδικών τεχνικών που υπάρχουν, τη γλώσσα Bright ή με άλλους τρόπους. Ενώ τώρα με τα audiobooks πραγματικά αποκτούν πρόσβαση σε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι εκδίδεται περισσότερο, εξακολουθεί να είναι η λογοτεχνία σταθερά η πρώτη κατηγορία όσον αφορά στην παραγωγή των βιβλίων.
1: Ναι, γενικότερα είναι η λογοτεχνία, εξακολουθεί και είναι η πρώτη. Το μυθιστόρημα, τα διηγήματα, τα ποίηματα εξακολουθούν και να έχουν την πρωτοκαθεδρία. Και επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε ως μια τάση είναι ότι τα ελληνόγλωσσα βιβλία, μάλλον τα βιβλία τα οποία είναι από Έλληνες συγγραφείς εξακολουθούν και έχουν τη μερίδα του λέοντος. Αλλά υπάρχει μια τάση να μεγαλώνει τη μερίδα και των μεταφρασμένων βιβλίων.
0: Όσον αφορά στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο, βλέπω ότι εκδίδονται ολοένα και περισσότερα βιβλία. Είναι σωστή η αίσθηση μου αυτή? Έχουμε αύξηση των αριθμών παιδικών και εφηβικών βιβλίων που εκδίδονται?
1: Ναι, επιβεβαιώνεται αυτή η τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και μεθαύριο, μάλλον αύριο,
0: Αύριο.
1: Αύριο είναι
0: Αύριο
1: η εκδήλωση
0: Παρασκευή.
1: της, αύριο, αύριο είναι η εκδήλωση της βιβλιοπαραγωγικών δεδομένων. Θα έχουμε ειδική ανάλυση του παιδικού βιβλίου με ειδικότερα χαρακτηριστικά και καταγραφή σε σχέση και με τις ηλικίες, τα προσχολικά, σχολικά και ούτω καθεξής, εικονογραφημένα. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ υγιές σημάδι διότι η άνθηση του παιδικού βιβλίου δείχνει ότι αφενός υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους γονείς να εξοικειωθούν τα παιδιά με το βιβλίο, αφετέρου η παιδική ηλικία είναι εκείνη με την οποία δημιουργούνται αναγνώστες.
0: Βέβαια.
1: Αν αν κάποιος δεν αγαπήσει το βιβλίο, δεν εξοικειωθεί μαζί του στην παιδική του ηλικία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αναγνώστης. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονιών, να φροντίζουν τα παιδιά τους να είναι εξοικειωμένα με το βιβλίο, να έχουν στο σπίτι βιβλία και να τους διαβάζουν ήδη από την νηπιακή ηλικία. Και αφετέρου είναι και πολύ σημαντικός και ο ρόλος των σχολείων, ώστε τα παιδιά εκείνα που ενδεχομένως δεν έχουν αυτή τη βοήθεια από το σπίτι τους, να μπορούν μέσω του σχολείου να εξοικειώνονται με τα βιβλία, όχι τα σχολικά, τα εξωσχολικά βιβλία.
0: Εγώ χαίρομαι, ξέρετε, κύριε Ζάνο, γιατί βλέπω παιδάκια να ζητούν πλέον ως δώρο βιβλίο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ευίωνο.
1: Πράγματι. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια πρωτοβουλία από τις βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα της Καλαμαριάς, που έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά σε συνεργασία με τα σχολεία της Καλαμαριάς, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6-7 χρόνια τώρα. Εμείς από την αρχή σχεδόν, όταν πληροφορηθήκαμε για αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε υποστηρίξει με μια εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει βασισμένη στο BookPoint, ώστε τα παιδιά να μπορούν να επιλέγουν τα βιβλία μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο και να γράφουν σχόλια τι τους άρεσε στο βιβλίο που διάβασαν, να το βαθμολογούν, τα οποία τα σχόλια αυτά και τις βαθμολόγηση τη βλέπουν οι δασκάλοι των παιδιών και έτσι βγαίνουν στατιστικά. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο περισσότερα παιδιά συμμετέχουν, περισσότερα σχολεία, και από πέρυσι έχει ξεκινήσει να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οπότε βλέπουμε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, με την υποστήριξη και του Δήμου Καλαμαριάς βέβαια, να σιγά σιγά να αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, και που έχει ως αντικείμενο τη φιλαναγνωσία και είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά τη γνώμη μου και πολύ ελπιδοφόρο.
0: Είναι μια εξαιρετική δράση, την οποία την έχουν αγαπήσει και τα μικρά παιδιά, αλλά και όλοι στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά είναι.
1: Δεν είπαμε το όνομα της δράσης αυτής, που είναι οι βιβλιοσκόλικες.
0: Οι βιβλιοσκόλικες, που είναι εξαιρετικό και το όνομα, δηλαδή πραγματικά υπέροχη και από το όνομά της. Κύριε Ζάνο, τι άλλο θα παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της αυριανής παρουσίασης της βιβλιοπαραγωγής? Υπενθυμίζουμε στις 3 η ώρα στο stand του ΟΣΔΕΛ.
1: Αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε είναι και μια συζήτηση στην οποία θα συμμετέχει, καλά, η παρουσίαση θα γίνει από την Μιρέλα Μπατζανιά, η οποία είναι υπεύθυνη του BookPoint, αλλά θα ακολουθήσει μια συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν ο Αντώνης Ελευθεράκης από το βιβλιοπωλείο Το Κεντρί και ο Κυριάκος Αθανασιάδης, συγγραφέας, αρθρογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, οι οποίοι θα σχολιάσουν αυτά τα αποτελέσματα και θα αναδείξουν ορισμένες πτυχές της βιβλιοπαραγωγής του 2025, ώστε να και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση και με το κοινό.
0: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου που έχουμε στην πόλη μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Στο περίπτερο 15, στο stand 12, είναι το stand του οργανισμού ΟΣΔΕΛ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ζάνο, που ήσασταν εδώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να αναφερθούμε στο βιβλίο και στις δράσεις που κάνει ο ΟΣΔΕΛ. Και πραγματικά η έκθεση της Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, είναι η μεγαλύτερη γιορτή βιβλίου που γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ πάντα χαίρομαι να παρευρίσκομαι και να ζω αυτό το πραγματικά εορταστικό κλίμα, και βλέπω και πόσο το απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες, όπου έχουν τη δυνατότητα να περιδιαβούν τα περίπτερα όλων των εκδοτών, να ξεφυλίσουν τα τελευταία βιβλία τα οποία εκδίδονται. Πάντα θα βρει κάποιος κάτι που τον ενδιαφέρει. Και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων που γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Εγώ νομίζω ότι κανένας στα Θεσσαλονίκη δεν θα έπρεπε να χάνει αυτή την σπουδαία γιορτή, και στην οποία και τα παιδιά παίρνουν πολύ ωραία.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και είναι αλήθεια ότι μας τιμούν και πάρα πολλοί συγγραφείς, πάρα πολλοί αγαπημένοι συγγραφείς έρχονται και παρουσιάζουν τα βιβλία τους και ακολουθούν όμορφες συζητήσεις, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που

0: αύριο είναι στις 3.
1: Στις 3. Αχ, συγγνώμη, 15 στις 3, ναι, έχετε, ναι, δίκιο. Ναι, ναι. Κύριε Ζάνο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη αυτή συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Άρα πραγματικά το τι είναι σε εξέλιξη η έκθεση βιβλίου εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, και πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι έτσι όπως τον βλέπω και βροχερό το καιρό, είναι η ιδανική στιγμή για να κάνω μια επίσκεψη και εγώ προς την έκθεση βιβλίου. Θέλω να σας ευχηθώ σήμερα ό,τι και να κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζετε και διεκδικείτε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του «Εκείνος και εκείνος» με τον σπουδαίο, τον ζωντανό θρύλο, τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη να υποδίονται τον Λουκά και τον Σόλωνα στο εμβληματικό έργο του Κώστα Μουσελά σε σκηνοθεσία και διασκευή του Αλέξανδρου Ρίγα. Και επίσης διεκδικείτε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη γέρμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, την οποία υποδίεται, την οποία σκηνοθετεί και την οποία έχει διασκευάσει, έχει κάνει έρευνα σε αυτήν η μοναδική Μαρία Πρωτόπαπα στο Βασιλικό Θέατρο αυτή η παράσταση. Επίσης πρεμιέρα την Παρασκευή. Μπαίνετε στο Viber flash 994 και βλέπετε ακόμα περισσότερα για το πώς μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να δηλώσετε συμμετοχή. Γράφετε το όνομα και το επώνυμό σας κάτω από το post. Αύριο κάνουμε παρέουλα την κλήρωση και κερδίζετε για να απολαύσετε τις υπέροχες αυτές θεατρικές παραστάσεις. Ομπρελίτσα, πάρτε την, θα την χρειαστούμε. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο, όμως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Λέτε να κάνουμε τα πρώτα μας πανάκια, δεν ξέρω τι να σας πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αύριο, Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και ο λαός, για να φιλοσοφήσουμε συντροφιά ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή, να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πλατιά. Και θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά πολύ το σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, όταν θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.

0: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη Μαυρομιχάλη 92. Εύοσμο Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάη συννεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, φίλοι της φύσης, φίλοι κυνηγοί της αγροτικής ζωής, της αγροζωής. Θα σας ονοματίζω όλους γιατί η ύπαιθρος είναι η ύπαρξη του ελληνισμού, όσο και αν καταστρέφεται όλα αυτά τα χρόνια από λαθεμένες πράξεις. Σήμερα ήδη έχουμε συμπληρώσει, που λέμε, την πρώτη εβδομάδα του μηνός Μαΐου. Είναι ήδη αυτή τη στιγμή, αυτή την ημέρα, 7 του μήνα. Ο καιρός είναι καλός, δεν είναι κακός, είναι αυτός που χρειάζεται η φύση, η ύπαιθρος, οι καλλιέργειες για να αρχίζουν σιγά σιγά τα σπαρσίματα. Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας, μαζί με τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμος, τεχνική υποστήριξη, Τρίτη και Πέμπτη 7 με 8 το βράδυ. Ο δικός σας σταθμός, η δική σας εκπομπή, οι δικοί σας άνθρωποι. Αυτή η εκπομπή είναι για τους ανθρώπους που αγωνιούν, που χτίζουν, που πραγματικά ονειρεύονται σε ένα τοπίο όχι τόσο ευδόκιμο, όσο το, όχι τόσο θα έλεγα ενεργητικό και πάνω απ' όλα καθαρό, διότι οι πολιτικές πράξεις οι οποίες γίνονται είναι για να στεναχωρούν τους έντιμους, τους δίκαιους, τους αγωνιστές, παραγωγούς. Έτσι ψάχνοντας, διαβάζοντας τις εκπομπές μου, λίγο το αρχείο, και μόνο όταν σκέφτομαι, όταν έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέσπασε τώρα, αλλά τις χιλιάδες πρόβατα και κατσίκια που δηλώνανε εκεί στην Κρήτη, στην περιοχή κυρίως του Ρεθύμνου, στο Μυλοπόταμο, χιλιάδες βοσκοτόπια ανύπαρκτα για τους πραγματικούς παραγωγούς, υπαρκτά για τους ανύπαρκτους, θα έλεγα, παραγωγούς. Οι υπαρκτοί δεν βρίσκανε βοσκοτόπια, οι ανύπαρκτοι βρίσκαν. Και όλα αυτά φυσικά ξεκάθαρα δεν είναι κακία, καθόλου κακία, είναι εντιμότητα όταν θέλουμε να κάνουμε μια δημοσιογραφία πολύ διαφορετική από ό,τι κάνουν τα συστημικά μέσα. Όλα αυτά γίνονται με την ανοχή της, της πολιτείας, της κυβέρνησης και φυσικά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, χρήματα στους λογαριασμούς θα μπουν, αυτό είναι το ερώτημα. Φυσικά ο καθής μπορεί να το δει μέσα από την καρτέλα του αγρότη, να το δει δηλαδή πλέον και μέσα από ίντερνετικά, να το δει σε τελική ανάλυση στο λογαριασμό της τράπεζας, αν μπήκανε από αυτά τα οποία λένε. Μιλάνε για de minimis για το ρύζι, δεν έχει μπει. Μιλάνε για χρήματα που πρέπει να μπουν όσον αφορά τις καθυστερήσεις που γίνονται από, θα έλεγα, ζημιές γύρω από τον ΕΛΓΑ. Ούτε και από εκεί έχουν μπει χρήματα. Για τις ζωοτροφές δεν έχουν μπει χρήματα. Από πού να αρχίσουν, πού να τελειώσουμε, μη σας στεναχωράω, μη στεναχωριέμαι κι εγώ. Χρήματα, γιοκ. Άρα, παλεύουμε με το Θεό στο πλευρό μας και εμείς οι ίδιοι με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Τώρα, τι θα έχουμε σήμερα? Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη τον Παντελάκη, ο οποίος θα μας πει τι συμβαίνει με τις αλεπούδες που έχουν μπει πλέον στα σπίτια. Μου έχει στείλει ένα βίντεο και δεν το πίστευα. Δηλαδή είναι στο σπίτι μέσα η αλεπού. Είναι τρομερό. Η Λύκη το ίδιο. Και φυσικά να πάμε και στον Κώστα τον Ανεστίβη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνου Μαλγάρων, να μας πει τι συμβαίνει από αυτά όλα που έχει τάξει η πολιτεία, η κυβέρνηση, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και φυσικά ο Κώστας Ανεστίβης είναι πλέον ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος βγαίνει με έναν δικό του τρόπο αγωνιστικό και έντιμο και λέει τα πράγματα έξω, που λέμε, από κάθε, θα έλεγα, δισταγμό, για να είναι το καλό παιδί. Και πάμε, στο τέλος θα πάμε και στην πανέμορφη περιοχή της Αρέθουσας, του Δήμου Βόλβης, όπου εκεί θα έχουμε αυτές τις ημέρες και κυρίως Παρασκευή, Σαββάτο, το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, όπου η κυρία Δέσποινα Σκαθαρούδη, η πρόεδρος του Εκπολιστικού και Εξοραστικού Συλλόγου Απαντοχού Αρεθουσιανών, ο Ευρυπίδης, θα μας δώσει το πρόγραμμα όσον αφορά των εκδηλώσεων και
να μας κάνει και την πρόσκληση να πάμε, να πάμε, να πάμε όλοι στην αρέθουσα. Τουλάχιστον να χαμογελάσει έτσι λίγο το χιλάκι μας, η ψυχούλα μας και να συναντηθούμε μαζί με τους απανταχού αρεθουσιανούς. Αγαπητέ μου Δημήτρη, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, γιατί άμα πάψουμε να ακούμε και τα τραγούδια, τότε θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.

0: Πρόεδρε, αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος Γιώργο μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι ότι αγαπάς και να είναι καλά και οι ακροατές.

0: μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι αυτό το οποίο ακούμε και είναι καταπληκτικό, του Παντελή, του Φαλασσινού, να αγαπάς, λέει, τη θάλασσα, να βουνά και τη θάλασσα να αγαπάς, μα πιο πολύ τους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και χιλιοτραγουδισμένος ο άνθρωπος, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αγαπητέ μου Δημήτρη, να πάμε λίγο πριν, να πούμε λίγο τα διαδικαστικά όσον αφορά. Έχουμε επανεκλογή δική σου στο Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, τους μεγαλύτερους της πατρίδας μας, αλλά έχουμε και εκλογές σε λίγες ημέρες, όπου θα είσαι υποψήφιος για την Ομοσπονδία Κυνηγών Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Να πούμε λίγο και τις αρχαιρεσίες σας, το συμβούλιο, να το πούμε έτσι.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο μεγαλύτερος Κυνηγετικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, είχε πριν από λίγες μέρες εκλογική διαδικασία που προβλέπεται από το Καστρικό, κάθε δύο χρόνια δηλαδή εκλέγεται καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Για μετά από λίγη παύση που είχα στα κυνηγετικά δρόμενα και στα θεσμικά δρόμενα, παρόλο που ήμουνα στο διοικητικό μου απλό μέλος, εν ώψη νέων έργων που προτίθεται να αναλάβω Κυνηγητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ανέλαβα ξανά πρόεδρος για να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο το Σύλλογο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης είναι 9 μελές.
1: Το αποτελούν ποιοι? Μπορούμε να πούμε τα ονόματα, έτσι για να τους εμψυχώνουμε και να τους μαθαίνουμε και εμείς, γιατί είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Πρόεδρος είμαι εγώ, αντιπρόεδρος είναι ο Ζαχαρόπουλος ο Ηλίας, αντιπρόεδρος ο Ζαχαρόπουλος ο Ηλίας, κοσμήτορας είναι ο Χρυσουλίδης ο Παναγιώτης, ο Σαράντης είναι γενικός γραμματέας, ταμείας είναι ο Γιώργος μας, ο Χρυσουλίδης, υπεύθυνη θηροφυλακής για πρώτη φορά βάλαμε και νέο μέλος γυναικείο άρωμα στον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η Χασόγια, η οποία είναι πρωταθλήτρια σκοποβολής, έχει παγκόσμια διάκριση και πολλές ελληνικές διακρίσεις πρωταθλητισμού. Νομίζω να μην ξέχασα κανένα. Ο Γιαννούλας, ο Γιώργος Παμεταμίας. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά πλέον το συμβούλιο το καινούριο με μπροστάρι εσένα. Και πάμε για εκλογές.
0: Είμαστε μια ομάδα, είμαστε και προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα που αφορά το πώς ακούγεται ο Κυνηγετικός Σύλλογος και ο κάθε Κυνηγετικός Σύλλογος στους πολίτες, που κάποτε κάθε οικογένεια είχε σίγουρα κάποιους εκπροσώπους στο κυνήγι, δηλαδή όλοι μας, εμείς οι παλιότεροι, έχουμε γευτεί θεράματα από το θείο, από τον παππού, από τον πατέρα.
1: Τις εκλογές, πότε τις έχουμε, γιατί είναι η Ομοσπονδία όπου θα είσαι πλέον υποψήφιος πρόεδρος.
0: Οι εκλογές είναι το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης.
1: Θα γίνουν πότε?
0: Εξυπηρετούνται από 63 συλλόγους, 24 του Μαΐου 20... θα γίνουν εκλογές. Δεν βγαίνει κανένας υποψηφιός, εκλέγεται ένα επιταμελές διοικητικό συμβούλιο που έρχεται συνέχεια σε σώμα και εκεί αποφασίζουν ποιος θα είναι πρόεδρος και ποιος θα είναι γραμματέας.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός συλλόγων.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συλλόγων. Αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί πάνω από 35.000
1: τεράστιο συλλογούς. Νούμερο.
0: Τεράστιο νούμερο βεβαίως. Και εμείς κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια για να μπορέσουμε και μέσω της Ομοσπονδίας να βοηθήσουμε το κυνήγι όπως κάνουμε και στο Σύλλογο και τους νέους κυνηγούς, γιατί οι νέοι κυνηγοί είναι το μέλλον μέσα από το οποίο θα συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, η κυνηγετική, η οποία βοηθάει και διαχειρίζεται και τη φύση εκτός των άλλων ανταποδοτικών που έχει στον κάθε κυνηγό και στους φίλους των κυνηγών.
1: Εσείς είστε φύλακες της φύσης και της υπαίθρου. Πού θα γίνουν οι αρχαιρεσίες αυτές, οι διαδικασίες, πού θα γίνουν οι εκλογές?
0: Συνήθως γίνεται σε μια αίθουσα, φέτος θα γίνει στο ξενοδοχείο Φιλίππιο.
1: Θέλω να πω Θεσσαλονίκη θα γίνει η συγκέντρωση.
0: Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ όμορφα. Άρα να έρθουμε εκεί να σας παρακολουθήσουμε και να ξαναμιλήσουμε.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπω ότι διάζει λιγάκι, δεν πειράζει, θα τα πούμε την επόμενη φορά.
1: Τώρα όμως,
0: μια καλή εκλογή.
1: Τώρα όμως να πάμε στα, πώς τα λένε, η Αλεπούδης, η Λύκη θα μας φάνε, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, η Λύκη, οι Αρκούδες, οι Αλεπούδες,

0: και δεν θέλουν τα ζώα τους, τα σκυλιά τους δηλαδή, να πηγαίνουν σε άλλα θυράματα τα οποία δεν είναι, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, γιατί άλλος άμα κυνηγάει λαγό δεν θέλει το σκύλο να πάει στην Αλεπού, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο ισχύει και το αγριόχειρο και για άλλα θυράματα.
1: Τώρα, έχουμε υπερπληθώρα, δηλαδή, υπερπληθώρα
0: που... Υπάρχει υπερπληθισμός. Υπάρχει υπερπληθισμός,
1: που είναι τόσο αφοβός.
0: Μπορεί να κάνει, μια βόλτα στο Πανόραμα, στο Ζεστοχώρι, στο Ριτζίκι, σε όλες αυτές τις περιοχές, μέσω σε εξού, και θα διαπιστώσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην βρει περισσότερους λύκους αλεπούδες από αγριόχειρους ή λαγούς.
1: Χαριτολογώντας θα έλεγα ότι πλέον τα ζωντανά αυτά πλέον θα γίνουν οικόσιτα σιγά σιγά.
0: Μα εγώ μπορώ να σας στείλω και βίντεο και να σας αποδείξω. Υπάρχουν πολλές κατοικίες στο Πανόραμα, μονοκατοικίες, οι οποίες ταΐζουν αυτά τα θυράματα.
1: Δηλαδή ταΐζουν τις αλεπούδες και τους λύκους και τους αγριόχειρους.
0: Βεβαίως, είχα μία γνωστή και στο Θαπινέν, η οποία λέει κοιμάται στον καναπέ.
1: Παναγία
0: μου. Έξω λέει στο κιόσκι μας. Και πραγματικά, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται να ταΐζει, γιατί αυτά είναι άγρια ζώα. Δεν μπορεί να τα κάνουμε οικόσιτα. Και κάποια στιγμή θα υπάρξει και πρόβλημα, όπως έχει υπάρξει και στο παρελθόν με αγριόχειρους. Ελπίζω και εύχομαι, τα βλέπουμε καθημερινά στο τατόι δίπλα στους ανθρώπους, και ο υπερπληθυσμός του λύκου στην χώρα μας και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ελπίζω να μην έχουμε και κάποιο σοβαρό πρόβλημα που θα αφορά άνθρωπο. Όσο για την αρκούδα, εμφανίστηκε τελευταία στο Ρεόκαστρο, δίπλα στα σπίτια.
1: Αυτό είχε ξανασυμβεί, πρόεδρε μου Δημήτρη, αυτό είχε ξανασυμβεί ποτέ, αρκούδα στο Ρεόκαστρο?
0: Όσα χρόνια εγώ είμαι, πάνω από 40 χρόνια, δεν είχα ξανακούσει στη Θέρμη, στο Χορτιάτι και στο Ρεόκαστρο αυτές τις αρκούδες και σε αυτά τα μεγέθη. Δεν είναι κάποιο μικρό που ξέφυγε και έχασε το δρόμο του και εμφανίστηκε και προσπαθεί να βρει τη μητέρα του ή κάτι, την αγέλη του πιθανώς, άμα πρόκειται για υλικό. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ζώα, τα οποία ο υπερπληθυσμός τα αναγκάζει στην αναζήτηση τροφής να αλλάζουν περιοχές. Αυτή είναι η βασική αιτία. Η βασική αιτία της μετανάστευσης από βουνό σε βουνό ή από παιδιάδα σε παιδιάδα είναι ή το ζευγάρωμα ή η τροφή. Αυτά τα δύο είναι τα οποία αλλάζουν τα θυράματα ή τα είδη πανίδας, γιατί κάποια από αυτά δεν είναι θυράματα, και μεταναστεύουν και αλλάζουν περιοχές, και ο υπερπληθυσμός φυσικά. Όταν γεμίζει μια περιοχή, χωράει το τάδε βουνό 100 λύκους ή 50 αρκούδες. Όταν υπάρχει υπερπληθυσμός, όπως καταλαβαίνετε, και αυτά τα ζώα αναγκάζονται από τη φύση τους να μεταναστεύσουν και να πάνε σε άλλες περιοχές, και πλέον ο άνθρωπος δεν τα φοβίζει. Δεν τα εκδιώχνει.
1: Όλα αυτά είναι τώρα ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων σας και των ανησυχιών σας και των προβληματισμών σας. Και εν όψη πλέον δηλαδή των αρχαιρεσιών που θα γίνουν τις 25, είπαμε, του Μάη.
0: 24,
1: δηλαδή. Συγγνώμη. Είπαμε πάνω στο Πανόραμα το...
0: στο
1: Φιλίππιο πάνω, στο Σεϊσού. Να κλείσουμε με αυτό. Ένα από τα βασικά αιτήματα πλέον όλων των συλλόγων σας, ποιο είναι, και κάποια ακόμα άλλα όμως?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι είναι ότι θα πρέπει το κράτος να στηρίξει τους κυνηγούς και τις κυνηγετικές οργανώσεις, βοηθώντας τους σε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως με τον νόμο. Υπάρχει το νομοσχέδιο Άργος, το οποίο έχει ψηφιστεί από το 21 και δεν λειτουργεί όσον αφορά το DNA, που έχουν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα, ότι αποστολή DNA ή στήρωση των ζώων. Ευτυχώς δεν λειτουργεί. Ευτυχώς οι κτηνίατροι μας βοηθούν, όχι εμάς, λόγω επιστημονικής κατάρτισης και μελετών δεν μπορεί να επιτρέπεται η στήρωση των ζώων όταν δεν υπάρχει ιατρικός λόγος. Και θα πρέπει το κράτος μια φορά ακόμα, οι κυνηγοί που είναι αρρωγοί στη φύση, να βοηθηθούν για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να δώσουμε το ραντεβού...

0: λίγες μέρες πριν τις αρχαιρεσίες σας και να τα ξαναθυμίσουμε στα μέλη αλλά και σε όλους τους φίλους του δάσους ότι οι κυνηγοί είναι οι φύλακες του δάσους.
1: Και οι διαχειριστές της φύσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έτσι θα έλεγα έτσι λίγο εκεί και τα μακεδονίτικα λέμε, εκεί και στον τόπο μου, εκεί στη Δοϊράνη. Έχουμε ένα σιρτό Μακεδονίας από την πάντα εντόπικα και να πάμε στον φίλο τον καλό, τον Κώστα τον Ανεστίδη. Πιστεύω θα το καταφέρουμε να τον φέρουμε στο σταθμό μας, γιατί είναι αυτή τη στιγμή πάνω στον ελκυστήρα, πάνω στο τρακτέρ.

0: Επανερχόμαστε. Ο Κώστας ο Ανεστίδης είναι μια κατηγορία μόνος του. Όμως είναι ο αγωνιστής, ο αγρότης, είναι ο άνθρωπος της καθημερινότητας, όπου μεταξύ άλλων, όσον αφορά της δουλειάς, της παραγωγής, της καλλιέργειας, της συγκομιδής, είναι όμως και της αγάπης για τον συνάνθρωπο και για τα κοινά. Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά επάνω στο τρακτέρ και οργώνει, οπότε έχουμε ένα θέμα προς τη σύνδεσή μας. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα καταφέρουμε να συνδεθούμε μαζί του για να μας πει πλέον τα τεκτενόμενα και μετά από την διαμαρτυρία, το συλλαλητήριο το οποίο έγινε το προηγούμενο Σαββάτο στην περιοχή των Μαυγάρων από ένα σημαντικό αριθμό αγροτών, όπου με τους ελκυστήρους, με τα τρακτέρ τους, με τα μηχανήματά τους πήγαν να ξαναθυμίσουν στους κυβερνώντες ότι από αυτά τα οποία είχαν πει δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Σύντομα να ακούσουμε που λέμε τις διαφημίσεις και τις όποιες πληροφορίες και είμαστε πάλι κοντά σας.
1: Plus 99,4.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κυρία Δέσποινα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, η αρέθουσά μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, οι απανταχού αρεθουσιανοί, τους οποίους εκπροσωπείτε πλέον ως πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου, ο Ευρυπίδης, είστε σε μια, θα έλεγα, φάση ενεργητικότητας λόγω του μεγάλου πανηγυριού του Αγίου Χριστοφόρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να πούμε λίγα λόγια, καταρχήν για το Σύλλογο. Πόσα μέλη έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στα 290 μέλη.
0: Τεράστιος αριθμός. Μιλάμε για
1: λίγος
0: ένα...
1: Λίγος είναι. Βέβαια είναι λίγος.
0: Για έναν τόπο της Υπαίθρου, ιστορικό βέβαια, πολύ ιστορικό.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: ντόπιος τόπος είναι λίγοι.
1: Είναι λίγοι, ναι.
0: Είναι λίγοι.
1: Είναι πολύ περισσότεροι οι απανταχού αρθουσιανοί.
0: Αυτό με δίνει έτσι μια, θα έλεγα, αίσθηση αισιόδοξης νότας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν τη σκέψη τους στην αρέθουσα.
1: Νομίζω πως ναι, το δείχνουν και μάλιστα ειδικά τώρα για το πανηγύρι έρχονται από πολλά μέρη, είτε Ελλάδος είτε της Ευρώπης, αρεθουσιανοί. Ακριβώς μόνο και μόνο για το πανηγύρι.
0: Και θα μείνουν στο χωριό?
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εσείς τώρα επιτελείτε ένα συνδετικό κρίκο με το γενέθλιο τόπο της καταγωγής πολλών ανθρώπων διαφορετικών γενεών, αλλά θα έλεγα έτσι με πρόσημο πολύ βαθύ ελληνισμού.
1: Το προσπαθούμε πάρα πολύ, ελπίζουμε να το καταφέρνουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε και καλύτεροι σε αυτό.
0: Είναι ελπίδας μήνυμα πολύ σημαντικό, γιατί η περίοδος αυτή που ζει ο ελληνισμός δεν είναι και τόσο θετική για τέτοιες δράσεις. Τώρα, να πούμε λιγάκι όμως πριν πάμε στις εκδηλώσεις, να πούμε λίγο, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο τι τμήματα έχετε πλέον εκεί ως σύλλογος.
1: Ως σύλλογος έχουμε τμήμα, έχουμε τη μεικτή χοροδία που είναι ο μαέστρος ο κύριος Καραμάνης Σταύρος. Έχουμε τμήμα παραδοσιακών χορών με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Μπακιτζή Ανδρέα. Έχουμε τμήμα Ακαδημία Βόλεϊ με προπονητή τον κύριο Γιαννούλη Μπάμπη.
0: Ακαδημία Βόλεϊ.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Στην αρέθουσα.
1: Ναι, και είναι και πολύ καλή η ομάδα μας. Πάρα πολύ καλή. Είμαστε περήφανοι για την ομάδα
0: μας. Μα ξέρεις κάτι.
1: Έχουμε αστεράκια.
0: Θα σε μιλάω, επίτρεψέ μου στον ενικό. Με πολύ, πολύ, πολύ σεβασμό. Αγαπητή Δέσποινα, όταν στην αρέθουσα υπάρχει Ακαδημία Βόλεϊ, πάει να πει ότι ο ελληνισμός έχει ισχυρό DNA και ό,τι και να γίνεται μέσα σε αυτή την περιβόητη και λαλίστατη παγκοσμιοποίηση, το μέταλλο το ελληνικό θα είναι πάντοτε ζωντανό. Ακαδημία Βόλεϊ στην αρέθουσα. Δηλαδή παιδάκια μικρά εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, γυμνάζονται, ασκούνται, αγαπάνε, κάνουν και αγώνες στο βόλεϊμπολ.
1: Για τους αγώνες έχουμε ένα θέμα, γιατί δεν έχουμε κλειστό γήπεδο βόλεϊ για να μπορούμε να έχουμε έδρα στην αρέθουσα.
0: Και
1: έχουμε
0: πάτε πού? Ανοιχτό.
1: Έχουμε μόνο ανοιχτό γήπεδο βόλεϊ και τις προπονήσεις τις κάνουμε, μας παραχώρησε ο Δήμος Βόλβης και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, το κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Αλλά που δεν είναι μεγάλο για να μπορεί να γίνει αγώνας. Μόνο προπόνηση μπορούμε να κάνουμε εκεί.
0: Πάντως και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι. Και ακόμη πιο σημαντικό για μένα είναι το τμήμα που έχουμε μουσικοκινητικής εισαγωγής, ζούμπα και λάτιν, με παιδιά από ηλικίας 2,5 έως 13 ετών, με εκπαιδεύτρια καθοδήγηση, να πω, την κυρία Ποϊράζη Μαρία. Και είμαστε και αυτό πολύ περήφανοι.
0: Μα όλα τούτα είναι μηνύματα ελπίδας για τον ελληνισμό. Όταν στο τόπο αυτόν, ο οποίος δεν είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι και μακριά από τη Θεσσαλονίκη, ειδικά τώρα με την Εγνατία, δεν είναι η απόσταση, θα έλεγα, στενάχωρη όπως τα παλαιότερα χρόνια. Εν τούτης όμως, εσείς εκεί έχετε δημιουργήσει μια κυψέλη. Αυτή η κυψέλη, τα παιδιά, τα μέλη, είναι κατά κύριο λόγο από την Αρέφουσα ή είναι και από άλλες περιοχές?
1: Σε κάποια τμήματα, στο Βόλιο είναι μόνο από την Αρέφουσα.
0: Μόνο από την Αρέφουσα?
1: Ναι, ναι, η χοροδία είναι μόνο από την Αρέφουσα, το χορευτικό είναι μόνο από την Αρέφουσα. Τα τμήματα όμως μουσικοκινητική, ζούμπα και λάτιν είναι όχι μόνο από την Αρέφουσα, είναι και από χωριά του πρώην της Δημοτικής Ενότητας Αρέφουσας, όπως είναι ο Ξηροπόταμος, η Λίμνη, η Ανοιξιά, το Σκεπαστό, δηλαδή, και στο Βόλιο έχουμε ψέματα είπα, και στο Βόλιο έχουμε παιδιά και από τη Λίμνη και από το Σκεπαστό.
0: Ουσιαστικά έχετε γίνει δηλαδή το κέντρο της περιοχής με δράσεις πολιτιστικές και με μια λέξη θα το έλεγα με κεφαλαία γράμματα, ανθρωπιστικές.
1: Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε λίγο παραπάνω υποδομές από τα άλλα μέρη και ίσως και παραπάνω παιδάκια, γιατί είναι μεγαλύτερο χωριό και γι' αυτό μπορούμε και τα κάνουμε.
0: Πόσους περίπου κατοίκους έχει το χωριό τώρα, εκεί που μένουν?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στους 530 στην τελευταία υπογραφή.
0: Και τώρα οι απανταχού αρεθουσιανοί που θα έρθουν, περίπου ποιος είναι ο αριθμός τους? Τι προσδοκάτε, τι περιμένετε? Τα σπίτια δηλαδή θα ξανανοίξουν, θα γεμίσουν από χαμόγελα, θα γεμίσουν από ελληνισμό. Πόσους εσείς περιμένετε να έρθουν τώρα, πέρα από τον ξένο κόσμο που θα έρθουμε και εγώ ίδιος προσωπικά να δω όλο αυτό το έργο το οποίο θα μας παρουσιάσεις ως πολιτιστικά δρόμενα δηλαδή που ετοιμάζεται ως σύλλογος. Πόσους περιμένετε να έρθουν?
1: Νομίζω ότι περίπου άλλοι τόσοι έρχονται σίγουρα στο πανηγυρί.
0: Άλλοι 500 αρεθουσιανοί θα έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα και εξωτερικό?
1: Προσπαθούν να έρθουν πολλοί, γιατί είναι, το πανηγύρι είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των αρεθουσιανών. Είναι ιδιαίτερο για την Αρέθουσα και γι' αυτό και όταν θα σας εξηγήσω πώς έγινε το πανηγύρι.
0: Αυτό ακριβώς να πάμε τώρα. Να πούμε. Αυτό σε παρακαλώ πολύ. Έτσι να γυρίσουμε αυτό το χρόνο πίσω.
1: Θα μου επιτρέψετε να λίγο. Γύρω στα 1890 επί Τουρκοκρατίας υπήρχε έντονη ξηρασία στην περιοχή. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να κάνουν λιτανίες για να βρέξει. Δεν μάται όμως. Και έτσι δώσαν άδεια στους χριστιανούς, τους αρεθουσιανούς, στις 9 Μαΐου του 1890, να κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους, όπως είπανε. Ξεκινώντας, οι αρεθουσιανοί πήραν τις εικόνες από τον Άγιο Δημήτριο, που είναι η εκκλησία του χωριού, και τονίζω ότι είναι η τρίτη εκκλησία και αυτή η εκκλησία έχει έτος κτίσης το 1819.
0: Λίγο πριν την Επανάσταση.
1: Ακριβώς, και είναι η τρίτη, λένε, κατά σειρά από τις προηγούμενες, άρα υπήρχε παλιότερη που απλά δεν κάηκε. Και ξεκινήσαν από την Αρέθουσα, πηγαίνοντας προς τον Κάμπο, και σταματήσανε στην περιοχή τότε λεγόμενη Κιόσκη, που είναι δίπλα μέσα στα Πλατάνια και δίπλα από το ποτάμι που είναι ο Κερασίας ποταμός. Εκεί ξεκινήσαν την παράκλησή τους και τις προσευχές τους. Είναι περίπου ένα χιλιόμετρο, ένα και κάτι έξω από το χωριό. Και μόλις άρχισε η ακολουθία της παράκλησης με τις ευχές της ανομβρίας, άρχισε αμέσως, λέει, μια σιγανή αλλά ευεργετική βροχή. Σε αυτή την τοποθεσία οι αρθουσιανοί κάνανε ένα, είναι ιερό παρεκκλήσιο λέγεται, αλλά είναι μικρός ναός, ας πούμε, το 1912, και προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, που ήταν 9 Μαΐου που γιόρταζε εκείνη την ημέρα, είναι του Αγίου Χριστοφόρου το παρεκκλήσι αυτό, και από τότε ανελιπώς γίνεται το πανηγύρι εκεί.
0: Ο ναός σας, επειδή τον έχω επισκεφθεί και έχω κάνει και με την εκπομπή μου ο τόπος μας εκεί, είναι ένα στολίδι, είναι ένα πολιτιστικό μνημείο, όχι μόνο ομολογιακό, της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού, και αξίζει πάρα πολύ κόσμος να έρθει να τον επισκεφθεί, όχι μόνο στις ημέρες τούτες της γιορτής του Πανηγυριού. Είναι ένα κόσμημα αυτός ο ναός, διότι όταν λέτε κτίσκε το 1819, δηλαδή εποχές, και μόνο να συλλάβουμε το ιστορικό γεγονός του ξεσηκωμού του ελληνισμού, ξεκινήσαν οι Έλληνες να κρατάνε όρθια την πατρίδα, τον ελληνισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, εκεί σε διάφορα μέτρα της πατρίδας μας, αλλά και για... εκεί σε εσάς.
1: Γι' αυτό και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου είναι κάτω από το ύψος του δρόμου, γιατί έπρεπε να είναι κάτω από το ύψος του τζαμιού.
0: Και με μικρές πόρτες, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, σχετικά μικρές.
0: Για να μην μπορούν να μπαίνουν οι Τούρκοι με τα άλογα μέσα.
1: Όχι, ναι, δεν μπορούσαν αυτό, και είχε μεσκαλιά. Δεν μπορούσαν να κατέβουν εκεί να μπουν.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στις εκδηλώσεις μία-μία. Έχουμε 9 του μήνα, όπου είναι η μέρα του Αγίου Χριστοφόρου, έχουμε την παραμονή, έχουμε την περιφορά της εικόνας. Για να μας δώσεις το στίγμα πλέον των εκδηλώσεων, ξεκινώντας από την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 μετά θα ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη Λιτανία και με την εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου από τον Άγιο Δημήτριο, μέσα στο χωριό δηλαδή. Και τα τελευταία χρόνια κάνουμε, σχεδόν περνάνε εικόνες και όλο το χωριό και καταλήγουμε κάτω στον Άγιο Χριστόφορο. Φέτος έχουμε και την μεγάλη ευλογία να έχουμε και ιερό λείψανο του Αγίου της Σπυρίδωνος Τριμηθούντος. Οπότε εκτός από την εικόνα θα έχουμε και αυτό. Φτάνοντας κάτω στον Άγιο Χριστόφορο, ξεκινάει η παράκληση και ο Μέγας Εσπερινός, Πανηγυρικός Εσπερινός, όπου γύρω στις 8.30 θα έχει τελειώσει, και εκεί είναι μία δράση που κάνει ο Σύλλογος με τα τμήματα μουσικοκινητικής, ζούμπα, λάτιν. Συμμετέχει η μεικτή χοροδία του Συλλόγου και το τμήμα παραδοσιακών χωρών. Αυτό είναι χορευτική παράσταση που την έχει μεληθεί η κυρία Ποϊράζη Μαρία. Ονομάζεται The World, η δημιουργία. Έχει την ευλογία και του Δεσπότη μας. Και είναι κανονική παράσταση. Θα ξεκινήσουν τα μικρά παιδιά, όπου είναι στον Παράδεισο, και κλιμακώνεται αυτό, και μέσα εκεί συμμετέχει και η χοροδία και το χορευτικό με παραδοσιακούς χορούς.
0: Ξέρεις, καλή μου Δέσποινα, σε ακούμε μεγάλη προσοχή, όπως πιστεύω και οι ακροατές μας, τους οποίους θα κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα, πρόσκληση, Σαββατοκύρια, Παρασκευή και Σαββάτο, να όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στην Αρέθουσα. Έχει και την ευλογία του Δεσπότη, του Μητροπολίτη.
1: Κύριου Θεολόγου, που είναι Μητροπολίτη της Θερών και Νηγρίδης.
0: Έτσι ακριβώς, και μου κάνει πολύ εντύπωση που το λέτε με τόσο πολύ θέρμη και ζεστασιά, δηλαδή έτσι με μια ταπεινότητα, γιατί εδώ βλέπουμε το πάντρεμα της Ορθοδοξίας μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου σε ένα δρόμενο, το οποίο το κάνουν, να πω τη λέξη γιατί και εγώ είμαι ένα χωριατόπεδο και είμαι περήφανος γι' αυτό, το κάνουν χωριατόπεδα εκεί στην περιοχή αυτή την πανέμορφη.
1: Ακριβώς, και θα μου δώσατε τώρα βήμα για να πω ότι αμέσως μετά από αυτό διοργανώνει η Επιτροπή Πανηγυριού που έχουμε εμείς. Παλιότερα τη λέγαμε πάλι, τώρα τη λέμε Επιτροπή Πανηγυριού, που είναι από νέα παιδιά που μένουν στο χωριό, και κάποιοι δεν μένουν κιόλας, αλλά που αγαπάνε αυτό που κάνουν, και θα έχει μετά λαϊκό γλέντι με τον Βασίλη Μπατή.
0: Μετά τις 10. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Να πάμε στο Σαββάτο. Με αυτό τελειώνουμε. Άρα έχουμε λαϊκό γλέντι την Παρασκευή. Μετά τις 10. Και πάμε μετά τώρα στο Σαββάτο. Τι έχουμε για το Σαββάτο?
1: Το Σάββατο έχουμε τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 7.30 ώρα το πρωί. Στις 10.30 θα γίνει η παρουσίαση της Βυζαντινής Χοροδίας, που είναι παράρτημα του Μαξίμιου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Θερών και Νηγρίτης, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρασνών, που είναι ένα χωριό κάτω από εδώ πηγαίνοντας για τη θάλασσα, και είναι υπό τη διεύθυνση του χωράρχου, του κυρίου Ζαχαρίου Στυλιανού. Αυτό θα γίνει στο θεατράκι που υπάρχει. Έχουμε εκεί στον Άγιο Χριστόφορο και ένα ανοιχτό θεατράκι, και θα γίνει εκεί η παρουσίαση της Βυζαντινής αυτής χοροδίας, που συμμετέχουν και πολλοί από την αρέθουσα. Δεν είναι μόνο δηλαδή από τα Βρασνά, είναι και από την αρέθουσα. Κυρίως μικρότερα παιδιά και μεγαλύτεροι.
0: Η επόμενη δράση.
1: 12 παρατέταρτο, συγγνώμη. Έχουμε αγώνα δρόμου.
0: Αγώνα δρόμου.
1: Ναι, ναι, αντοχή, γιατί η αρέθουσα έχει βγάλει πολλούς σημαντικούς αθλητές αντοχής. Με το σημαντικότερο όλων για εμένα, τον Παπαβασιλείου τον Γιώργο.
0: Γνωστός. Γνωστότατος.
1: Ακριβώς. Ήταν από την αρέθουσα. Ήταν πρωταθλητής Ελλάδος 18 φορές. Ήταν 7 φορές Βαλκανιονίκης. Συμμετείχε στους Ευρωπαϊκούς και συμμετείχε και σε δύο θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, το 1956 και το 1960. Άρα η αρέθουσα έχει μεγάλη, αγαπάει και πολύ τον αθλητισμό. Μετά έχουμε τον αγώνα ποδηλασίας.
0: Αν μου επιτρέψεις λίγο, σε παρακαλώ, ναι. Η απόσταση, ναι. Πόσο θα είναι που θα τρέξουνε?
1: Είναι αντοχής. Νομίζω είναι
0: 3 χιλιόμετρα.
1: Με τη φύλαξη, αλλά είναι αντοχής, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο επόμενος αγώνας.
1: Μετά έχει αγώνα ποδηλασίας και στις 12.30 έχει αγώνα σφαιροβολίας και άλμα εστριπλούν.
0: Σφαιροβολία και άλμα
1: εστριπλούν. Αυτό γίνεται στον χώρο του πανηγυριού.
0: Μα εδώ τώρα όλα τούτα που μου αναφέρεις και μαθαίνουν και οι ακροατές είναι κάτι ασύλληπτο για έναν τόπο που, όπως λέμε, η Ήπεθρος μαραίνεται, σβήνει. Εδώ έχουμε όμως μία ανάσταση, μία δηλαδή δημιουργία, όπου αυτό όταν θα γίνει γνωστό όσο μπορούμε πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο βαθιά, πιο έντονα και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας, θα είναι, νιώθετε εσείς, και κάπως μεταδοτικό, γιατί αυτό τα κάνει η αρέθουσα. Υπάρχουν και άλλοι τόποι, οι οποίοι όμως δεν τα κάνουν. Έχουν έτσι μία άπνοια, να μην πω κάποια άλλη στενάχωρη λέξη. Εσείς το νιώθετε ότι είστε προστάριδες και προσκαλείτε όλο τον κόσμο. Ελάτε εδώ να δείτε τι κάνουμε και να κάνουμε και παρέα μαζί και να κάνετε και μόνοι σας.
1: Νομίζω ότι βοήθησε το γεγονός ότι όντως αυτό το σύλλογο τον αγκαλιάσανε πάρα πολλά άτομα, νέα άτομα. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι εθελοντές είναι ο κορμός και για κάθε σύλλογο για μένα. Θέλουμε και άλλους, ναι, θέλουμε και άλλους.
0: Τώρα,
1: αλλά είναι η ραχοκοκαλιά του συλλόγου.
0: Να πάμε, έχουμε και όμως και άλλη δράση αθλητική.
1: Ναι, στις 5 η ώρα πριν έχουμε παρουσίαση των ντόπιων χωρών της αρέθουσας από το σύλλογό μας, από το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, με χωροδιδάσκαλο τον κύριο Ανδρέα Παγκετζή. Και τέλος έχουμε αυτό που πάντα ήταν στην αρέθουσα και που το αγαπάμε και που πλέον είναι πολύ λίγοι οι τόποι που το συνεχίζουν να το κάνουν, είναι η παραδοσιακή πάλι στις 6 ώρα.
0: Τώρα ξέρεις τι έχεις
1: κάνει. Των ζουρνάδων και νταουλιών όπως γινόταν πάντα.
0: Ξέρεις τι έχεις κάνει, αγαπητή μου πρόεδρε, αγαπητή Δεσποινά. Από τι ώρα πρέπει να έρθουμε εμείς να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά εδώ, γιατί είναι τόσο, θα έλεγα, όχι απλά ελκυστικά.
1: Δεν έχουμε ξενοδοχείο. Αλλιώς θα έπρεπε να έρθετε από την Παρασκευή και να φύγετε την Κυριακή.
0: Μα είναι μοναδικά αυτά. Λέτε τώρα αγώνες πάλης, αγώνες δηλαδή δρόμου, αγώνες με τα ποδήλατα, χορευτικά, τραγούδια.
1: Πάλι διοργανώνονται ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά αυτά, διοργανώνονται από την Επιτροπή Πανηγυριού.
0: Ανθρώπους της αρέθουσας.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί δεν εμπλέκεται ο Δήμος. Εσείς είστε.
1: Ο Δήμος, όχι. Ο Δήμος βοηθάει και πάρα πολύ και είναι αρρωγός μας.
0: Ναι, δηλαδή, οι άνθρωποι όμως, είπαμε, η ψυχή είναι αρεθουσιανή. Οι άνθρωποι που είστε μπροστά είναι αρεθουσιανοί. Σαφώς και το έργο που κάνει εκεί και ο Δήμαρχος Ολιάμας είναι πολύ σημαντικό. Και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά όμως λέμε τώρα ότι οι στυλοβάτες είναι από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Γέννημα θρέμα, ντόπιοι αρεθουσιανοί.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι η αρέθουσα είναι παλαιστομάνα. Έχει βγάλει μεγάλους παλαιστές. Έχει βγάλει τον Βασίλη τον Τζίμπα. Έχει και γαμπρούς δηλαδή, και τον Ιορδάνη τον Καραγιοργίου, Λουκάς, Γιαγιάς, Γιουβανούδης. Είναι πάρα πολλοί παλαιστές που έχουν βγει από την αρέθουσα.
0: Τελειώνοντας, κλείνοντας, θα τα ξαναπούμε.
1: Όμως, περιμένουμε ένα, από κοντά.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Πρώτα ο καλός Θεός, αγωνιώ και με ιδιαίτερη χαρά θα σας επισκεφθώ. Με όλη μου την ψυχή το περιμένω. Όμως, να κάνεις ένα κάλεσμα τώρα εσύ πλέον ως αρεθουσιανή. Για όλους τους κατοίκους, σε όλον τον ελληνισμό και τον απανταχού Έλληνα όπου και αν βρίσκεται και κυρίως όμως τους αρεθουσιανούς. Τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Ότι τους θέλουμε όλους κοντά μας, ότι θα δούνε ένα παραδοσιακό πανηγύρι από τα λίγα που έχουν μείνει στην περιοχή, που κρατάει όλο αυτόν τον χαρακτήρα από παλιά, και το θρησκευτικό του κομμάτι και το αθλητικό και όλα, και το εμπορικό, γιατί έρχονται πάρα πολύ και πουλάνε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε όλους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Αλκιβιάδη, τον σεβασμιότατο κύριο Θεολόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο, τον κύριο Λιάμα, τον αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Επιτρόπου, που είναι πάντα κοντά μας.
0: Από την Ασπροβάτα, είναι λεβέντης, είναι αγωνιστής.
1: Ακριβώς. Την Επιτροπή Πανηγυριού, γιατί αυτά τα παιδιά το σηκώνουν το πανηγύρι στις πλάτες τους. Εμείς βοηθάμε περιφερειακά, να το πω. Και βέβαια όλους από το Σύλλογο, για εμένα και τους εθελοντές και όλους όσους μας βοηθάνε να κάνουμε καλύτερες τις δράσεις μας. Θα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ προσωπικά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ανυπομονώ για τη συνάντηση. Και θα ανυπομονούν και όλοι οι φίλοι της παράδοσης, της υπαίθρου, της πραγματικής Ελλάδας, της παλιάς Ελλάδας, όπως είναι η τόπη, η μικρή αλλά μεγάλη με ελληνική ψυχή. Και ένας τόπος τέτοιος είναι ο δικός σας, εκεί ο γενέθλιος είναι η αερέθουσα. Συγχαρητήρια,
1: και πανέμορφος τρόπος εκεί, γιατί είναι μέσα στα πλατάνια, με ποτάμι δίπλα, με την παλέστρα, με το θέατρο, έχει αναψυκτήριο, αξίζει όχι μόνο της ημέρας αυτής, δηλαδή λόγω της ημέρας, αξίζει να έρθουν και άλλο Σαββατοκύριακα, υπάρχει ένα αναψυκτήριο, υπάρχει μια ταβέρνα που μπορούν και να φάνε, δηλαδή μπορούν και μέσα στο χωριό υπάρχουν αρκετά αναψυκτήρια και ταβέρνες που μπορούν να φάνε, θα τους αρέσει το χωριό, έχει πολλά νερά, έχει πλατάνια. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Όχι επειδή είναι χωριό μου και το αγαπάω, αλλά είναι
0: κοίτα,
1: από τα πιο όμορφα
0: χωριά. Έστω ήταν στενάχωρες ημέρες του Ευρυπίδη, του μεγάλου Έλληνα της αρχαιότητας. Τυχαία όμως δεν βρέθηκε και εκείνος ο άνθρωπος εκεί.
1: Μάλλον κάτι θα είδε και εκείνος τότε, γι' αυτό και παρέμεινε στην αρέθουσα.
0: Και γι' αυτό και παρέμεινε στην αρέθουσα. Εγώ να πω ένα μεγάλο έβηγε των προτέρων και πλέον θα έλεγα καλό αντάμωμα όλοι πλέον μαζί την ημέρα της Παρασκευής 7, 8 και 9 του μήνα το Σαββάτο στην αρέθουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ.
1: Γεια σας.
0: Δημήτρη, να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι, ένα παραδοσιακό αυτό την Καπαδοκία, το Κόνιαλι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη το Σχιζοδήμο, εδώ την ψυχή του καναλιού. Σε όλους εσάς, στον Δημήτρη Παντελάκη, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να συνδεθούμε με τον Κώστα τον Ανεστίδη. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, είναι στους αγώνες του εμείς, της κοινωνίας και φυσικά όμως και της ίδιας της οικογένειας με τα Σπαρτά και σε μια περίοδο θα έλεγα πολύ δύσκολη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα, Flash 99,4 και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή, σημαίνει πάει και εβδομαδούλα και ήρθε το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι για περισσότερο γαλήνη και περισσότερο θα έλεγα οικογενειακή θαλπορή.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι 5η, είναι 7 του Μαΐ. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Όπως βεβαίως κάθε μέρα τούτε εδώ την ώρα. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε.

Στους 14 βαθμούς είχε η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αύριο πάντως οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι αναμένουν είναι αυτό, κύριε Πανάρετε, τι ακούμε? Ο Πανάρετος και τα μοντέρνα του, τέλος πάντων.

Πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, καθώς στην επέκταση της λειτουργίας του μετρό, με την παράδοση 5 πλέον σταθμών μέσα στο προσεχές τρίμηνο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, με τον ίδιο να σημειώνει ότι στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από 15 μήνες είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Δηλαδή ήρθε ο Υπουργός να μας πει ότι δεν ήρθε από την Αθήνα, τα είπε. Ήρθε ο Υπουργός να μας πει ότι μέχρι πριν από 15 μήνες είχαμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό και τώρα δεν έχουμε, ας πούμε. Τώρα δηλαδή εγώ θα φταίω άμα πω ότι ζουν στον κόσμο τους. Εγώ θα φταίω. Βγείτε λίγο έξω, ελάτε μια βόλτα σε Θεσσαλονίκη, κύριε Δήμα. Κάντε μια βόλτα. Όχι απαραίτητα σε ώρα αιχμής, για να πούμε ότι να μην ακουστούμε προβοκάτορες εδώ πέρα. Κάντε μια βόλτα, όχι σε ώρα αιχμής. Βασικά βρείτε μας εσείς ποια δεν είναι ώρα αιχμής στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό της, μπας και μπορέσουμε και συνεννοηθούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνω σε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός. Αναφορικά με το κυκλοφοριακό. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, είπε, θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τους επόμενους 5 σταθμούς μέχρι και την Καλαμαριά. Μια στιγμή. Τους σταθμούς θα δώσουμε στην κυκλοφορία. Για να πάει το μετρό στην Καλαμαριά, πρέπει να δοθούν στην κυκλοφορία και οι σειρμοί, όχι μόνο οι σταθμοί. Δηλαδή θα τους δώσουμε τι στους επισκέπτες, να πηγαίνουμε να τους επισκεπτόμαστε. Υπολογίζουμε, λέει, ότι αυτό θα αυξήσει τους χρήστες του μετρό. Α, εννοεί όταν λέει σταθμούς, εννοεί σειρμούς. Καλά, λίγο τα μπέρδεψε ο Υπουργός, μπερδευόμαστε κι εμείς. Θα αυξηθούν, λέει, οι χρήστες του μετρό, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο ο όγκος των οχημάτων. Μίλησε και για το flyover. Αυτή τη στιγμή είπε βρισκόμαστε πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου το οποίο έχει κατασκευαστεί. Και πρόσθεσε ότι προχωράμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο έργο. Αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, πολύ σας χαίρομαι για τους αναγκαλισμούς σας. Τι άλλο να πει δηλαδή κανείς? Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε Πανάρετε? Συγγνώμη δηλαδή, λέει, μα το είπε ο Υπουργός, τώρα σοβαρά το είπε έτσι? Το είπε. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το flyover.

Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία το flyover. Προφανώς, αλλά θα πω ότι προφανώς χρησιμοποιούν τον περιφερειακό όσοι είναι απολύτως απαραίτητο να το χρησιμοποιήσουν, και όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ αυτών

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Έχει πανσέλινο απ'
1: Παιδιά, πάμε ξανά, ελάτε.

Λιγκάνς, πόρε έχω πάρει δι' την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τους πέσω.

0: σου ακόμα.
1: Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω. Σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανά.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.